0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχίλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Anthropic, αυτονομήθηκαν κάποια στιγμή κάποιες λειτουργίες της αυτόνομης της τεχνητής νοημοσύνης και συνασπίστηκαν τρόπον την αυτά που έχουμε δει σε ταινίες να γίνονται πριν από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια ας πούμε, συνασπίστηκαν τρόπον την α και παράκουσαν τις οδηγίες ή τις εντολές, δηλαδή απέκτησαν βούληση τρόπον την α. Και λένε ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζει αυτός ο ανταγωνισμός μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή και κάποιος σου έπιασε σύγκριο.
1: Πριν από περίπου όχι στην προηγούμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη, να μπουν και σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ας πούμε, πώς να το πω αυτό, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
0: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε CEO, ξέρω εγώ, της Anthropic, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Είναι σχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη,

0: Νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
1: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ. Γιατί δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Λέω το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα. Ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε. Είναι αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ. Και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου. Ναι. Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
1: Ωραία,
0: είναι για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ. Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τον Υπουργό Οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντιστένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή εγώ το έμπλεξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και από συγκεντρώσεις.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε. Κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
1: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν είναι.
0: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένα και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
1: Έπεσε καημένη και τούλα.
0: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Καημένη, θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
1: Έπεσε και τούλα. Ναι, εντάξει. Καλά είναι όμως.
0: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το πέσιμο και τέτοια.
1: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω όχ. Πόνος αγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας, απλά έγινε, πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για τη μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό ότι συμβαίνει και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
0: Για τη Σουηδία είπαμε.
1: Σουηδία έχει...
0: Μία έδρα διαφορά, λέει, είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία, ναι. Αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα, λέει, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
1: Είναι και οι δύο θόν. όμως. Άντερσον Κρίστερσον. Δηλαδή,
0: για τη Σουηδία μιλάμε.
1: Για μας το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ο λόγος. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως, ε.
0: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: βέβαια. Άντε και στα...
0: Πάρα πολύ μικρές διαφορές.
1: Βλέπω και εδώ
0: να τι βλέπεις να γίνεται.
1: Όχι μια έδρα, αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Λες να είναι θρίλερ.
1: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω και εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις.
0: Θα δούμε τι θα δούμε.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος. Από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μια και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος. Αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, καλά παιδιά εσείς.
0: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ έβαλα μόνο συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρο Χριστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά.
1: Ναι.
3: Στα 18, λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας στα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Το πήξω δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
1: Καραμέλες.
3: 18 ίσως και 8.
0: Ναι.
2: Μα εντάξει, μα εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
1: Εδώ ψηφίζεις, ρε παιδιά.
2: Ψηφίζεις, οδηγείς.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής, της ενήλικης ζωής. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνεις πανεπιστήμιο, έχεις αυτές τις ανάγκες ή μπορεί να θες να πας να σπουδάσεις έξω ή χίλια δύο πράγματα. Εντάξει.
1: Και ακούς και τη μαμά σου και τον παπά σου.
0: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στα 18 ανώριμοι. Κάποιοι άλλοι είναι όριμοι από τα 15.
1: Εδώ είναι όριμοι κάποιοι στα 40.
0: Αυτά εξαρτάται. Υπάρχουν ανώριμοι και 50 και 60 μην μη σας πω.
3: Ναι. Είμαι πιτσιρικάδες στα 35 τους.
0: Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά τα περί πιτσιρικάδων.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Πάντως αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή μπορούμε να την αποκτήσουμε, γιατί η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω τουλάχιστον, ναι, νομίζω ότι δεν την είχαμε. Κώστα,
3: νομίζω
2: ότι
3: προηγούμενες την είχαν, εμείς όχι τόσο πολύ. Ναι.
2: Εμείς δεν την είχαμε.
1: Εγώ
2: την
1: είχαμε θυμάμαι, για να αποταμιεύσουμε γι' αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ως μαθητής στο δημοτικό ξέραμε την ημέρα της αποταμίευσης ότι θα γράφαμε ξαφνική εκτάκτως έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, στα λαγματιά, στα λαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την ημέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
1: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο κουμπαράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι έτσι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα. Το γεγονός τώρα ότι αυτό θα ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και θα φτάνει, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Γιατί έχει διάρκεια, έχει βάθος χρόνου.
0: Το ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο διάστημα, δεν την είχαμε αυτή, γιατί θεωρούσαμε ότι για πάντα θα έχουμε άπλετα χρήματα, γιατί ρέουν από παντού και μας χρωστάνε και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια λογική ότι βγάζω, το ξοδεύω, το καταναλώνω και ή ξέρω
1: ό,τι
0: εγώ κάνω
1: φάμε,
0: κάποια
1: ό,τι
0: πράγματα.
1: Φιούμε, για να πω. Αυτό.
0: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό παρήλθε και ίσως παρήλθε ανεπιστρεπτή. Οπότε λογικό είναι ότι να πρέπει να μπει.
3: Να σου πω κάτι. Να σου πάρω κάποια άλλη πλευρά. Εγώ σου έχω δύο βαφτιστήρια. Αν πάω και το δώσω, ξέρω εγώ, εγώ σου λέω στη γανέθλιά του γιατί 40 ευρώ. Και δεν τα δώσω, λέω τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποδευτικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χαρώ με αυτό. Έδωσε 80 ευρώ στο παιδί.
1: Ωραίο είναι, βέβαια.
3: Ενώ στην πραγματικότητα έδωσε 40.
1: Βέβαια.
3: Okay, είναι εκεί.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γονείς. Ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Οι οποίοι με το που γεννιέται το παιδί τους κάνουν ένα ασφαλιστήριο. Έτσι. Και αρχίζουν και μαζεύουν. Είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για να έχεις τα 18 του για τα πρώτα βήματα του, εν πάση περιπτώσει, να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό να μπορούν να το βγάλουν τότε αυτό το ποσό και να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.
1: Για τις σπουδές του παιδιού,
0: για τις σπουδές, για οτιδήποτε. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιοι γονείς ήδη το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά τότε με τα πληθωρισμένα θα είναι 40 και απαντάει ο άλλος ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά για να τα μαζέψει από τώρα από πληθωρισμένα θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
2: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκεί είναι. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά
1: να
2: έχω
1: ένα
2: αυτό
1: το παιδί.
2: Να το κάνω
1: κι
2: εγώ. Να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
0: Όλα αυτά
2: εξελιχθεί.
0: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, okay, ο καθένας το βλέπει και, και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο. Δεν θυμιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
3: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό, ναι, αυτό που λέτε, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι είναι παιδί μου, ένα παιδί, να το πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20 το κάτω, 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40 χιλιάρικα μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. Για όλα και να βγάλει, να πει ότι μπορεί να το υποστηρίξουν, αλλά να ορίστε.
0: Εννοείται.
3: Μπορώ να πάω στο στην Πάτρα, έχω όλο το στέγη καλυμμένη.
0: Εννοείται.
3: Α, παράδειγμα λέω τώρα.
0: Εννοείται. Βάζει ένα στοίχημα ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτία του Κουμπαρά και των χρημάτων που θα έχει ο υποψήφιο φοιτητή στα 18 του.
3: Θα
0: ανέβουν τα νίκια στην Πάτρα. γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, δεν αμφιβάλλει.
3: Θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για το σεξουαλικά και ηλικία. Την ανέβα στο Instagram που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε δηλαδή, βρίζουν. Όχι εμά. Το Υπουργείο Παιδεία, το κράτο, την κοινωνία, αυτά. Γιατί δεν του επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
1: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλλού, πε του.
3: Αλλά βρίζουν κανονικά.
1: Ναι, δεν χρειάζεται
3: παιδιά
1: να πάνε
3: πολλά, όχι ένα και δύο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τέλο πάντων, σα πάνε πολύ τα AIDS, να ξέρετε. Παρότι δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσείς.
0: Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε, για αυτές μιλάμε.
1: Πάρα πολύ.
2: Θέλουμε και εσάς να δούμε κάποια στιγμή.
1: Εμείς έχουμε αυθεντικές.
0: Να είστε καλά.
3: Κατερίνα, επειδή όμως δεν το είπατε εσείς, το πω εμείς θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμείς τέτοια προχτές.
1: Εντάξει.
3: Περίμενα να το πεις εσύ, να το δείξεις. Να τα ακούσουμε.
1: Δεν πειράζει.
3: Να το δουν τηλεθεατές μας.
1: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Με αυτό θα πάμε.
0: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Με το άνοιγμα των αγορών, το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούω. Θα ήθελα εκείνη την ώρα να έχω και στο χέρι μου ένα κοκτέιλ. Δεν είναι.
1: Με πολλά τραγούδια το παθαίνεις αυτό.
0: Ναι, το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ξαναχτύπησε ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια. 6 βαθμούς. Έχουμε αρχίσει τον πληστηριασμό προς τα κάτω.
0: Παιδιά, εντάξει. Ναι, έχουμε.
1: Μειοδοτικό διαγωνισμό. Μείον 6.
0: Έχουμε νικητή.
1: Όχι μείον 6. 6 βαθμούς. Άμα φτάναμε στους μείον 6, θα ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, θα ήταν λίγο κάπως.
1: Θα ήταν λίγο κάπως για 14 Σεπτεμβρίου, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, τον φίλο μας τον Φρανς, που λέει: έχω ακούσει από οικονομολόγο να λέει το Μανχάταν αγοράστηκε από τους Ινδιάνους για 30 δολάρια. Παρόλα αυτά, εάν αυτά τα 30 δολάρια τα αποταμίευαν, σήμερα θα μπορούσαν να το αγοράσουν πίσω μαζί με τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από την Νέα Κύο με 19 βαθμούς και μια υπέροχη συννεφιά. Μας λέει καλημέρα και στον Γιάννη, το φίλο μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τους μεγαλύτερους από εμάς. Τους ηλικιωμένους και τα λοιπά. Ναι, να μην τους ξεχνάμε. Τίποτα να μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζοντα τα
1: στοιχεία. Κανένας πίσω δεν είναι που λένε. Ναι.
0: Διαβάζοντα τα στοιχεία του Reuters, τα οποία δημοσιεύει το Earth News, για το πόσα πέρασαν το Σαββατοκύριακο, πόσα πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: 4.
1: Είναι επειδή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
0: 4, λέει, βγήκαν.
1: Περνούσαν 200, έτσι, την ημέρα.
0: Ναι.
1: Κατά μέσο όρο.
0: 4 βγήκαν, 10 μπήκαν. Αυτή είναι η θαρά, λέει, που μπήκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχουν βέβαια, λέει, και πλοία τα οποία διασχίζουν τα στενά
1: με
0: κλειστούς τους πομποδέκτες. Ναι, για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι αγχωτικό, ρε παιδάκι?
1: Πολύ αγχωτικό. Είναι και επικίνδυνο. Γι' αυτό έχουν. Σας το έχουμε πει. Ένας από τους κύριους λόγους των αυξήσεων σε προϊόντα και κυρίως στα καύσιμα δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η πρώτη ύλη και οι δυσκολίες που υπάρχουν στα δηληστήρια κτλ. Είναι τα ασφάλιστρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η ασφαλιστική εταιρεία σε αυτούς τους 10 τύπους οι οποίοι μπήκαν μέσα χθες στα στενά του Ορμούς και περάσανε, για παράδειγμα, τα έχει ασφαλίσει για το βάρος τους σε χρυσό, ας πούμε.
0: Τα ασφάλιστρα κινδύνου, έτσι.
1: Τα ασφάλιστρα κινδύνου.
0: Ναι.
1: Τα οποία έχουν εκτοξευθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πληρώνουν οι ναυτιλιακές, οι οποίες ναυτιλιακές τα μετακυλίουν σε αυτούς που παραγγέλνουν τα προϊόντα τα οποία θα τους φέρουν, θα τους μεταφέρουν.
0: Επίσης, υπήρχε και υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα κέντρο, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θυμάστε που το άλλαξε όνομα ο Τραμπ. Και βάλει το δικό του. Κλείνει την Τρίτη.
1: Γιατί κλείνει?
0: Ρεοκοπή.
1: Από τότε που είναι Τραμπ. Όχι, μωρέ, σιγά τώρα. Φαντάζομαι θα είχε προβλήματα και πριν.
0: Θα κλείσει.
1: Φαντάζομαι.
0: Λέει ότι λένε οι επικεφαλείς του κέντρου ότι η αναγραφή του ονόματος του Τραμπ μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση, λέει, για να αποφύγει μια επικείμενη και βέβαιη δημοσιονομική κατάρρευση. Ότι τι.
1: Άμα βάλει λεφτά ο ίδιος.
0: Α, άρα επειδή δεν έχει τα ονοματάκι του.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Πάτρα. 22 βαθμούς στην Πάτρα και 2,2 η βενζίνη.
0: Αφήστε τη βενζίνη.
1: Να ξέρετε.
0: Πήγα χτες σε ένα βενζινάδικο και λέω: βάλτε μου 50 ευρώ. Μου βάζει 50 ευρώ. Φεύγω από το βενζινάδικο, κοιτάω το δείκτη της βενζίνης. Η ψυχή μου με έπιασε. Με έπιασε η ψυχή μου.
1: Αυτό είναι η απάντηση για αυτούς που λένε: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι. Σας διαβεβαιώ.
1: Ναι, αλλά με τα προηγούμενα 50 έκανες μια απόσταση μέχρι Θεσσαλονίκη, με τα τωρινά 50 καμένα βούρλα και άμα.
0: Παιδί, με τα 50 σχεδογέμιζε το αυτό.
1: Που λέω λόγο, ρε παιδί μου. Σχηματικά το λέω τώρα, καθ' υπερβολή.
0: Σχεδόν γέμιζε και τώρα είναι στη μέση και.
1: Ναι. Ο κύριος Μάκης χάρηκε που σε είδε την κυρία Κατερίνα στην τηλεόραση.
0: Πού με είδατε? Α, χτες.
1: Αφού είχες
0: χτες. Συγγνώμη.
1: Μπαστακωθεί στην τηλεόραση πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Είχα μπαστακωθεί. Περίμενα να τον είδω.
1: Περίμενα να τον είδεις.
0: Να τον είδω.
1: Εντάξει. Τον είδες?
0: Τον είδα.
1: Και πώς σου φάνηκε?
0: Καλά.
1: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ καλά.
0: Εντάξει. Και εγώ καλά. Τα παιδιά καλά. Καλά.

0: Ναι, νομίζω ότι τώρα που έκλεισε αυτό το πράγμα, αυτός ο κύκλος, που εμφανίστηκαν οι περισσότεροι, έδωσαν συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες κτλ. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουν μια εικόνα η οποία μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι και κάπως αξιόπιστη. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, πώς είδατε την ομιλία, πώς είδατε τις θέσεις του Πασόκ, ας πούμε. Ποιες θέσεις του Πασόκ?
1: Δεν είχαν διατυπωθεί ακόμα.
0: Δεν είχαν.
1: Ναι, δεν είχαν, να σου πω. Διάβασα εγώ και την εξής άποψη.
0: Ναι.
1: Ότι πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν περάσει όλη η πολιτική αρχηγία πάνω,
0: ναι.
1: Πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί. Και γράψτε στη λευκή κόλλα χαρτί τι σας έχει μείνει από αυτά που είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρκετοί εξημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρκετοί εξημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα. Γιατί δεν θυμόμαστε. Διότι ήδη έχουμε αποφασίσει, διότι δεν ενδιαφερόμαστε, διότι πού να ψάχνει τώρα, μα τα. Τα μεν λέει ο ένας, τα δε λέει ο άλλος. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή σ' άκουγα τώρα και ήρθαμε, ναι, και στη χθεσινή σου, ναι, παρουσία στην τηλεόραση, έλεγες ότι, και το οποίο είναι σωστό, έλεγες λίγο πριν να ξεκινήσει, ότι εν ώψη εκλογών κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει, να έχει ένα καθαρό στίγμα με ποιους πας και με ποιους αφήνεις ως κόμμα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα και καλή σχολική εβδομάδα. Ξεκίνησαν και επίσημα τα σχολεία στη νέα σχολική χρονιά. Σήμερα θα πάρουν βιβλία όλα τα παιδιά. Είναι 14 Σεπτεμβρίου, 22 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Και φαντάζομαι ότι όσοι βρίσκεστε στον δρόμο και βρίσκεστε πολύ, φαίνεται από την κυκλοφορία, έχετε καταλάβει τη μικρή πτώση θερμοκρασίας που έχουμε. Και ο ουρανός είναι καθαρός, δεν υπάρχει υγρασία, υπάρχει ελάχιστη υγρασία. Σήμερα ανώτερη θερμοκρασία 29 βαθμοί και οι άνεμοι θα φτάσουν 4 μποφόρ, βορειοδυτικοί άνεμοι. Αν και οι προβλέψεις μιλάνε για βροχές στο Ιόνιο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο σε εμάς.

Επειδή πολλής λόγος γίνεται για την αποκομή διαπορημάτων, στο Νότο πάντως, αν και υπήρχαν διαβεβαιώσεις από τον Δήμαρχο την Πέμπτη που μας πέρασαν, ότι την Παρασκευή ξεκινά η αποκομιδή, καμία αποκομιδή. Το μόνο που βλέπεις είναι βουνά, σκουπίδια, βουνά με τροχτικά και ζώα να έχουν διάλυση τις σακούλες και να πηγαίνουν και τα σκουπίδια και στο δρόμο, έτσι να έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα. Αλλά δεν είναι μόνο η εικόνα. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας. Δεν γίνεται τα σκουπίδια να παραμένουν με αυτές τις θερμοκρασίες στους δρόμους. Το πρόβλημα, από ό,τι γνωρίζουμε, σύμφωνα με πληροφορίες φυσικά, προέκυψε γιατί έληξε η σύμβαση με το μεταφορέα που παίρνει τα απορρίμματα της Νότιας Κέρκυρας εκτός Κέρκυρας στα εργοστάσια και τρέχανε τελευταία στιγμή να ανανεώσουν τη σύμβαση. Αυτό όμως δεν αφορά καθόλου τους πολίτες. Ας βρει ένα χώρο ο Δήμος να βάζει τα απορρίμματα μέχρι να φύγουν απέναντι. Και μετά μιλάμε για τουριστική προβολή του νησιού μας. Μα με τέτοιες εικόνες. Με τέτοιους δρόμους, τι τουριστική προβολή να κάνει σε αυτό το νησί, που είναι από μόνο του πανέμορφο. Εμείς θα πρέπει να το προσέχουμε λίγο παραπάνω. Και όχι μόνο εμείς οι πολίτες και η αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι ο ρόλος της.

στους οθόνους είχαμε δώρεα ενός απενείδωτη από τον Νικόλαο Κατέχη. Δόθηκε στο διοικητή του επιτηρικού φυλακίου οθονών, τον αντισυνταγματάρχη Νικόλαο Πουρνάρα, ώστε να βρίσκεται σε άμεση διαθεσιμότητα για την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτές τις μέρες είδατε που είναι στην επικαιρότητα ο θάνατος Μαζονάκη. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει κάποιος να υπάρχει το εργαλείο του απενειδωτή, αλλά να γνωρίζει και πώς λειτουργεί. Όταν δύο υποτιθέμενοι γιατροί, όχι υποτιθέμενοι γιατροί, γιατί έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δεν γνώριζαν πώς λειτουργεί ο απενειδωτής και σύμφωνα με πληροφορίες, δύο χρόνια που τον είχαν στην κατοχή τους μέσα στο ιατρείο, ήταν κλεισμένος ακόμα και με τα αυτοκόλλητα. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται και να τον λειτουργήσουν. Και γι' αυτό ήταν ακόμα μέσα στο κουτί. Να τώρα που χρειάστηκε όμως, δεν γνώριζαν καν πώς λειτουργεί.

Και η Κέρκυρα μαζί με την Κρήτη και τη Ρόδο ξεχωρίζουν στις 10 προτάσεις της πλατφόρμας Holiday Check για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές το Σεπτέμβριο, προσφέροντας ζεστή θάλασσα και μικρότερη τουριστική κίνηση. Φυσικά δεν προσφέρουμε μόνο αυτά, είπαμε, προσφέρουμε και ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο και απορρίμματα στους δρόμους. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Είναι πάρα πολύ καλή η τουριστική προβολή του νησιού. Θέλουμε επισκέπτες. Ξέρουμε ότι είναι η οικονομία του νησιού προέρχεται από τον τουρισμό. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Και όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους μόνιμους κάτοικους. Δεν μπορεί να τους διαφημίζεις άλλα και να τους προσφέρεις άλλα. Χθες είχαμε και έναν 57χρονο ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Φασκιά στην νησίδα Ορθολίθη Κέρκυρας. Πρόκειται για έναν υπήκο Γαλλίας. Αρχικά στον 57χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονική της αναζωογόνησης, κάρπα, από έτερο υποβρύχιο αλιέα, με τον οποίο αλίευαν μαζί. Ακολούθως μεταφέρθηκε με επαγγελματικό σκάφος στην παραλία Αγίου Γεωργορδίου, όπου συνεχίστηκε η παροχή πρώτων βοηθειών από ναυαγασώστες χωρίς αποτέλεσμα. Μένοντας στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, μια είδηση και αυτή στενάχωρη. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έχουν περισυλλεγεί 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συγκέντρωση των περιστατικών στον Αλμυρό και την Αχαράβη, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 12 χελώνες, δηλαδή το μισό περίπου ποσοστό. Η ιδιαίτερη σημασία έχει σύμφωνα με το Δήμο το γεγονός ότι οι χελώνες που περισυλλέχθηκαν ήταν ενήλικα ζώα τα οποία αποτελούν μέρος του αναπαραγωγικού πληθυσμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, να έχουν καταπιεί αγκίστρια καθώς και τραύματα και ουλές στα καβούκια. Η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Σπυριδούλα Κόκαλη, επισημαίνει τη σημασία της συστηματικής καταγραφής, καθώς πλέον υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών και εντοπισμού περιοχών με αυξημένη συγκέντρωση.

0: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα είναι η πρώτη επίσημη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Με τις ενώσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κάνουν λόγο για εκατοντάδες κενά στα σχολεία. Αλλά και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Βόρειας Κέρκυρας να μιλά για 9 απραγματοποιητά σχολικά δρομολόγια που υπολογίζονται γύρω στα 300 με 350 παιδιά που δεν έχουν τρόπο να φτάσουν στο σχολείο τους. Ας ακούσουμε τι μας δήλωσε η Ασπασία Πρωτοψάλτη, η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βόρειας Κέρκυρας.
1: Ξεκινώντας τη σχολική χρονιά, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη σχολική μεταφορά, κυρίως στην πρωτοβάθμια. Από τις 11 Σεπτεμβρίου δεν εκτελούνται 9 δρομολόγια, αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε και είναι συν 2, άρα στην ουσία δεν είναι 9, είναι 11 τα δρομολόγια. Είναι και 2 αυτά που από και την περσινή σχολική χρονιά δεν είχαν καλυφθεί. Η ενημέρωση που έχουμε από τον εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας και Υγείας, τον κύριο Γιάννη Ζήκο, είναι ότι κάποιοι μεταφορείς δεν αποδέχτηκαν την παράταση των συμβάσεών τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές από αρκετά χωριά απομακρυσμένα, γιατί εδώ είναι μεγάλες οι αποστάσεις, δύσβατες περιοχές, να ξεκινούν τη σχολική χρονιά χωρίς εξασφαλισμένη μετακίνηση προς το σχολείο τους. Τα παιδιά αυτά είναι γύρω στα 300-350 υπολογίζοντας, αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον ακριβή αριθμό, γιατί ίσως κάποια από αυτά τελικά να δέχτηκαν να μετακινούνται όπου υπάρχει γραμμή του ΚΤΕΛ. Και δεν εννοώ απαραίτητα μαθητικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, έτσι, όπου υπάρχει και γραμμή, η γραμμή, η κοινή. Καταλαβαίνετε ότι έχει μεταφερθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις οικογένειές μας. Έτσι, και εγώ που σας μιλάω, είμαι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους γονείς που πραγματικά από τη Δευτέρα δεν θα έχω πώς να πάω τα παιδιά μου σχολείο. Ακόμα είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο που οι περισσότεροι δουλεύουν, το 80% των γονέων δουλεύουν. Αυτοί τι θα κάνουν?
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί δηλαδή, να σας πω ότι έχουμε μια σχολική μονάδα στο Δήμο μας με 166 μαθητές, ίσως από τις πιο μεγάλες σχολικές μονάδες, αυτή τη στιγμή δεν μεταφέρεται ούτε ένας μαθητής. Ούτε ένας.
0: Για ποια σχολική μονάδα
1: μεταφορά? Μιλάμε για το Σχολικό Κέντρο Αγρού με 166 μαθητές. Δεν μεταφέρεται ούτε ένας μαθητής. Γιατί δεν υπάρχει σχολικό. Και είναι και ένα που από πέρυσι δεν είχε καλυφθεί. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Εμείς πραγματικά θέλουμε λύσεις. Πρέπει η πολιτεία, οφείλει να σκύψει σοβαρά πάνω στο πρόβλημα και να βρει μόνιμες, οριστικές λύσεις. Δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο.
0: Κυρία Πρωτοψάλτη, στη συνάντηση που είχατε με την διοίκηση του περαστικού ΚΤΕΛ, τι συζητήσατε, πού καταλήξατε?
1: Από τη στιγμή που τους θέσαμε το θέμα, εκείνοι εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια, όπως και πέρυσι. Φορά μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Εκείνο λοιπόν που εμείς ζητήσαμε στην ουσία είναι να δούμε πώς μπορούμε λίγο να αναπροσαρμόσουμε τις υπάρχουσες γραμμές, αν μπορεί δηλαδή από τα σημεία που περνάει το υπεραστικό να εξυπηρετήσει και κάποιους μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα σχολεία τους. Ήταν θετική σε αυτό. Πάντοτε μιλάμε για τα ειδικά μαθητικά δελτία, έτσι, δεν κάνουμε λόγο τώρα για συνοδούς. Δηλαδή ξαφνικά η έννοια συνοδός στο σχολικό λεωφορείο είναι πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Για τους μικρούς μαθητές. Φυσικά είναι θετική, όμως με το ΚΤΕΛ και πάλι, όταν υπάρχει μαθητικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, τότε είναι προσαρμοσμένο, ναι, στο σχολικό ωράριο. Όταν όμως είναι η γραμμή που περνάει, κοινή δηλαδή, που θα περάσει και θα μπουν και οι κάτοικοι από κάποιο χωριό, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες του σχολείου και σε πολλά σχολεία οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να περιμένουν μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι στις σχολικές τους μονάδες για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Να επιστρέψουν 3.30, 4 παρά. Δηλαδή, αν δηλαδή ο γονέας δεν έχει άλλο τρόπο να μεταφέρει το παιδί του και πει ότι ναι, αφού περνάει κτέλ, να το βάλω στο κτέλ, να πάει στο σχολείο του. Τι θα κάνω κι εγώ δηλαδή, θα χάσω τη δουλειά μου. Ωραία. Αυτό το παιδί μετά, αν υποθέσουμε ότι το ωράριο των εκπαιδευτικών είναι μέχρι τις 2 και το λεωφορείο έρχεται τις 3, πού θα μείνει το παιδί αυτό? Πού θα μείνουν τα παιδιά? Και τις δευτεροβάθμιες, ισχύει και για τη δευτεροβάθμια. Δηλαδή το υπεραστικό κτέλ Κέρκυρες πραγματικά έχει όλη την καλή διάθεση. Έτσι, καταλαβαίνω ότι δεν έχει και επιπλέον αριθμό λεωφορείων για να μπορεί να βάλει σχολικά και για όλες τις βαθμίδες και για όλα τα χωριά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όμως πρέπει να βρεθεί μια οριστική λύση, δηλαδή δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να καθίσουμε να σκεφτούμε τι φταίει, ποιος φταίει, πόσο φταίει ο καθένας.

όπως είναι γνωστό, κάθε Δευτέρα δεν υπάρχει, κυκλοφορούν εφημερίδες, οπότε θα ρίξουμε μια ματιά στις πρώτες σελίδες των ιστοσελίδων της Κέρκυρας. Ξεκινώντας από το kerkirasimera.gr, νεκρός 57χρονος ψαροντιφεκάς, 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες στις ακτές της Βόρειας Κέρκυρας, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στο Αλμπάνια του Κόρφου Σουίμ 2026 και σύγκρουση λεωφορείου και νταλίκα στη Χρυσίδα. Περνάμε και στην εφημερίδα, στην ιστοσελίδα της ενημέρωσης. Ποιοι θα μπουν σήμερα στο κάδρο με τον Ανδρουλάκη? Έφυγε από τη ζωή η Ευτυχία Αλαμάνου, η ευτυχούλα του Ιδρύματος Μητρόπολεως Κέρκυρας. Γέμισε από κόσμο η Πάνω Πλατεία στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Και το άξιο νεστή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Περνάμε στο Κόρφου TV News. Κατάληψη στο 5ο Δημοτικό. Ζητούν σχολική νοσηλεύτρια. Είναι μια είδηση που ανέβηκε μόλις τώρα. Αλλαγή του καιρού. Και 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες στις ακτές της Βόρειας Κέρκυρας από την αρχή της χρονιάς. Στο Κέρκυρα σήμερα, στην Κερκυραϊκή άποψη, συγγνώμη. Και εδώ, στα πρώτα θέματα, οι 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες στις ακτές της Βόρειας Κέρκυρας. Χωρίς αποκομιδή απορριμμάτων, προσωρινά η Νέτια Κέρκυρα. Και με το Κόρφου, από τη ζέστη στα πρωτοβρόχια, ισχυρή καταιγίδα στην ορεινή Πετάλια, αναφέρεται στην καταιγίδα που είχαμε το Σάββατο το βράδυ στην ορεινή Πετάλια. Και Ελμέ Κέρκυρας, μπαλώματα και ανατροπή δεσμεύσεων από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Corfu Press, οι κερκυραϊκές παρουσίες στην πολιτική ΔΕΘ. Holiday Check, στο top 10 η Κέρκυρα για φθινοπορεινές διακοπές. Νεκρός 57χρονος υποβρύχιος αλιέας στην Κέρκυρα. Ανδρουλάκης για προσχωρήσεις. Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή, ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές. Υπάρχει και μια φωτογραφία του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέκο Αυλονίτη, αγκαλιά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μια καταγγελία για παρανομία στον Ίσο με εκτός προδιαγραφών καντίνα. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελμέ Κέρκυρας, στις 9 Σεπτεμβρίου υπήρξε μια συνάντηση της Ελμέ με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέτοντας τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. Όπως λέει η ΕΛΜΕ, όταν αποφασίστηκε η ίδρυση του ΕΝΕΓΙΛ στη Βόρεια Κέρκυρα, η ΕΛΜΕ είχε προειδοποιήσει ότι ένα σχολείο ειδικής αγωγής δεν μπορεί να δημιουργείται πρόχειρα χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και χωρίς πλήρη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το σχολείο έχει μόλις 2 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, φιλόλογο και φυσικό, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη ή δευτεροβάθμια να ζητήσει και άλλες ειδικότητες όπως μουσική, καλλιτεχνικά, πληροφορική και φυσικά και άλλες πολλές ειδικότητες.
Το ακόμα πιο τραγικό, όπως λέει η Ελμέ, είναι ότι θα διδάξουν στο σχολείο 4 συνάδελφοι χωρίς εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν το ωράριό τους στο ΕΝΕΓΙΛ απλά και μόνο επειδή δεν συμπληρώνουν ωράριο στο Γυμνάσιο Καρουσάδων. Η ευθύνη προφανώς δεν ανήκει στους συναδέλφους, αλλά στη διοίκηση και στο Υπουργείο που λειτουργούν μια τόσο απαιτητική δομή χωρίς να έχουν εξασφαλίσει το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό και προσπαθούν με μπαλώματα να στήσουν σχολείο. Τα παιδιά, τονίζει η Ελμέ, δεν χρειάζονται φύλαξη, αλλά ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης, η Ελμέ έθεσε το απαράδεκτο καθεστώς κατά το οποίο οι αναπληρωτές δεν έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των πραγματικών κενών, με αποτέλεσμα να τοποθετούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα κενά πολύ πιο κοντά, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται. Παράλληλα, ζήτησε εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία η δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης διαμορφώνει τις ομάδες, γκρουπάκια σχολείων για την τοποθέτηση των συναδέλφων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας εκπαιδευτικός καλείται να μετακινηθεί την ίδια μέρα από την Κασιόπη στις Αργυράδες, διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα σε ένα οδικό δίκτυο με τα γνωστά προβλήματα. Στη συνάντηση, τέλος τονίζει η Ελμέ, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε ότι θα κριθεί κάθε νέο τμήμα που θα προκύψει ως αναγκαίο από τις εγγραφές και τις μεταγραφές μαθητών, κάτι για το οποίο ρωτήθηκε 3 φορές ώστε να γίνει σαφές στον καθένα που βρισκόταν εκεί. Μόλις την επόμενη μέρα όμως, με το υπαριθμό 4392-19 του 2026 έγγραφο προς τα σχολεία, δόθηκε οδηγία οι μεταγραφές να εγκρίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Και όπως τονίζει η Ελμέ, με αυτή την απόφαση ανέρεσε την προφορική δέσμευση που είχε δώσει μία μέρα νωρίτερα στους εκπαιδευτικούς.

0: Και θυμίζουμε ότι παίρνοντας λίγο στα πολιτικά τώρα, ότι μιλώντας εδώ στην Κέρκυρα, ο Αλέκος Αλαφλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής, είχε αφήσει ανοιχτό το δεκόμενο συνεργασίας με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Αλαφλονίτης παρευρέθηκε στην ομιλία του Προέδρου του Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις του με τον Πασόκ για την πολιτική του συμπόρευση με το κόμμα. Ας ακούσουμε πρώτα όμως τι είχε δηλώσει εδώ στην Αρχή Κέρκυρας.
1: Ζητάω, κύριε Σκιαδόπουλε, ζητάω. Μου έχει γίνει τιμητική πρόταση από πλευράς του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν κινήθηκα εγώ, για να το ξέρουν οι κερκυραίοι πολίτες, προς κανένα κόμμα. Όπως σας μιλάω τώρα, μιλάω αποκλειστικά ως Αλέκος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας, ανεξάρτητος. Δεν κρύβω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, αλλά οι τιμητικές προτάσεις υπάρχουν και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμα και από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που έχει απομείνει. Δεν υπάρχει καμία πρόταση προς εμένα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, όπως και από ό,τι ακούω με τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμία κίνηση, καμία πρόταση. Απλώς βλέπω ότι υπάρχει μια υπόγεια διαδρομή. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Τσοπανίδου δεν έχει παραιτηθεί, γιατί αν παραιτηθεί θα μπει στην Βουλή ο κύριος Κασελάκης, έτσι, ως υποψήφιος βουλευτής επικρατείας. Η κυρία
2: Γεροβασίλη.
1: Η Γεροβασίλη, με συγχωρείτε πολύ, ναι. Η Όλγα Γεροβασίλη επίσης και αυτή δεν παραιτείται από τη βουλευτική έδρα για λόγους που της δίνει εντολή ο κύριος Τσίπρας. Είναι και άλλοι, η κυρία Χρυσόγλου, 4-5 δηλαδή. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Ούτε θα υπακούσω σε έναν αρχηγό ο οποίος ουσιαστικά διέλυσε για τον πράξεων του ένα ολόκληρο κίνημα. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα λάθη, με όλα τα προβλήματα. Αυτά εγώ δεν μ' αρέσουν. Γιατί έχουν και την ηθική τους διάσταση. Η ηθική διάσταση αυτή που έχει πάρει το όλο θέμα δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει ούτε να περιμένω απ' έξω για να μου δώσει κάποιο νέμα κανένας. Ούτε ο Θεός, και ζητάω συγγνώμη και συγχώρεση που λένε, ούτε ο Θεός. Γεννήθηκα έτσι. Από εκεί και πέρα, βλέποντας ή κάνοντας, είναι αρκετός καιρός μπροστά μας, έτσι ώστε να σκεφτώ. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλωστή φορά, δεν έχει φύγει από το μυαλό μου ακόμα και η λύση να πάω στο σπιτάκι μου. Και το τονίζω πολύ πολύ καιρό τώρα, να δούμε.
2: Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν αυτές οι συνομιλίες, θα ενταχθείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει συνεργασία. Εγώ θα, σε μια συνάντηση που θα κάνω αυτές τις μέρες με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα του ζητήσω, εφόσον συμφωνήσουμε, να ενταχθώ στην κοινοβουλευτική ομάδα ως συνεργαζόμενος. Εάν δεχτεί, πάρα πολύ ευχαρίστως να το κοιτάξουμε και να το δούμε, αν συμφωνήσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πάρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Θα δω. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σας απαντήσω με απόλυτη σιγουριά. Σας είπα ποια είναι τα διλήμματά μου. Φύση και η Ελλάδα και χωρίς εμένα.
0: Σε δηλώσει του σε δημοσιογράφο στο Βήμα της Κυριακής, ο κύριος Αυλονίτης τόνισε ότι πιστεύει στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε χαρακτηριστικά «θα πάμε καλά». Οπότε από ό,τι όλα φαίνεται η συμφωνία έχει κλειστεί. Και μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να σας αφήσουμε να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας, ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, το Σπύρο Παγιάτη και το Γεράσιμο Λυκίσα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την Κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάη μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: παρό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα την ελληνική ραδιοφωνία από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εδώ είμαστε, σας ξαναβρίσκουμε. Μετά από λίγο ημερή άδεια επιστρέφουμε. Να είστε καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Με Barry White ξεκινήσαμε, ή αλλιώς τον τραγουδιστή της κρεβατοκάμαρας. Έτσι λέγεται λόγω της αισθησιακής φωνής. Και όλο αυτό το βελούδο που βγάζει. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε. Ίσως σας χρειάζεται έτσι λίγο καλή διάθεση, λίγο καλή ενέργεια, θετική. Γιατί αν είστε εδώ στην Εθνική Λευκύμης, ναι, περνάτε δύσκολα. Περνάτε πολύ δύσκολα. Ξεκίνησαν τα σχολεία και ξεκίνησε και το μαρτύριο παράλληλα. Έχουν μπει οι εικόνοι από ένα σημείο της Εθνικής Λευκύμης και μετά. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Μέχρι πότε? Ξέρετε, η υπομονή, το λέμε αυτό, είναι μια φράση, μια έκφραση την οποία χρησιμοποιούμε πολλές φορές, λέμε κάνουμε υπομονή. Αλλά αυτό κανονικά πρέπει να ακολουθείτε και από ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή κάνω υπομονή μέχρι, με ένα χρονικό δηλαδή αποτέλεσμα, μέχρι τότε. Κάνω υπομονή μέχρι να διορθωθεί μια κατάσταση. Κάνω υπομονή μέχρι του χρόνου. Κάνω υπομονή για 2 χρόνια. Εδώ κάνεις υπομονή απλά. Ίσως για πολύ καιρό, ίσως για πάντα. Γενικά λοιπόν να είστε οπλισμένοι με πολύ υπομονή όμως, για να μπορέσετε να φτάσετε στην πόλη της Κέρκυρας. Κάποιοι ακολουθούν κάποιους άλλους δρόμους. Υπάρχουν κάποιοι παράδρομοι, αυτά μπλεκόμαστε όλοι μαζί. Κάποιοι είναι πάρα πολύ ανυπόμονοι, προσπερνούν, γίνονται επικίνδυνες προσπεράσεις και επικίνδυνοι ελιγμοί. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει πια. Το συνηθίσαμε. Γι' αυτό σας λέω, ανοίξτε το ραδιόφωνο σας, αύξηστε την ένταση και ακούστε Barry White.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα που είναι Δευτέρα, 14 του μηνός Σεπτεμβρίου. Α, πάμε και στο μισό Σεπτέμβριο, είδατε. Σας το έχω ξαναπεί ότι ο Αύγουστος είναι ο μόνος μήνας που δεν φεύγει με τίποτα. Έτσι και πατήσει το πόδι το Σεπτέμβρης, θα έχει φύγει μέσα σε μια ανάσα. Δεν θα ξέρετε πότε έφυγε ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης, πότε θα έχουμε φτάσει στα Χριστούγεννα, θα είναι άγνωστο πόσο γρήγορα θα γίνει. Ενώ ο Αύγουστος, ρε παιδί μου, είναι ο μήνας που εκεί μπαστακώνεται, δεν φεύγει. Λες πόσες του Αυγούστου έχουμε σήμερα, 1, 2, 3, 5, 10 ακόμα. Δεν φεύγει, κάθε μέρα μετράει επί διπλή, επί δύο. Είναι διπλή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, είμαστε στις 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά. Στο Σταύρο, στη Σταυρούλα του Σταυρού σήμερα. Του Σταυρού σήμερα, μην το ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε τις επετείους, μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που γιορτάζουν.

Μην ξεχνάτε ότι στις 14 Σεπτέμβρη, ξημερώματι 1993, η πόλη της Κέρκυρας βομβαρδίστηκε και παραδόθηκε στις φλόγες, στις εμπριστικές γερμανικές βόμβες. Ξημερώματα 14 Σεπτεμβρίου. Εβραϊκή Συνοικία, Ιόνες Βουλή, Ιόνες Ακαδημία, Δηματικό Θέατρο, Ανουνσιάτα. Καταστράφηκαν. Να τα θυμόμαστε που και που. Να θυμόμαστε την ιστορία μας. Να θυμόμαστε αυτές τις θλιβερές επαιτίους που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητά μας. Ταλαιπωρημένη, τραυματισμένη Κέρκυρα βγήκε από αυτή την περιπέτεια. Και κάποια κτίρια ακόμα χάσκουν για να μας θυμίζουν εκείνη την περίοδο. Τη δύσκολη, τη μαύρη. Και είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν εκείνα τα γεγονότα. Πραγματικά. Λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ για σας, για τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να παίρνετε τηλέφωνο στο 2661-030-08-37700. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp, για να μιλάμε, να τα λέμε, να συζητάμε όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Καλός ο καιρός σήμερα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή της. Στους 30 αύριο με καλό καιρό. 30 και την Τετάρτη. Δεν έχουμε ανέμους εντωμεταξύ. Την Πέμπτη έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου και καλό καιρό. Την Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου και έχει και λίγο συννεφιά. Το Σάββατο, άντε βρε παιδί μου να βρέξει. Το Σάββατο θα βρέξει. Τόσο πίσω θα πάμε πια για να δούμε λίγο βροχή. Γιατί η βροχή αυτό που έριξε, πότε ήταν προχθές, δεν ήταν έτσι. Μην πάει τώρα και παραμυθιαζόμαστε με το τίποτα. Βροχή δεν ήτανε. Να φύγει από πάνω μας και ο φόβος και η έννοια της φωτιάς, της πυρκαγιάς. Σήμερα έχουμε πέσει κατηγορία βέβαια, είμαστε στη 2. Είμαστε στη μέση κατηγορία στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αλλά πάντα είναι το μυαλό μας και ο νους μας στο ενδεχόμενο να υπάρχει μια έναρξη. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό πάντα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και θα το ξαναπώ, έχουμε ενάρξεις ακόμα και με κατηγορία 2. Σύμφωνα με το ιστορικό μας.

Έτοιμος, λέει, για συμφωνία. Ο Αλέκος Αυλονίτης, που βρέθηκε στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 92, στο Πηλίδιο, σε μια παρουσία που σηματοδοτεί και την επίσημη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ. Το περιμέναμε. Είναι αλήθεια αυτό ότι το περιμέναμε. Το είχε εκφράσει με τον τρόπο του ο κύριος Αυλονίτης.

εντάξει. Άλλο το επίσημα, έτσι, ξέρετε. Άλλο. Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε πολλά, πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια περίοδο προεκλογική που γίνονται τώρα που μιλάμε. Συμμαχίες. Διαφοροποιήσεις. Μεταγραφές. Λοιπόν, ξεκίνησε και τα σχολεία. Και μάλιστα άκουγα σε έναν αθηναϊκό ραδιοφωνικό σταθμό ερχόμενη ότι 10.000 εκπαιδευτικοί λείπουν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τεράστια κενά στην παράλληλη στήριξη, τεράστιες ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη, στα παιδιά δηλαδή που έχουν ανάγκη μεγαλύτερη να στηριχθούν στα σχολεία. Τι είναι αυτή η παρίαση του συστήματος? Είναι τα παιδιά τα οποία δεν μας κάνουν? Είναι τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης ή έχουν μια δυσκολία με τη γλώσσα και δεν μας ενδιαφέρει? Τι είναι αυτά? Τι παιδιά ακριβώς είναι? Πώς το σκέφτεται δηλαδή η κυβέρνηση όταν αφήνει αυτά τα παιδιά χωρίς υποστήριξη, χωρίς εκπαιδευτικούς? Τι είναι αυτό που ζούμε ακριβώς? Έχουμε κατάληψη στο 5ο Δημοτικό. Ζητούν σχολική νοσηλεύτρια. Υπάρχει ένα παιδί. Ακούστε λίγο. Υπάρχει ένα παιδί που χρειάζεται νοσηλεύτρια γιατί έχει προβλήματα υγείας. Το παιδί αυτό δικαιούται να πάει στο σχολείο. Δικαιούται να πάει με τον τρόπο που πρέπει να πάει στο σχολείο, που είναι ασφαλές για το ίδιο. Θέλει λοιπόν έναν ασφαλή τρόπο να είναι στο σχολείο του, να έχει δικαίωμα στη μάθηση, και όταν δεν δίνεται αυτό το δικαίωμα ακόμα και σε ένα παιδί, πρέπει να υπάρχει αντίδραση. Δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα παιδί εκτός σχολείου. Δεν πρέπει να μένει κανένα παιδί εκτός μεταφοράς στο σχολείο του. Δεν πρέπει να μείνει κανένα παιδί χωρίς σχολικό νοσηλευτή όταν το χρειάζεται. Ή οποιαδήποτε άλλη στήριξη χρειάζεται το οποιοδήποτε παιδί. Αυτά πρέπει να τελειώσουν επιτέλους. Βρισκόμαστε στο 2026. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.

Είπαμε να ανοίξουν τα σχολεία, έτσι πρέπει, να πάμε στα σχολεία με τα παιδιά μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να πάμε όλα τα παιδιά, να πάνε όλα τα παιδιά. Είναι να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Να μην υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα. Διαβάζω ότι είχαμε 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες ακτές της Βόρειας Κέρκυρας από την αρχή της χρονιάς. Πολλές είναι, δεν είναι πολλές. Πολλές. Είχανε τραύματα στο κεφάλι. Εντάξει, αγκίστρια. Εμείς τα κάνουμε αυτά, βρε παιδιά, εμείς. Εμείς. Το ότι πεθαίνουν βέβαια σε ένα σημείο δεν σημαίνει ότι εκεί τραυματίστηκαν. Μπορεί να έζησαν για κάμποσο καιρό τραυματισμένες και μετά να μην άντεξαν και να βγήκαν ή να ξεβράστηκαν σε κάποιες ακτές. Αλλά γενικά, ναι, το περιβάλλον, αυτό. Τη ζημιά που κάνουμε, όλο τούτο, πώς το διαχειριζόμαστε. Με το χειρότερο τρόπο,

Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 8, εδώ στην κανονική μας ώρα, παρέα, συντροφιά. Τι όμορφα που ξαναβρεθήκαμε, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Χρόνια πολλά κυρίως στους εορτάζοντες. Στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, γιορτάζουν σήμερα. Και σαν Κέρκυρα να έχουμε τη ματιά μας σε εκείνο το ξημέρωμα, το νου μας, της 14 Σεπτεμβρίου του 43, με τις εμπριστικές βόμβες που κατέκαψαν το νησί. Μένετε εδώ λοιπόν συντονισμένοι, Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Επανερχόμαστε σε λίγο.

Λοιπόν, παίρνω διάφορα μηνύματα όταν μιλάμε για σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν κάτι να πούν. Όλα τα παιδιά σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς λοταρία, γράφει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Ναι, τα παιδιά δεν είναι, ξέρετε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Για να μπαίνουν στη λοταρία. Δεν πρέπει ούτε να το σκεφτόμαστε αυτό. Κι όμως γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πολύ, πολύ... Οι εκπαιδευτικοί που λείπουν μας λένε ένα άλλο μήνυμα, χωρίς όμως να μας λέτε πού, να μας λέτε και πού, για τα σχολεία. Μουσικό σχολείο προβλήματα. Γενικά, ναι, είναι αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, βρε παιδί μου. Επαναλαμβάνομαι, στο 2026. Τι είναι αυτό που κολλάει το να ξεκινήσει μια χρονιά και να είναι όλα στην εντέλεια? Παλιά είχαμε, θυμάστε, και το πρόβλημα ήταν τα βιβλία. Δεν είχαμε ούτε βιβλία όταν ξεκινούσαν τα σχολεία. Και δεν μιλάω τώρα για πριν 100 χρόνια, έτσι. Δεν είχαμε ούτε βιβλία, το θυμάστε. Δεν είχαν τα παιδιά μπαίνει στο σχολείο και δεν είχαν έρθει όλα τα βιβλία. Τα περιμέναμε. Σήμερα θα έρθει το άλλο βιβλίο, σήμερα θα έρθει το παράλληλο βιβλίο, σήμερα θα έρθει εκείνο. Ναι. Ναι, ήταν ωραία. Τι να σας λέω τώρα. Αυτό καταφέραμε λίγο και το ξεπεράσαμε. Πόσο πια δύσκολο είναι να ξεπεράσεις και αυτό τους εκπαιδευτικούς, να είναι όλα στην ώρα τους. Πόσο πια δύσκολο είναι.

Σας το έχουμε πει βέβαια ότι κλείνει ξανά το αεροδρόμιο για ανακατασκευή του διαδρόμου, αναμόρφωση κτλ. Είναι 20 Ιανουαρίου με 28 Ιανουαρίου, είναι αυτές 8 μέρες. Αν έχετε προγραμματίσει κάτι, αν θέλετε κάτι ή αυτά, να το ξεχάσετε, να πάτε με άλλο τρόπο, με άλλο μέσο. Βέβαια θα είναι ανοιχτό, μας ενημερώνουν, για τυχόν πτήσεις επίγοντος χαρακτήρα. Αεροδιακομή δέσπτης, έρευνας διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα. Με ελικόπτερο όμως, με αεροπλάνο. Τέρμα ο διάδρομος με τα αεροπλάνα. 20-28 Ιανουαρίου, μόνο ελικόπτερα. Και όλες οι υπηρεσίες των αεροδρομίων θα παρέχονται, λέει, κανονικά. Έτσι ώστε να έχουμε τις πλευρικές ζώνες ασφαλείας, τις περιοχές ασφάλειας πέρα των διαδρόμων, τα ρέστα τα λεγόμενα. Και μια χαρά.

μια χαρά. Με το αεροδρόμιο κλειστό, είπαμε 8 μέρες το Γενάρη. Και με την Κέρκυρα να έχει πάει πάρα πολύ καλά τον Αύγουστο, 5,4. Ο Αύγουστος για την Κέρκυρα έκλεισε. Και ο Σεπτέμβρης είναι ένας επίσης πολύ δυναμικός μήνας. Με την Holiday Check να κατατάσσει την Κέρκυρα στις 10 κορυφαίες προτάσεις για διακοπές το Σεπτέμβρη, μαζί με την Κρήτη και τη Ρόδο. Γιατί λέει, έχουμε ζεστή θάλασσα, έχουμε καλό καιρό, έχουμε δυνατότητες για περιηγήσεις και λιγότερη τουριστική κίνηση σε σχέση με την κορύφωση του καλοκαιριού. Και γενικά είμαστε ένας αρκετά δημοφιλής προορισμός. Όπως η Ίμπιζα, η Μαγιόρκα, η Μάλτα, οι Σεϊχέλες, το Μπαλί, ο Μαυρίκιος. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις παραλίες της Κέρκυρας με τη Γλυφάδα και άλλες αμμώδεις ακτές να προτείνονται στους επισκέπτες που αναζητούν ήλιο και θάλασσα. Η παλιά πόλη παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς λόγους για να επιλέξει κάποιος το νησί το Σεπτέμβριο, που έχει ποιότερη τουριστική κίνηση και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για περιήγηση στα ιστορικά μνημεία και τα αξιοθέατα. Λοιπόν, και να τους φέρουμε εδώ τόσα το Σεπτέμβριο, γιατί έχουμε, το λέγαμε και με τον κύριο Ρούστης προάλλησε, ότι ο Σεπτέμβριος είναι πολύ δυναμικός μήνας. Και εγώ σας λέω ότι έχουμε πολύ ωραίο μήνα, δυναμικό και τα λοιπά, κόσμο και τα λοιπά. Πώς μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα στη χώρα? Δηλαδή κάποιος που έχει ξεκινήσει, μένει, ξέρω εγώ πού να σας πω, μένει στα Μωραΐτικα, πολύ ωραία, μένει στις Μπενίτσες, μένει στο Πέραμα, μένει πιο κάτω, θέλετε να πάμε και πιο κάτω, στην Λευκύμη, στον Κάβο, και θέλει ο τουρίστας να μπει στην πόλη γιατί θέλει να ξεκινήσει τη μέρα του νωρίς, να πάει να δει τα ωραία πράγματα που έχουμε και διαφημίζουμε κτλ. Και ξεκινάει να μπει στη χώρα, στην πόλη. Δεν θα μαρτυρήσει? Πόσες ώρες θέλει να ξεκινήσει κάποιος από το νότιο συγκρότημα και να μπει στη χώρα, να μπει στην πόλη? Δεν λέμε για μας, όχι ότι εμείς δεν είμαστε εδώ και δεν είμαστε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε κυρίως για μας να έχουν γίνει όλα, αλλά λέμε, επειδή το για μας το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής που γκρινιάξαμε, λέμε τώρα και για τον τουρίστη, γιατί διαφημίζουμε ένα προορισμό και λέμε ναι και επέκταση και τα λοιπά, αλλά όταν αυτός ο προορισμός μπορεί να το αντέξει, μπορεί να το σηκώσει, μπορεί να το να δώσει στον τουρίστα πίσω την ευχαρίστηση. Πείτε μου τώρα, πώς να μπει αυτός ο άνθρωπος στη χώρα? Πώς να πάει στην πόλη μέσα? Πού να παρκάρει? Να έρθει? Εγώ δεν λέω να μην έρθει, αλλά πώς? Λοιπόν, γι' αυτό είναι που λέμε πράγματα καμιά φορά και δεν ξέρουμε ακόμα πόσο όλο αυτό θα μπορέσει να μας κρατήσει όρθιους. Γιατί οι υποδομές μας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, θέλω να κάνω μια επικοινωνία, αν τα καταφέρω, και να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται έξω, και θα τα πούμε πάλι σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί έχουμε ένα θέμα που σας το λέγαμε και προηγουμένως με το 5ο Δημοτικό Σχολείο. 5ο Δημοτικό, λοιπόν, έκλεισε γιατί δεν είχε νοσηλεύτρια για ένα παιδί. Και το λέγαμε και προηγουμένως ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο με ασφάλεια. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον πατέρα του παιδιού που έκλεισε το σχολείο. Είναι ο κύριος Φρόνιμος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Εσείς κλείσατε το σχολείο.
1: Ναι, ναι. Κάναμε κατάληψη σήμερα. Έκλεισα το σχολείο γιατί δεν έχουμε νοσηλεύτρια, σχολική νοσηλεύτρια στο 5ο Δημοτικό. Το οποίο είναι αναγκαίο για την παρουσία της κόρης μου που πηγαίνει στην έκτη τάξη για το θέμα υγείας. Έχει ζαχαρόη διαβήτη τύπου 1. Φοράει μηχάνημα μέτρησης, κάνει ενέσεις ινσουλίνης κάθε γεύμα και κάθε διάλειμμα. Και αν το παιδί επειδή κάνει ψηλά και χαμηλά ζάχαρα από 30 low να πέσει σε υποκλιγικαιμία μέχρι και 400, όταν συμβεί αυτό, πέφτει σε κόμμα. Έχουμε ένεση άλλη στο ψυγείο, ο οποίο πρέπει να είναι νοσηλευτής να κάνει ειδική δόση με σκόνη και ειδικό υγρό. Αλλιώς το παιδί πάει στο νοσοκομείο.
0: Ούτε δεν μπορούμε να είμαστε εκεί όλη μέρα. Μια διαφορετική αντιμετώπιση ενός παιδιού το οποίο μπορεί
1: μιλάμε
0: να δώσει.
1: Μιλάμε για θεραπεία, δεν βέβαια. Μιλάμε έχει σπάσει τον ήχη της. Μιλάμε για θεραπεία. Θεραπεία. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι κάτι που σας απασχολεί τώρα. Υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια νοσηλεύτρια ή νοσηλευτή στα σχολεία.
1: Την περσινή χρονιά είχαμε. Την προπέρσινη είχαμε κάνει πάλι τα ίδια μία μέρα πριν το κλείσουμε. Κάναν ειδική πρόσκληση και ήρθε νοσηλεύτρια. Κάθε χρόνο ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο. Αλλά φέτος, επειδή δεν έχει βγει καθόλου θέση από την πρωτοβάθμια για το 5ο Δημοτικό, δεν έχει εγκριθεί θέση. Εγώ έχω τα χαρτιά από το Υπουργείο που λέει για το παιδί είναι απαραίτητη η παρουσία σχολική νοσηλεύτρια για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου προς το παιδί και για την υγεία του παιδιού. Λοιπόν, δεν έχει εγκριθεί θέση καθόλου. Και δεν πρόκειται να περιμένω. Ούτε είναι λύση, όπως μου είπαν από την περιφέρεια, να πω και ονόματα, ο κύριος Αγγελόπουλος, να αλλάξω σχολείο στο παιδί να πάει αλλού που υπάρχει σχολική νοσηλεύτρια. Λοιπόν, η πρωτοβάθμια και όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να κάνουν τις κινήσεις αυτή την εβδομάδα να γίνει ειδική πρόσκληση όπως είχε ξαναγίνει πρόπερση και να έρθει νοσηλεύτρια στο σχολείο. Αλλιώς το σχολείο θα ξανακλείσει πάλι και θα πάμε όλοι στον εισαγγελέα.
0: Τώρα είναι ανοιχτό το σχολείο.
1: Τώρα έβγαλα για καλή θέληση εγώ την αλυσίδα γιατί ήταν 15 παιδάκια εδώ πέρα να μπουνε γιατί ήρθαν εδώ. Λοιπόν, δεν ήθελα να κάνω ούτε φασαρία ούτε να γίνει κάτι άλλο. Να φανεί το θέμα, θα το προχωρήσουμε. 7 ώρα το απόγευμα έχω ραντεβού με το Σύλλογο Δασκάλων και θα προχωρήσουμε στον εισαγγελέα την πρωτοβάθμια, εάν δεν βρούμε λύση.
0: Έχετε την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων.
1: Του Συλλόγου Γονέων, του Συλλόγου Δασκάλων, του κ. Κουρσάρη, του Πρόεδρου και όλοι οι γονείς από το σχολείο. Έχουμε εντάξει 2-3 εννοείται, αλλά όλοι οι γονείς από το σχολείο είναι πλάι μας. Μπορείτε να δείτε και τα βίντεο που ανέβηκαν. Είναι πλάι στο παιδί και οι περισσότεροι δεν φέρανε και τα παιδιά του στο σχολείο σήμερα. Είναι δίπλα μας και τους ευχαριστώ πολύ όλους.
0: Εσείς δηλαδή είστε διατεθειμένοι να ξεκινήσετε μία κατάληψη έως ότου έρθει η νοσηλεύτρια ή έως ότου σας δεσμευτούν ότι θα έρθει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα?
1: Αυτό που λένε για δεύτερη φάση και τέτοια δεν υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να είναι ένα μήνα ή ένα μισή μήνα ή 20 μέρες το παιδί. Ούτε να έρθει κάποιος προσωρινός όπως είχαν κάνει πρόπερση, γιατί αν έρθει, παράδειγμα, από τον Ερυθρό Σταυρό, όπως μου είπαν, ή από τη βοήθεια στο σπίτι. Είναι κάποιος που δεν γνωρίζει το θέμα της ινσουλινοθεραπείας. Και κάθε μέρα έρχεται όποιος βολέψει. Κάθε μέρα πρέπει να είμαστε εκεί, να δείχνουμε τα ίδια πράγματα και να κάνουμε πειραματόζωο το παιδί.
0: Δηλαδή, είναι όταν λένε ότι θα έρθει κάποιος από τον Ερυθρό Σταυρό. Κοιτάξτε, από τον Ερυθρό Σταυρό είναι εκπαιδευμένοι. Και από το βοήθεια στο σπίτι υπάρχουν και νοσηλευτές μέσα στη βοήθεια στο σπίτι. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Είναι διαφορετικός κάθε μέρα ή είναι ο ίδιος?
1: Πρόπερση ήταν διαφορετικός.
0: Δηλαδή, κάθε μέρα και κάποιος άλλος.
1: Κάθε μέρα και διαφορετικός. Πρέπει να δείξουμε ακριβώς πόσο ζυγίζουμε το φαγητό, τι ένιση θα κάνει, τι θα κάνει αν πέσει. Οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Το παιδί κάθε μέρα έχει διαφορετική θεραπεία. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε αυτά, ούτε να κάνουμε πείραμα αν το παιδί είναι εντάξει και μην είμαστε στη δουλειά. Και αν πέσει κάτω, τι θα κάνουμε. Η λύση υπάρχει. Η λύση, όπως είχε γίνει και πρόπερση, είναι να γίνει αυτή τη στιγμή ειδική πρόσκληση για την νοσηλεύτρια στο σχολείο για να ανοίξει η πρόσληψη, όπως υπάρχουν εδώ νοσηλεύτριες που ήταν παλιά στο σχολείο και είναι άνεργες, δεν τις έχουν πάρει. Να ανοίξει η θέση και να έρθει αυτή τη βδομάδα η νοσηλεύτρια. Αλλιώς το σχολείο θα ξανακλείσει.
0: Αυτό όμως που λέτε και αυτό μάλλον που λέτε χρειάζεται λίγο χρόνο, έστω και μερικές μέρες. Στο μεσοδιάστημα αυτό τις 3-4-5 μέρες, στην καλύτερη περίπτωση μιλάω, έτσι.
1: Εάν ξέρουμε ότι είναι να γίνει ειδική πρόσκληση αυτή την εβδομάδα και μεσολαβούν κάποιες μέρες, θα καθίσουμε ένας από τους δύο μας στο σχολείο. Θα βάλουμε μία άδεια και θα καθίσουμε.
0: Εννοείται οι γονείς. Για μέρες, για τους γονείς, ναι.
1: από τους γονείς. Αναγκαστικά. Ούτε το παιδί μπορεί. Ή θα το κρατήσει ζούμε σπίτι, δεν θα πηγαίνει σχολείο. Να το κρατήσει μια γιαγιά, κάπω να γίνει και να πηγαίνουμε εκεί, να το έχουμε μαζί μα στη δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά μιλάμε τώρα για να περάσουν τώρα για αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα να παίξουμε κοροναγράμματα.
0: Και δεν θέλω πραγματικά.
1: Υπάρχει λύση.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σκέφτομαι πώς αισθάνεστε εσείς, αγωνείς. Δεν θέλω να σκέφτομαι.
1: Μακάρι κανένας γονιός να με χρειαζόταν να κάνει
0: πώς αισθάνεται το παιδί τώρα. Το παιδί το οποίο θέλει να πάει σχολείο, βέβαια. Έτσι, και είναι δικαίωμά του. Και πρέπει να πάει ένα σχολείο. Κοιτάξτε, ο αγώνας γίνεται ακόμα και για ένα παιδί. Γιατί καμιά φορά ακούω, έλα, μωρέ, εντάξει, είναι 2-3 παιδιά. Όχι.
1: Ακριβώς.
0: Ένα παιδί. Ούτε 2-3, ούτε 5, ούτε 10. Ένα παιδί. Και αυτό για το ένα παιδί πρέπει όλα να γυρίσουν ανάποδα προκειμένου να πάει στο σχολείο, να γίνει το αυτονόητο.
1: Ακριβώς,
0: είτε να μεταφερθεί,
1: πολύ,
0: είτε να μεταφερθεί, γιατί καμιά φορά ακόμα και για τις μεταφορές δεν είναι πολλά παιδιά λέει, που δεν μπορούν να μεταφερθούν. Μα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει
1: ακριβώς.
0: Το νούμερο. Τα παιδιά δεν είναι νούμερα, δεν είναι αριθμοί.
1: Ακριβώς. Είναι ψυχές.
0: Βέβαια. Και πρέπει να εξυπηρετείτε το παιδί, να εξυπηρετείτε η οικογένεια, να εξυπηρετούνται όλοι και να έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι λίγο διαφορετική. Όχι, από το,
1: είπατε,
0: όχι να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Λυπάμαι, δηλαδή, τέλος πάντων. Άρα, μακάρι, εσείς πότε θα έχετε κάτι νεότερο? Πιστεύετε ότι σήμερα το απόγευμα θα βρείτε
1: μια άκρη? Σήμερα έχουμε συμβούλιο με το Σύνδεσμο και Σύλλογο των Δασκάλων και απευθείας θα κινηθούμε, αν δεν έχουμε εξέλιξη μέχρι αύριο, στον εισαγγελέα και θα καλεστεί πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω απευθείας. Τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Να πούμε πάλι έτσι για το ιστορικό ότι έκλεισε το σχολείο το πρωί με λουκέτο εξαιτίας της διαμαρτυρίας που κάνετε για το παιδί σας που θέλετε να πάει στο σχολείο με σχολική νοσηλεύτρια καθώς είναι απαραίτητη για την υγεία του και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αυτή η δυνατότητα. Τώρα είναι ανοιχτό το σχολείο κανονικά.
1: Ακριβώς. Και η λύση υπάρχει. Οι ανώτεροι πρέπει να κινηθούν. Άρα. Αυτό να τονίσουμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή, κύριε
1: καλά,
0: Φρόνη.
1: Σας
0: ευχαριστούμε
1: βεβαίως,
0: πολύ.
1: Βεβαίως. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Δυστυχώς πάμε από τα δύσκολα στα όμορφα, από τα όμορφα στα περίεργα, αναλόγως με την περίπτωση, αλλά πάντα θέλουμε να έχουμε έτσι και λίγο φως στην εκπομπή μας. Και θα πάμε στον τρίτο τόμο του περιοδικού Επτάνησος Πολιτεία, που φιλοξενεί ένα άρθρο της καθηγήτριας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, της κ. Φωτεινής Καρλάφτη, την οποία φιλοξενούμε πολύ συχνά στην εκπομπή μας, γιατί έχει και πάρα πολλές δραστηριότητες. Απλώνεστε πολύ σε διάφορους χώρους. Καλημέρα.
1: Καλή σας
0: και
1: μέρα.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας πάντα, γιατί όλο και κάτι παραπάνω θα μάθουμε, όλο και κάτι παραπάνω θα μας δώσετε να καταλάβουμε. Τώρα,
1: σας έχετε λοιπόν. Πολύ, κυρία Μοσχάτ, να είστε καλά και σε εσάς συγχαρητήρια θα πω, γιατί πάντοτε ενδιαφέρεστε για θέματα πολιτισμού και ιστορίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι δεδομένο στις μέρες μας.
0: Ξέρετε, είναι υποχρέωση όμως και εμείς που δημοσιογραφούμε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε μάθει και έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που ξεχωρίζει πια. Και τι είναι αυτό, το έλεγα και προηγουμένως, που έχει λίγο περισσότερο φως, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει και αυτό.
1: Είναι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του φωτός, πραγματικά. Με όλες τις ερμηνείες.
0: Μιλάμε για ένα περιοδικό, Επτάνησος Πολιτεία, το οποίο με κριτές, αυτό σημαίνει τι, ότι κρίνονται τα άρθρα που δημοσιεύονται. Υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος αξιολογεί.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι είναι στα πλαίσια του Εργαστηρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Επτανησιακού Χώρου, του εργαστηρίου μας από το τμήμα μας, δηλαδή το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. Είναι πράγματι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές, συγκεκριμένα με διπλή ανώνυμη αξιολόγηση, όπως μεταφράζεται το Double Blind Peer Review. Δηλαδή από δύο κριτές και εκατέρωθεν, δηλαδή ούτε οι συντάκτες ούτε οι κριτές γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως εννοείται μετά την έκδοση του τόμου οι κριτές γνωρίζουν ποιοι είναι οι συντάκτες των άρθρων.
0: Εσείς είστε επιστημονική υπεύθυνη της έκδοσης του περιοδικού.
1: Εγώ ακριβώς. Αυτός είναι ο τρίτος τόμος.
0: Ναι. Πώς φτάσαμε δηλαδή σε αυτή την απόφαση να γίνει ένα περιοδικό τέτοιο, και θα θέλαμε να μας πείτε και τι είδους άρθρων φιλοξενείτε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια συλλογική προσπάθεια από τα μέλη και του εργαστηρίου, αλλά και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού. Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2020, δηλαδή εν μέσω κρίσης. Και λίγο πιο μετά δημιουργήθηκε το περιοδικό. Στα πλαίσια της αγάπης, του ενδιαφέροντος, της ενασχόλησης, πολλές λέξεις θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, για τον Ιόνιο χώρο, για την ιστορία και τον πολιτισμό του Ιωνίου χώρου, αλλά και όχι μόνο. Το περιοδικό ονομάζεται «Μεν Επτάνησος Πολιτεία», αλλά η θεματική του είναι ευρύτατη, καλύπτει όλες, θα έλεγα, όλους τους τομείς, όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να αναπτύξει, και θα φανεί αυτό επίσης αν θα θέλετε να διαβάσω τα άρθρα, 18 άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στον τρίτο τόμο. Στους προηγούμενους τόμους τα έχουμε πει. Υπάρχει λοιπόν μια ποικιλία στην θεματική, ξαναλέω. Βεβαίως αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα επιστημονικό περιοδικό, δηλαδή οι δύο βασικές προϋποθέσεις είναι το άρθρο να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και φυσικά να είναι γραμμένο με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ενός επιστημονικού άρθρου. Αυτό κοιτάζουν οι κριτές. Mm-hmm. Οι κριτές οι οποίοι θα έλεγα ότι τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά και από εδώ. Όπως θα δείτε, η ποικιλία είναι ευρύτατη των θεμάτων των άρθρων, έτσι και οι κριτές αντίστοιχα προέρχονται από διαφόρους τομείς. Αν θέλετε να σας διαβάσω.
0: Παρακαλώ, ναι, περιμένω. Ναι.
1: Λίγο εντάχει. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο είναι ένα συλλογικό άρθρο με επικεφαλή στην συνάδελφο από το τμήμα, την κυρία Λιτό Αλεξάκη. Αλεξάκη, λοιπόν, Βεργοπούλου, Δημελή, Πετάση, Παπαδημητρίου. Ένα αφιέρωμα, honoris gratia θα πω και laboris gratia, mm-hmm. για τον Γιώργο Κεντρωτή, την προσωπικότητα αυτή, την πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος πέρσι
0: αφιπηρέτησε. Ναι, πρόσφατα.
1: Και έτσι λοιπόν, ακριβώς, υπάρχει ένα εκτενές άρθρο όσον αφορά τη συλλογική ενασχόλησή του, τη δράση, τις δημοσιεύσεις του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον, και για μας, αλλά και θεωρώ έτσι ένας ελάχιστος χώρος τιμής για τον ίδιο. Από το τμήμα μας και από το περιοδικό. Θυμίζω ότι μέχρι και πρότινος ο διευθυντής του εργαστηρίου ήταν ο Γιώργος ο Κεντρωτής. Σήμερα διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο σημαντικότατος συνάδελφος Βασίλης Λέτσιος. Ένα επόμενο άρθρο είναι του επίσης συναδέλφου του Θοδωρή του Βυζά, η Wikipedia ως ορολογικός πόρος στην ιατρική μετάφραση, μια διερευνητική μελέτη με δίγλωσσο σώμα συναφών κειμένων γαλλικά-ελληνικά. Πολύ πολύ ενδιαφέρον mm-hmm, και αυτό. Το επόμενο της Μαρίας Δημητρίου, Ακτίνα Φύτα, Φυλακές Κέρκυρας, πολιτική κρατούμενη και καθεστωτική βία την περίοδο του εμφυλίου 1946-49.
0: Εξαιρετικό και αυτό το θέμα, ναι.
1: Ναι, πραγματικά. Το επόμενο του Θανάση του Επιτίδιου, την ώρα που βάφουν τα νερά, ηχητική αποδόμηση και ανασύνθεση των θεματικών του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στο επτανησιακό ηχοτοπίο. Mm-hmm. Γι' αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Όλα τα άρθρα.
0: Όλα νομίζω.
1: Εννοείται. Το επόμενο της γνωστής Αλεξάνδρας Καβαδία, η συνταγματική κατοχήρωση των θεσμών τοπικής διοίκησης στην Επτάνησο Πολιτεία μέσα από τις αρχαιακές πηγές και η νομική και πραγματική σημασία της ως αφετηρίας μιας εξελικτικής πορείας προς τον ελληνικό συνταγματισμό. Το επόμενο το δικό μου. Καρλάφτη Μουρατίδη, γαλλικά έγγραφα του Προέδρου της Επτανησιακής Γερουσίας Εμμανουήλ Θεοτόκη κατά την Απολεόντια περίοδο στα Ιόνια νησιά. Το επόμενο της Ιραλίας Κοτσακίδου, μεταφράζοντας το διαφορετικό, μεταφραστικά προβλήματα και προκλήσεις στη μετάφραση του βιβλίου Φετχολάχ Γκιουλέν, ένας άνθρωπος ιδεών και δράσης, mm-hmm. από την τουρκική στην ελληνική γλώσσα. Το επόμενο είναι της κυρίας Κωτή, Παρασκευής Κωτή, και έχει να κάνει με την διαπολιτισμικότητα, είναι στα αγγλικά.
0: Αν μπορούμε, συγγνώμη τώρα από αυτό που θα πω, συγγνώμη, αλλά επειδή ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος, λίγο αν μπορούσαμε να πούμε λίγο πιο γρήγορα, για να μην αδικήσουμε κανέναν.
1: Του κυρίου Κουτσολία, δυστοπίες και πολιτική κριτική στο σύγχρονο λογοτεχνικό λόγο. Ακολουθεί του κυρίου Λαδιά, βρόσιμες μνήμες, ζωντανά έθιμα, ο ρόλος των οικογενειακών γευμάτων στη διαμόρφωση της προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας. Του κυρίου Παρούτου, χρήστης μεταναστευτικής κρίσης στο σύγχρονο τουρκικό πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Του Μιχάλη του Πολίτη, δύο διαλέξεις του Dupin στην Ιωνική Ακαδημία. Τέλος του, στη συνέχεια του Πολυχρονίδη, η πολιτισμική τομή του Σπυρίδωνα Δεβιάζει στη μελέτη της ιαπωνικής ποίησης. Oh. Ρουγκέρι και Κοζομπόλης Σταύρος, η απεικόνηση του συνδρομικού δυστυχήματος των Τενμπών στον ελληνόφωνο τύπο, έρευνα σε σώμα κειμένων. Τη Σαΐτη, ταξιδιωτική γραφή και γκραντού, ένα πνευματικό, πολιτισμικό κτλ. Τσιμικλή, ταυτότητα των Σεφαραβητών, μέσα τα τραγούδια τους. Φουντουλάκης, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος και μία παρουσίαση Φατσέα, της κυρίας Φατσέα, του βιβλίου της κυρίας Λεοντζίνη, χειρόγραφος κώδικας βιβλίου διοικητικής αλληλογραφίας του Επισκόπου Στρατούλη, και της Επιτροπής των Κυθύρων.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουν όλα αυτά. Πού μπορεί κάποιος να το βρει, πώς μπορεί κάποιος να το πάρει?
1: Βεβαίως, εάν απλά πατήσετε Ionio Lab, το Ionio Lab είναι το link, θα έλεγα, το πολύ απλό link του εργαστηρίου μας, και στις εκδόσεις. Δηλαδή, Εργαστήριο Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Επτανησιακού Χώρου, στις εκδόσεις. Εκεί λοιπόν μπορεί να μπει οποιοδήποτε, να πατήσει
0: και να γνωρίσει
1: το τόμο και να πατήσει ακριβώς το link του αντίστοιχου άρθρου και να διαβάσει ολόκληρο το άρθρο.
0: Και να γνωρίσει αυτή την πλευρά της Κέρκυρας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλουμε πολύ να τα ξαναπούμε και με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Δεσμευόμαστε γι' αυτό. Και απολογούμε.
1: Σύντομα, λοιπόν. Σύντομα, μόνο να πω μια κουβέντα ότι σύντομα θα βγει και προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση άρθρων για τον τέταρτο τόμο.
0: Για τον τέταρτο τόμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καραλάφτη.
1: Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε και τους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τρέχουμε γρήγορα. Να είστε καλά. Μαρίνα Μοσχάτη, Σπύρος Παγιάτης μαζί σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές ευετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Oman ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο Νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται το διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
4: Ο καιρός.
5: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
7: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μία πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγά κύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 2660 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail erkerkeras@erte.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη θρησκευτική εορτή, χρόνια πολλά στον Σταύρο, στη Σταυρούλα, στο Θεοκλή και στη Θεόκλια που επίσης γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Μια που μιλάμε για επαιτίους, να πούμε ότι σαν σήμερα, σαν χθες το βράδυ δηλαδή, το 1943 οι Γερμανοί βομβάρδισαν με εμπριστικές βόμβες στην Κέρκυρα, έκαψαν ένα μεγάλο μέρος της. Δυστυχώς εξαιτίας αυτού του βομβαρδισμού χάθηκαν πολλά κτίρια μέσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας και εμβληματικά, όπως το Δημοτικό Θέατρο. Βέβαια είχε καεί η σκεπή του και στην ουσία είχαν καταστραφεί κάποια πράγματα στο εσωτερικό. Γύρω-γύρω όμως φροντίσαμε εμείς οι ίδιοι Κερκυραίοι να το κατεδαφίσουμε λίγα χρόνια αργότερα. Μου έλεγε, θυμάμαι, ένα συγγενής μου παλαιότερα ότι είχαν βάλει φουρνέλα, δυναμίτες δηλαδή, από τους που χρησιμοποιούν στα νταμάρια προκειμένου να ανατινάξουν τα μάρμαρα και να καταφέρουν να κατεδαφίσουν το παλιό Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, που ήταν αντίγραφο της Κάλας του Μιλάνου, έτσι. Επίσης, από μία μαρτυρία, τα μπάζα από το θέατρο, τα κομμάτια του θεάτρου δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν ως μπάζα προκειμένου να γίνουν ίσα οικόπεδα που χτίζονταν τότε, βίλες. Σε συγκεκριμένες περιοχές της Κέρκυρας.

να δούμε τι, καιρό θα κάνει σήμερα. Ηλιοφάνεια βλέπω στην πρόγνωση, η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 3 εμποφόρ στους 28 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη περιμένουμε να ανέβει στους 29 βαθμούς. Γενικότερα έχει πέσει και το αισθάνεσαι και το βραδάκι αυτό. Όλη αυτή η έντονη μαζί με την υγρασία ζέστη έχει καλμάρει κάπως. Και ήταν καιρός, βέβαια, έτσι είναι Σεπτέμβρης. Άλλα χρόνια ξεκινούσαν τα πρωτοβρόχια και δεν σταμάτησαν παρά μετά από 40 ημέρες. Μια που μιλάμε για πρωτοβρόχια, να σας πω ότι την Τρίτη περιμένουμε νεφώσεις, ίσως και κάποια ψυχάλα προς το βραδάκι. Θα δούμε τώρα αυτό αν θα επιβεβαιωθεί. Περιμέναμε έντονες βροχοπτώσεις και το Σάββατο, κάτι το οποίο δεν είδαμε τουλάχιστον στο σύνολο του νησιού.

Την Τρίτη λοιπόν, εκτός από νεφώσεις, θα έχουμε ανέμους από μεταβλητές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ στους 29 βαθμούς, είπαμε, η θερμοκρασία, 28 την Τετάρτη. Και πάλι με νεφώσεις και ασθενή βροχόπτωση μας δίνουν εδώ τα μοντέλα των μετρολόγων το απόγευμα της Τετάρτης, μέτρια άνεμη έως 3 μποφόρ. Από την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στους 29 βαθμούς το θερμόμετρο, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Την Παρασκευή και πάλι θα έχουμε νεφώσεις, όπως και το Σάββατο, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Λοιπόν, να δούμε τα χαρακτηριστικά της 14ης Σεπτεμβρίου. Πρώτα απ' όλα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η σημερινή, και είναι και η παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Να ξεκινήσουμε την ιστορική περιήγηση από το 326, όπου η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Ιησού Χριστού. Εξού και η σημερινή γιορτή. Πάμε στο 628, όπου ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 300 χρόνια μετά την ανακάλυψή του. 1814, ανήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό την Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους της Ελλάδος. Αυτό έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα στο έργο του. Και το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής, τον χάσαμε το 2003. 1956 ο Κώστας Καραμαλής ο νεότερος, Έλληνας πολιτικός, διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας το 2004 έως το 2009. Και το 1983 γεννιέται η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1321 ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Το 2001 ο Στέλιος Καζατζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. Και το 2022 η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδας ηθοποιού με διεθνή καριέρα.

Σήμερα το μεσημέρι τη μία θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η σωρός του έχει... είναι σε λαϊκό προσκύνημα από χθες το βράδυ στην Νίκαια. Χιλιάδες κόσμου έχει ήδη προσέλθει προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον γνωστό ερμηνευτή και τραγουδοποιό. Μάλιστα άκουγα ότι στην εκκλησία ακούγονταν συνεχώς δικά του τραγούδια, εκτός από σήμερα το πρωί που σταμάτησαν προκειμένου να γίνει λειτουργία του Σταυρού. Η ταφή του ωστόσο θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Να πούμε ότι σαν σήμερα συμπληρώνονται 27 χρόνια τότε ενώ η Ελλάδα μετρούσε τις πληγές της από τον καταστροφικό σεισμό της Πάρνηθας, μία ακόμη τραγωδία και συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα πρωτοφανές αεροπορικό δυστύχημα. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Falcon αναχώρησε λίγο πριν τις 9.30 το βράδυ από το αεροδρόμιο του Ελληνικού με προορισμό το Βουκουρέστι. Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο 52χρονος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και ακόμα 12 άτομα προκειμένου ο υπουργός να συμμετάσχει στην διαβαλκανική διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών. Λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση στη Ρουμανική πρωτεύουσα, ενώ βρισκόταν σε πορεία καθόδου, το αεροσκάφος έκανε μια απότομη βουτιά, αφού φέρεται να έπεσε σε περιδίνηση. Το Falcon έχασε απότομα ύψος και από τα 15.000 πόδια βρέθηκε στα 3.000 πόδια. Η ανεξέλεγκτη αυτή καθοδική πορεία ενδέχεται να συνοδεύτηκε και από αποσυμπίωση του θαλάμου. Όσοι επιβάτες δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους, εξφενδονίστηκαν. Απόφαση του Αρείου Πάγου για αποζημίωση συγγενούς θύματος περιγράφει χαρακτηριστικά ότι οι επιβάτες κλειδωνίζονταν ως εάν να βρίσκονταν εντός αναδευτήρα. Προσέκρουσαν στην οροφή, στα τυχώματα, στο δάπεδο και στην επίπλωση του αεροσκάφους. Από τους 13 επιβαίνοντες, οι 6 έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Ο Γιάννης Κρανιδιώτης, 23χρονος γιος του Νικόλας, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Ασημακοπούλου, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφάλειας του Υπουργού Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι και τον θώρακα και υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 7. Σοβαρά τραυματίστηκε ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέμεινε σε κόμμα, αλλά κατάφερε να επιζήσει. Πιο ελαφρά τραυματίστηκαν η αεροσυνοδός Άννα Βελισσαρίου και ο δημοσιογράφος Αλφόνσος Βιτάλης, ο οποίος ήταν δεμένος στη θέση του. Χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, εξήλθαν η ιδιαίτερα του Υπουργού Μαρία Μπεγλίτη, καθώς και δύο πιλότοι. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ από την εικόνα του αεροσκάφους, το οποίο έβλεπες απ' έξω να έχει καρφωθεί στην οροφή του μία μεταλλική βαλίτσα. Ήταν η βαλίτσα του εικονολήπτη της ΕΡΤ. Ήταν τόσο σφοδρές οι αναταράξεις που είχαν γίνει στο εσωτερικό. Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο οποίος θεωρείται κυπριακής καταγωγής, έτσι, ο πατέρας του επίσης πολιτικός, πολυγραφότατη και οι δύο, με πολύ γνωστά συγγράμματα για το Κυπριακό, θεωρούνταν ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία έστησε τη στρατηγική για την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί Πρωθυπουργίας Σιμίτη, και πραγματικά είχαν ακουστεί ακόμη και, ξέρετε, διάφορα σενάρια για το θάνατό του, αλλά δυστυχώς ήταν μια πολύ ατυχή δυσάρεστη στιγμή. Από τότε τα πρωθυπουργικά αεροσκάφη
έφυγαν από την ευθύνη της πολιτικής αεροπορίας και έγιναν στρατιωτικά. Τα ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτσι ώστε οι πιλότοι τους να είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, το οποίο είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν προσομοιάζει με τα μεγάλα τα Boeing της Ολυμπιακής που είχαμε τότε και τα λοιπά. Γενικότερα τότε τι γινόταν, πέραν πιλότους από την Ολυμπιακή και τους βάζαν στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος και πέταγαν. Θεωρήθηκε μία από τις αιτίες του συγκεκριμένου δυστυχήματος. Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Το Σαββατοκύριακο αυτό έκλεισε στην ουσία η παρουσία των αρχηγών των κομμάτων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Έκανε την ομιλία, το έδωσε και τη συνέντευξη στους δημοσιογράφους. Πολλά πράγματα βγήκαν για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πάνω στην οικονομία και τα υπόλοιπα θέματα της καθημερινότητας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτρη Μπιάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου πριν σας απαντήσω σε οτιδήποτε άλλο να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ναι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά στην ημέρα και σε αυτό που σήμερα ουσιαστικά είναι η επέτειος μιας μαύρης μέρας για την Κέρκυρα, της 14 του Σεπτεμβρίου του 1943 του Σταυρού. Mm-hmm. Οι γερμανικοί βομβαρδισμοί ήταν αυτοί που αφαίρεσαν ένα κομμάτι από την ψυχή της Κέρκυρας που ακόμα το πληρώνουμε. Θεωρώ ότι τέτοιες μέρες πρέπει να σηματοδοτήσουν, να σηματοδοτούν αν θέλετε τη μνήμη μας και να σηματοδοτούν και την πορεία μας προς το αύριο.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τέτοιες μέρες οι οποίες σημάδεψαν την ιστορία της πόλης και όλων μας, έτσι.
1: Και συνεχίζουν να
0: την επηρεάζουν ιδιαίτερα.
1: Ακριβώς. Να πούμε απλώς ότι πολλά από αυτά τα οικοδομήματα που αν τα είχαμε θα μπορούσαμε πραγματικά να καμαρώνουμε, το Δημοτικό Θέατρο, η Ανουτσάτα, ναι, και μια σειρά από άλλα κτίρια εμβληματικά χάθηκαν εκείνη την περίοδο, ναι, με αυτό το βομβαρδισμό από τους Γερμανούς.
0: Εντάξει, το Δημοτικό Θέατρο χάθηκε και εξαιτίας των Κερκυραίων. Μάλλον
1: ναι, στη συνέχεια, βεβαίως.
0: Μάλλον της μικρότητας που έδειξε η τότε ελίτ, η οποία δεν είχε προφανώς το πνεύμα να αντιληφθεί την σημασία του συγκεκριμένου οικοδομήματος. Το λέγαμε μαζί και πριν από λίγο, χρησιμοποιήθηκαν φουρνέλα προκειμένου να πέσει στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Είναι φοβερό πραγματικά και να το σκεφτεί κανείς, είναι φοβερό. Σώθηκε το καμπαναριό στην Ανουτσιάτα, χάσαμε το μοναστήρι, χάσαμε μια σειρά από κτίρια εμβληματικά τα οποία θα έδιναν ένα άλλο ειδικό βάρος, πολύ μεγαλύτερο από το υπάρχον στο νησί μας. Ακριβώς. Και στην πόλη μας.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε στην παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τι αποτύπωμα άφησε?
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, ξέρετε, επειδή βρίσκομαι μέσα στον χώρο και αγωνίζομαι και εγώ προκειμένου να παρουσιάσουμε τον καλύτερο δυνατό πρόγραμμα και τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας, αλλά θεωρώ στα πλαίσια της αντικειμενικότητας που μπορεί να με χαρακτηρίζει κύριε Σκιαδόπουλε, ότι τόσο η ομιλία του, αλλά όσο και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, αυτό το τρίωρο που διέρχησε, οι συνεντεύξεις και οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ότι άφησαν ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αποτυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Θεωρώ ότι χωρίς ακροβατισμούς και χωρίς υπερβολές ήρθαμε να αποτυπώσουμε πώς πραγματικά σχεδιάζουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει, να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα. Ναι. Ξέρετε, θεωρώ ότι οι εμβαλωματικές λύσεις δεν μπορούν πλέον να υπάρξουν. Χρειάζεται μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη στρατηγική προκειμένου να μπορέσει ο τόπος μας να αλλάξει πορεία. Mm-hmm. Μια σειρά από θέματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, που αφορούν τη δημόσια παιδεία, που αφορούν την κοινωνία μας την ίδια, χρήζουν αλλαγή στρατηγικής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πώς μπορούμε να το πετύχουμε? Κάνοντας τον ίδιο το λαό, την ίδια την κοινωνία, παίρνοντας πρωτοβουλίες και κάνοντας τους συμμέτοχους κοινωνούς σε αυτή μας την προσπάθεια.
0: Έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη πάντως. Μίλησε για την ανάγκη πρωτιάς στις εκλογές για τον ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό που προηγουμένως προσπάθησα να σας περιγράψω για την αναγκαιότητα, δηλαδή αλλαγής κατεύθυνσης στην πολιτική στην πατρίδα μας, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά μόνο από ένα κόμμα το οποίο θα βγει πρώτο στις εκλογές και το οποίο θα του δοθεί δυνατότητα να χαράξει τη στρατηγική του και την πολιτική του. Με το εκλογικό νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Σκιαδόπουλε, δεν θεωρώ ότι μια κυβέρνηση εντός εισαγωγικών ηττημένων, δηλαδή από το δεύτερο κόμμα και κάτω, μπορεί πραγματικά έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοιες τομές και να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. πρωτοβουλίες. Είναι μονόδρομος. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που οφείλει και πρέπει να μείνει στο 12, 13, 14, 14, 15 μόνο και μόνο για να καλύψει κάποια από τα στελέχη του και να έχουν λόγο και παρουσίας και ύπαρξης στα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε από το 1974 και εντεύθεν από τον Ανδρέα Παπανδρέου, δημιουργήθηκε για να καλύψει τα κενά και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Αυτή είναι, αν θέλετε, η ανάγκη, η παρουσία, η ύπαρξη. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει. Οπότε είναι μονόδρομος και για μας να συνεχίσουμε με όλη μας τη δύναμη να κάνουμε το πρόγραμμά μας, να το αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, να αναδείξουμε τις προτάσεις μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε πραγματικά την ημέρα το βράδυ των εκλογών να είμαστε η πρώτη δύναμη που θα καταγράφεται, πολιτική δύναμη που θα καταγράφεται στην επικράτεια.
0: Μίλησε για 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που λάβει την εντολή από τον ελληνικό λαό. Ποιες είναι αυτές?
1: Ξέρετε, λέγοντας αυτές οι 7 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε σαν κυβέρνηση τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του τόπου. Έχει να κάνει από το ιδιωτικό χρέος και την πρωτοβουλία που πρέπει να πάρουμε έτσι ώστε να επαναφέρουμε την ηρεμία στο επιχειρήν, έτσι ώστε πραγματικά να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να σταθούν στη ζωή και να σκεφτούν δημιουργικά και με αισιοδοξία και ελπίδα, και φτάνοντας, αν θέλετε, στην επόμενη μέρα μιας νέας παραγωγικής, ενός νέου παραγωγικού σχεδίου. Εμείς μιλάμε για μια παραγωγική βάση σε περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφέρειές μας έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουν την ομορφιά, ο τόπος μας έχει την ομορφιά μέσα από τις περιφέρειες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να έχουν και ιδιαίτερες δυνατότητες. Δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης στην ίδια κατεύθυνση εμείς με την Ήπειρο ή εμείς, αν θέλετε, με τα Γραβενά ή τη Δυτική Μακεδονία. Είναι λοιπόν, έχουμε σχεδιάσει 12 προγράμματα τελείως διαφορετικού παραγωγικής βάσης και ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, προκειμένου να γίνει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κινείται η παραγωγική βάση του τόπου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπουμε το κομμάτι της παιδείας, το κομμάτι της υγείας. Είναι θέματα τα οποία οφείλουμε να δώσουμε γρήγορα απαντήσεις για να κάνουμε, όπως σας έλεγα προηγουμένως, με τέτοιες κινήσεις και τέτοιες πρωτοβουλίες, να κάνουμε συμμέτοχο την κοινωνία. Εάν δεν πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, για άλλη μια φορά η κοινωνία θα παραμείνει απλώς θεατής. Και τέτοιες πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε εμείς, οι οποίες θα αλλάξουν την κατεύθυνση της πολιτικής και του παραγωγικού μοντέλου στον τόπο μας, δεν μπορούν να γίνουν πράξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και τη συμμετοχή, αν θέλετε, έμεση και άμεση συμμετοχή της ίδιας μας της κοινωνίας. Οπότε, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, μιλάμε για ιδιωτικό χρέος, μιλάμε για την αναγκαιότητα να επέλθει μια ισορροπία σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς. Γι' αυτό μιλήσαμε για το 13ο μισθό. Μιλάμε την αναγκαιότητα, κύριε Σκιαδόπουλε, να επανέλθουμε και μια ομάδα συνανθρώπων μας, όπως αυτοί των συνταξιούχων, οι οποίοι είναι από τους πιο σοβαρά που έχουν αντιμετωπίσει, από τους πιο, αυτούς που έχουν περισσότερο χτυπηθεί από την οικονομική δυστοκία, πρέπει να τους δούμε με ένα διαφορετικό μάτι, να συμμετέχουν στα δρόμενα. Και έτσι μιλάμε για τη 13η σύνταξη και μιλάμε και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ σε αυτούς τους χαμηλούς συνταξιούχους που δεν καταφέρουν πραγματικά να βγάλουν το πρώτο 20ήμερο του μήνα. Είναι όλες αυτές μαζί, αν τις δείτε, είναι ένα σχέδιο συγκεκριμένη στρατηγική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε και να δώσουμε έναν άλλο τόνο, αν θέλετε, στην καθημερινότητα, αλλά και στην αισιόδοξη ματιά του Έλληνα πολίτη.
0: Σε σχέση με την ακρίβεια που απασχολεί όλους, εκεί η καταπολέμηση πώς θα γίνει σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ?
1: Μιλήσαμε για άλλη μια φορά και λέγαμε, και μέσα σε αυτά τα προγράμματα και τις ανακοινώσεις του Προέδρου μας, είναι και αυτό. Όταν πραγματικά η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει, με την έμεση φορολόγηση και με ποια προσπάθεια, με την προσπάθεια να κερδίσει με τους έμεσους φόρους και με το ΦΠΑ και με τους διάφορους φόρους, προσπαθεί να αποκτήσει χρήματα τα οποία να τα μοιράζει μετά κατά το δοκούν ανάλογα με τις επιλογές της. Όχι. Εμείς λέμε ότι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές πρέπει πραγματικά να δεις πως θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ακόμα και με τη μείωση του ΦΠΑ σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Μείωση ΦΠΑ η οποία έρχεται να σηματοδοτήσει τη διάθεσή σου και την πρόθεση. Με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με μια πραγματικά επιτροπή η οποία θα μπορεί να ελέγχει τις τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό που πρέπει να υπάρχει. Με χτύπημα στην καρδιά, στα καρτέλ και στην πολιτική την οποία ασκούν από το χωράφι, κάνοντας και τριγωνικές, αν θέλετε, μεταξύ τους, δημιουργώντας τριγωνικές, μέσα από τριγωνικές σχέσεις τις οποίες κάνουν, για τις οποίες για να ανεβάσουν στα ύψη τα προϊόντα. Όλα αυτά είναι πολιτικές στρατηγικές, οι οποίες μπορούμε πραγματικά να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε, έτσι ώστε οι όποιες αυξήσεις τελικά να καταλήγουν στο πορτοφόλι των Ελλήνων πολιτών και όχι να μένουν κενά γράμματα.
0: Ωστόσο κατηγορήστε από την κυβέρνηση ότι θα τεινάξετε οικονομικά την μπάνκα στον αέρα με όλες αυτές τις εξαγγελίες και ότι τέλος πάντων δημοσιονομικά δεν αντέχει η χώρα.
1: Κύριε Σκιαδόπουλε, εγώ θα μιλήσω ιστορικά και με γεγονότα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που πλήρωσε το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης της περίοδος του Καραμαλή, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουμε να εξαϊλωθούμε σαν κόμμα. Είμαστε εμείς που στηρίξαμε, αν θέλετε, την πορεία της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εμείς που και τώρα, αυτή τη στιγμή, ερχόμαστε και λέμε τι, ότι σεβόμενοι απολύτως τους δημοσιονομικούς κανόνες και πηγαίνοντας σε μια εκλογική αναμέτρηση, δεν καλούνται οι Έλληνες πολίτες να εκλέξουν μια λογιστική ομάδα ή κάποιους μάνατζερ προκειμένου να διοικήσουν τον τόπο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι σεβόμαστε τους δημοσιονομικούς κανόνες και ζητάμε εντολή από τον ελληνικό λαό προκειμένου να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και τη διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται. Είναι μια σειρά από θέματα και δεν έχουμε αρνηθεί και ούτε πρόκειται να το αρνηθούμε. Είναι στις προθέσεις μας με την σύσταση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου όλος αυτός ο προβληματισμός μας και η κατάθεση του προγράμματός μας να αξιολογηθεί για να δείξουμε πραγματικά για άλλη μια φορά ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, ότι έχει γίνει κοστολόγηση ένα προς ένα και ότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην επόμενη μέρα με μια άλλη φιλοσοφία και με μια άλλη στρατηγική για κάθε θέμα ξεχωριστά.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογική αναμέτρηση που φαίνεται να είναι διπλή, εσείς θεωρείτε ότι βρίσκεστε πιο κοντά σε κάποια από τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία έτσι ώστε να μπορέσετε να συγκυβερνήσετε?
1: Ξέρετε, αναλύοντας την πραγματικότητα που υπάρχει, θεωρούμε ότι τους συμμάχους μπορείς να τους βρεις συζητώντας και συνομιλώντας με την κοινωνία την ίδια. Αυτή την πορεία έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μεγάλο διάστημα. Δεν είναι τυχαία και η απόφαση, η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου μας, η οποία μας μιλάει για μια ανεξάρτητη πορεία προς τις εκλογές. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε το πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα που βασικά του σημεία ανέδειξε και ο πρόεδρος μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλουμε να το μεταφέρουμε στην κοινωνία. Θέλουμε να γίνουν όλα αυτά που υπόθηκαν να γίνουν σημεία διαλόγου, σημεία αντιπαράθεσης πολιτικής και σύνθεσης στο τέλος. Έτσι ώστε πραγματικά η κοινωνία να γίνει συμμέτοχος σε αυτό το σχέδιο, σε αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι η ίδια κοινωνία λοιπόν που την επόμενη μέρα των εκλογών, την βραδιά μάλλον, το βράδυ των εκλογών, θα μας μιλήσει και θα μας πει αν εμείς αυτά που λέμε είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν αναγνωρίζει τις προτάσεις μας. Το να μιλάμε από τώρα για συμμαχίες και σε ποια κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι κενό γράμμα. Άρα η ίδια η κοινωνία θα αναδείξει το πρόγραμμά μας αν είναι όπως εμείς πιστεύουμε πλήρες και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της και θα μας αναδείξει και μέσα από τα αποτελέσματα το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που μπορεί να συνεργαστεί σε μια τέτοια κατεύθυνση σύμφωνα με το πρόγραμμα προκειμένου η επόμενη μέρα να έχει τα χαρακτηριστικά που εμείς επιθυμούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά η ελπίδα και η αισιοδοξία να επανέλθει στους Έλληνες πολίτες.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Μπιακή για όσα μας είπατε.
1: Εγώ κύριε Σκιαδόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της σύλληψης του 51χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Λυκουριά. Συλληπτικότητες πραγματικά.
0: Εντελώς σας λείπει. Είπαμε, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά δεν θέλεις να μεταδίδεις, δεν θέλεις να πιστέψεις ότι γίνονται, ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Ο ίδιος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν προέβησε καμία διαπράξη, αρνείται τις κατηγορίες. Περιμένουμε πάντως να έρθει να το μεταφέρουν οι αστυνομικοί, κρατείται να θυμίσουν την Παρασκευή, στα δικαστήρια της Κέρκυρας σε λίγη ώρα, σε 20 λεπτά, μισή ώρα περίπου, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, οι οποίοι θα λάβουν και την απόφαση για την τύχη του. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας όταν συνελήφθη την Παρασκευή από άνδρες της ασφάλειας της Κέρκυρας, μετά από έρευνα που έκανε η αστυνομία. Έρευνα η οποία ξεκίνησε όταν η μητέρα πήγε την κοπελίτσα, την 8χρονη κοπέλα, να θυμίσουμε, στο γιατρό. Εκεί πέρα διαπιστώθηκε από τον γιατρό ασέλεια. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου έκανε καταγγελία. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα. Κατέθεσε και η μικρή κοπέλα σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσία και με τον ψυχολόγο. Και από εκεί διαπιστώθηκε ότι ασελγούσε σε βάρος της για πάρα πολλή φορά ο 51 ετών παππούς της. Όλα αυτά εκδηλωσόντουσαν σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, όπου διέμενε και ο παππούς μαζί με την οικογένεια μέχρι και τον περασμένο μήνα, όταν και μετακόμισε σε άλλο σπίτι.
0: Ναι. Τώρα, παππούς εντός αγωγικών, είναι νέος άνθρωπος 51 ετών. Τώρα, εντάξει, πραγματικά.
1: Ο παππούς είναι ιδιότητα, δεν είναι ηλικιακό. Ναι. Μπορεί να το συνηθίσει. Ναι. Αλλά αν σκεφτείτε τα παλαιότερα χρόνια, Λυκούργια, ουσιαστικά έβλεπε 45 και 50 ετών παππούδες και γιαγιάδες, καθώς συνήθιζαν τα πρώτα τους παιδιά να τα κάνουν σε πολύ μικρές ηλικίες, 18, 19, 20, 21 ετών. Mm-hmm. Οπότε.
0: Όχι, το ερώτημα που βγαίνει από την ηλικία του είναι πώς ειλικρινά σκέφτονταν αυτός ο άνθρωπος και έκανε αυτή την πράξη. Δηλαδή.
1: Λυκούργια, το ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εγώ από τα πολλά ρεπορτάζ που έχουν κάνει κατά καιρούς με ανάλογες υποθέσεις, ότι τελικά δεν είναι ούτε θέμα ηλικίας, ούτε θέμα κοινωνικής τάξης, ούτε θέμα καταγωγής, ούτε θέμα τίποτα. Είναι θέμα ανθρώπου. Ορισμένοι άνθρωποι είναι τέρατα. Τόσο απλά. Τόσο απλά, βέβαια.
0: Και δυστυχώς, το λέγαμε και την Παρασκευή, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από το στενό κύκλο των θυμάτων.
1: Απλά θέλω να πω και εδώ ότι πάντα υπάρχει τεχνίδιο της αυθόρυτας, πάντα περιμένω να δούμε πού θα οδηγήσει η έρευνα και αν τελικά θα καταδικαστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, διότι η αλήθεια είναι πως έχουμε τύχει μάρτυρες από το δημοσιογραφική κάλυψη και περιπτώσεων που αλλιώς ξεκινάνε και αλλιώς τελειώσει το δικαστήριο.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Δεν το λέω σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση, προφανώς. Απλά λέω ότι πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας και δεν μπορούμε να κρεμάσουμε εντός εισαγωγικών κανέναν μέχρι να αποδειχθεί ότι αυτό έχει γίνει. Εδώ βέβαια οι ενδείξεις είναι πολλές και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν όσο θα οδηγηθεί και ενώπιον των ανακριτικών αρχών εισαγγελές και ανακριτής σχετικά με το αν θα προφυλακιστεί ως συγκεκριμένος άνθρωπος ή όχι.
0: Ωραία. Και στο μεσημβρινό δελτίο, αν έχουμε εξελίξει, θα τις μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Καλή
0: συνέχεια. Λοιπόν, εδώ να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 ακριβώς με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Hey. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ναι, την ευεξία κλπ. Ναι.
1: Ακόμη και ο απελπισμένος άνθρωπος, γιατί έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ αυτό το ιατρείο παρέχει υπηρεσίες. Και όπως φάνηκε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, θα τους εκίνδυνε τη ζωή τους την ίδια.
2: Ο φίλος ο Νίκος λέει: σας ακούω συχνά, αλλά κυρίως τα πρωινά της Δευτέρας. Μπράβο στην ΕΡΤ για την ανάπτυξη του δικτύου DAB+. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Έλα, πάμε.
2: Πάμε. Έρχεται η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Μετά τη Μιράντα, Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχίδιες ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Μπρεν έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
3: Ο καιρός.
4: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.
6: όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

αφού για μένα πόνειρα έχει σκεφτεί.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Θα περάσουμε σε μια πολύ ευχαριστή είδηση. Θα μιλήσουμε με τον Έλληνα ο οποίος κατάφερε να κολυμπήσει ενώνοντας κολυμβητικά την Ελλάδα με την Ιταλία. Έγινε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από μια ακτή των οθονών προς απέναντι την Ιταλία, το στενό του Ότραντο. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσικόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσικόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχετε κυρκυραϊκή καταγωγή?
1: Όχι. Παρόλο που το όνομά μου είναι πολύ κυρκυραϊκό. Από Αθήνα είμαι.
0: Και το Σπύρος και το Χρυσικόπουλο.
1: Ναι, ναι. Ο παππούς μου από πολύ μικρός είχε φύγει από Ζάκυνθο.
0: Άρα έχετε κάποια σχέση με τα Επτάνησα.
1: Ναι, ναι. Λίγο φτάνησα έχω στο αίμα μου, ναι.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε για μια πολύ μακρινή κολυμβητικά απόσταση. Ξέρετε, οι παλιοί Κέρκυραίοι λένε τη θάλασσα που βρέχει τις δυτικές ακτές ως αγριοθάλασσα, δείχνοντας έτσι το πόσο άγρια μπορεί να γίνει η Αδριατική στα δικά μας τα νερά. Αυτό δεν το φοβηθήκατε?
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν που με τράβηξε κιόλας. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει το δύσκολο, πηγαίνω προς σε αυτό. Και όταν βάζω ένα στόχο στο μυαλό μου, δεν κοιτάζω να έχω να βρω τις πιο ιδανικές συνθήκες. Μ' αρέσει και η πρόκληση. Εγώ είμαι κολυμβητής υπεραποστάσεων. Έχω κάνει και μεγαλύτερα εγχειρήματα σε θάλασσα και σε πισίνα. Έχω κάνει παγκόσμια ρεκόρ και σε πισίνα. Και είχα στόχο. Γενικά, σαν λάτρης των μεγάλων υποστάσεων αλλά και της γεωγραφίας, προσπαθώ να αναδεικνύω κάθε φορά τα κριτικά μας νησιά. Και έβλεπα ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τα διαπόντια νησιά, δεν ήξερε τους οθονούς. Οπότε, για να τονίσω τη σημαντικότητά του, τη σημαντικότητα των οθονών, αποφάσισα, μπήκε στο μυαλό μου ότι θέλω να κολυμπήσω στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Και εννοείται θα ξεκίναγα από τους οθονούς.
0: Ναι.
1: Πρώτα μπήκε δηλαδή ο στόχος και ναι. Δεν έλεγξα, ας πούμε, τα ρεύματα και το πόσο δύσκολη είναι η θάλασσα σε αυτό το σημείο. Από τη στιγμή που μπήκε ο στόχος στο μυαλό μου, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα το προσπαθήσω και θα το κάνω.
0: Ήταν η πρώτη φορά που το προσπαθήσατε αυτό πριν από λίγες ημέρες, το Σεπτέμβρη?
1: Όχι, το 2024 το είχα ξαναπροσπαθήσει. Είχα ξεκινήσει από την παραλία Αξιλοσερμή που είναι τελείως το δυτικότερο άκρο που έχουμε στους οθονούς, με κατεύθυνση προς Ότραντο. Όμως για πολλές ώρες κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες, που παρόλο που άντεχα τον πόνο με τις μπάγκαρες και συνέχιζα να κολυμπάω, μετά από κάποιες ώρες μου προκάλεσαν στομαχικές διαταραχές.
0: Ναι.
1: Έτσι έπρεπε να πάρω την απόφαση να σταματήσω. Από τη στιγμή όμως που σταμάτησα, ήξερα ότι και θα το ξαναπροσπαθήσω και θα το ξανακάνω. Δεν το έβγαλα ούτε μία στιγμή από το μυαλό μου. Αυτά τα 2 χρόνια που περάσανε, εννοείται, δούλευα πάρα πολύ στις προπονήσεις. Πέρσι έκανα το δεύτερο μου παγκόσμιο ρεκόρ σε 50 άρα πισίνα. Σε 48 ώρες κολύμπησα 151 χιλιόμετρα. Και πριν από 2 εβδομάδες σχεδόν, 31 δηλαδή Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου, άλλαξα κάποια πράγματα. Ξεκίνησα και από το λιμάνι κιόλας για να προσθέσω και κάποια χιλιόμετρα, γιατί ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Δεν,

0: Άλλαξα δηλαδή το σημείο κίνησης και άλλαξα και το σημείο του τερματισμού με κατεύθυνση προς Σάντα Μαρία Αντιλέουκα. Δηλαδή κάτι με τράβηξε. Ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές και για κάποιο λόγο ακολούθησα το αίσθηκτό μου να έχουμε κατεύθυνση προς Σάντα Μαρία Αντιλέουκα, με αποτέλεσμα η συνολική απόσταση σε ευθεία γραμμή να είναι 90,6 χιλιόμετρα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και πραγματικά ένας κοινός θνητός, να το πω έτσι, δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς μπορεί κάποιος να κολυμπήσει συνεχόμενα μια τόσο μεγάλη απόσταση. Πείτε μας λίγες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το κολυμβητικό ταξίδι, πώς ξεκινήσατε, πώς ήταν η διάρκεια του, πώς φτάσατε, ποιοι ήταν δίπλα σας, ποιοι το κατέγραφαν προκειμένου να έχετε μια πιστοποίηση της πράξης αυτής.
0: Ακριβώς, και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε και την ευκαιρία να το συστήσω στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να το κάνω πολλά χρόνια να γίνεται στο εξωτερικό, αλλά είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος πώς γίνεται. Να τονίσω ότι είναι συνεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι δεν κοιμάσαι, δεν αγγίζεις, δεν ανεβαίνεις στο σκάφος συνοδείας που έχεις δίπλα σου για να σου δείχνει την κατεύθυνση. Και οι ανεφοδιασμοί που γίνονται, γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην σε αγγίξουν, να μην κρατηθείς καθόλου. Μου κατεβάζουν με ένα κοντάρι κάτι να πιω και κάτι να φάω. Τα πιάνω χωρίς να έχω καμία βοήθεια. Τρώω μια μπουκιά, πίνω μια γουλιά και συνεχίζω. Ξεκίνησα από το λιμάνι, όπως είπαμε, των Οθωνών, με πολύ δύσκολο καιρό. Με σχεδόν 5-6 μποφόρ ξεκίνησα. Και πήρα αυτό το ρίσκο γιατί έβλεπα ότι ο καιρός μετά από την επόμενη μέρα, δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς την Ιταλία, θα πέσει. Οπότε προτίμησα να ρισκάρω να ξεκινήσω με δύσκολο καιρό και να έχουμε καλύτερο καιρό στο τερματισμό που θα έχει μπει και η κούραση. Όλη η προσπάθεια διέρχησε 31 ώρες και 50 λεπτά.
1: Πόσο μεγάλο ήταν το σκάφος που ήταν δίπλα σας?
0: Είναι 45 πόδια, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 14 μέτρα. Ιστιοφόρο είναι.
1: Ναι, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ναι.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να είναι ιστιοφόρο ώστε να μην είναι και πολύ πιο μεγάλο, ώστε να είναι εύκολο με το κοντάρι να μου κατεβάσουν κάτι και να με βλέπουν πάνω οι κριτές και όλοι. Και είχαμε και συνοδευτικό και ένα φουσκωτό για οτιδήποτε χρειαστεί. Φανταστείτε ότι ήταν τόσο δύσκολες οι συνθήκες που τις πρώτες ώρες ο γιατρός δεν ήταν καλά, δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Οπότε ο ένας ο καπετάνιος γύρισε πίσω το γιατρό στους Οθωνούς, γιατί ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες πάνω. Γιατί μπορεί να είναι δύσκολο και για μένα όσο κολυμπά, αλλά είναι δύσκολο και για τους ανθρώπους που είναι πάνω. Έχω πάντα δύο καπετάνιους. Ήταν οι δύο κριτές που σε συνεννόηση με την WOSA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Open Water, ήταν εγκεκριμένοι για να μου πιστοποιήσουν το εγχείρημα. Έχω δύο άτομα για support team που αυτή τη φορά ήταν και η μητέρα μου κιόλας ένα από τα δύο άτομα που ήταν υπεύθυνη για τον ανεφοδιασμό μου. Και τους δύο γιατρούς που μετά έμεινε ο ένας.
1: Ναι. Και σας είδαμε σε φωτογραφίες καλυμμένο εντελώς με αντιλιακό, δηλαδή ήταν σαν να βουτήξατε σε μια πισίνα με κρέμα. Αυτό γιατί το κάνετε?
0: Ναι, βάζω όσο περισσότερο χρέμα και για προστασία για τον ήλιο φυσικά, αλλά και προστασία από τις τριβές. Γιατί μετά από τόσες ώρες και μέσα στο νερό, σε αλμυρό νερό, υπάρχουν πολλές τριβές στο λαιμό, στα χέρια, στις μασχάλες, οπότε προσπαθείς να βάλεις όσο περισσότερη κρέμα γίνεται. Φεύγει κιόλας μεγάλο ποσοστό από αυτήν μετά από κάποιες ώρες, οπότε από την αρχή αλείφομαι όσο περισσότερο γίνεται.
1: Ναι. Τώρα πείτε μου, υπήρξαν ρεύματα, υπήρξαν εμπόδια, υπήρξαν τσούχτρες, ψάρια και τα λοιπά που σας ενόχλησαν?
0: Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν είχα πρόβλημα με ψάρια ή με τσούχτρες, ήταν μια χαρά. Τα ρεύματα είναι πλαϊνά, όσο είμαστε κοντά στην Ελλάδα σε ανεβάζουν προς τα πάνω και όσο κατεβαίνεις, όσο πλησιάζεις στην Ιταλία τα ρεύματα σε κατεβάζουν. Ειδικά που είχαμε και τον καιρό από το πλάι ήταν δύσκολο, αλλά δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Είχα αντιστρέψει τελείως την ψυχολογία μου, μου αρέσει να κολυμπάω εκεί, με ανυπομονούσα και είχα και πολύ καλό καπετάνιο που προσπάθησε να κρατήσει όσο γίνεται καλύτερη ευθεία, να μην κάνουμε δηλαδή μεγάλη καμπύλη μέσα σε αυτά τα χιλιόμετρα.
1: Πάντως στο χάρτη εδώ βλέπω είναι εντυπωσιακή η ευθεία που υπάρχει μεταξύ των Οθωνών και του νοτιότερου άκρου της Ιταλίας.
0: Ναι, ναι, αυτό μου στείλανε και πολλοί αθλητές στο εξωτερικό, αυτό πόσο εντυπωσιακή ήταν η πορεία που καταφέραμε να κρατήσουμε για ένα τόσο μεγάλο πέρασμα, πόσο καλή ήταν η ευθεία. Και παίζει πάρα πολύ. Εδώ παίζει πάρα πολύ ρόλο ότι μπορεί να είναι αυτό που λέω, μπορεί να είναι ατομικό αυτό που κάνω, αλλά είναι μια ομαδική προσπάθεια χάρη στους ανθρώπους που έχω πάνω στους σκάφους και φυσικά και τον καπετάνιο. Αν μου επιτρέπετε να πω και τον καπετάνιο, τον κύριο Χαλδεόπουλο, τον είχα γνωρίσει 2 μήνες πριν, που με είχε ξανασυνοδεύσει σε ένα εγχείρημα. Ευκαιρία λίγο να πω ότι πριν από 2 μήνες έκανα το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ. Κολύμπησα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κατερίνη 50 χιλιόμετρα και εκεί γνωριστήκαμε και με συνόδευσε. Οπότε του έκανα την πρόταση να είναι και στο Ελλάδα-Ιταλία. Το τρίαθλο που έκανα ήταν συνολικά 750 χιλιόμετρα, ένωσα το βορρά με τον νότο, Θεσσαλονίκη με το ακροτήριο Τέναρο. Mm-hmm. Έκανα μετά από το Κολύμπι 500 χιλιόμετρα από την Κατερίνη μέχρι τον Άφλιο, ποδήλατο. Και μετά έτρεξα από τον Άφλιο μέχρι το ακροτήριο Τέναρο 200 χιλιόμετρα.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Οπότε γενικά δηλαδή καταλάβατε ότι ό,τι εγχείρημα και αν έχω κάνει έχει κάποιο συμβολισμό, κάτι ενώνω. Πριν από λίγα χρόνια είχα ενώσει τη Ρόδο με το Καστελόριζο. Γενικά μ' αρέσει να αναδεικνύω τη σημαντικότητα των ακριτικών μας νησιών. Επειδή από μικρό παιδί έβλεπα ότι το Καστελόριζο ήταν εκωμένο από το χάρτη, ένωσα τη Ρόδο με το Καστελόριζο, οπότε έφερα κατά κάποιο τρόπο το Καστελόριζο λίγο πιο κοντά. Και συνειδητοποίησα μετά το Καστελόριζο ότι η οθονή είναι ακόμα πιο αδικημένη και σε όσο κόσμο και αν το έλεγα, ακόμα και σε ανθρώπους που είναι έτσι σχετικοί, τους έλεγα ότι θα κολυμπήσω Ελλάδα-Ιταλία και δεν γνωρίζανε τα διαπόντια νησιά. Με ρωτάγαν αν θα φύγεις από Κέρκυρα, από κάποιο άλλο νησί. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μένα που την τελευταία εβδομάδα με όλα αυτά τα δημοσιεύματα όλα γράφουν για τους οθονούς. Είναι κάτι που έχω χάρη πάρα πολύ.
1: Και πολύ καλά κάνατε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στην Ιταλία σας ανέμενε κόσμος, είχαν ειδοποιηθεί κάποιοι?
0: Όχι, δεν το γνωρίζανε, καθώς προσπάθησα και εγώ να το κάνω όσο πιο σιγά γίνει. Δεν ενημέρωσα γενικά τα εγχειρήματά μου τα τελευταία χρόνια, πρώτα τα κάνω και μετά το ανακοινώνω ή το ανακοινώνω αφού μόλις ξεκινάω, μόλις είναι να το κάνω, γιατί όταν έχεις να κάνεις... να οργανώσεις εσύ, να βρεις το σκάφος συνοδείας, να βρεις όλο το πλήρωμα, υπάρχει πάρα πολλές πιθανότητες πολλές φορές να μην καταφέρεις να συντάξεις την ομάδα, να μην το οργανώσεις το εγχείρημα και να μην γίνει. Mm-hmm. Οπότε δεν μου αρέσει να ανακοινώνω κάτι πριν γίνει και να μην γίνει τελικά. Mm-hmm. Οπότε όχι, δεν με περιμένανε, αλλά δεν ενημερώσαμε κι εμείς κιόλας έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι τεράστια η αγάπη που έλαβα αφού μαθαίθηκε. Είναι συγκινητική. Συγκινητικό το ενδιαφέρον τους από μεγάλα ιταλικά μέσα και απλών ανθρώπων, αλλά και από φορείς δηλαδή που έχω μέχρι και χθες είχα ένα μήνυμα ανοιχτή πρόσκληση για να μου κάνουν βράβευση, να μου γνωρίσουν όλες τις ελληνόφωνες περιοχές στο Λέτσε. Ήταν συγκινητικό και μου τονίσανε το πόσο σημαντικό ήταν που ένωσες συμβολικά αυτούς τους δύο λαούς, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο που υπάρχουν πολλά ελληνόφωνα χωριά.
1: Πολύ όμορφες κινήσεις. Έχετε χορηγούς για αυτές τις προσπάθειες?
0: Ναι, ναι. Όπως είπα πριν, ευχαριστώ την ομάδα μου που ήταν επάνω. Πρέπει να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς που είναι μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια, είτε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είτε για τα εγχειρήματα. Γιατί καλά λέμε και ακούγονται οι επιτυχίες ότι κολύμπησε από εκεί μέχρι εκεί ή έκανε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά αν δεν είχα τους χορηγούς μου δεν θα γινότανε. Mm. Αυτό που κάνω δεν καλύπτεται από κάποια ομοσπονδία, δεν έχει να κάνει με την Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε θέληση από τα όρια του αθλητισμού, μιλάμε για επιβίωση όταν μιλάμε για κολύμπη 30, 48 και 60 ώρες. Οπότε θέλω να πω ένα τεράστιο χορηγό στους χορηγούς μου. Έχω την Κούπρα, τη Μινέτα Ασφαλιστική, Μίτσι Ξενοδοχεία, Όνειρο Κρούζης. Οπότε θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Ναι. Κύριε Χρυσικόπουλε, πόσο χρόνο είστε?
0: Είμαι 35.
1: Ναι. Μεγαλώνοντας, βλέπετε οι δυνάμεις σας να μεγαλώνουν και αυτές ή να σας εγκαταλείπουν? Γιατί είναι ένα μόνιμο ερώτημα όταν βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν τέτοια πράγματα που δεν συνηθίζει ο μέσος άνθρωπος, πώς τα κάνουν σε μεγάλες ηλικίες?
0: Κοιτάξτε, προπονητικά, άμα το δούμε, υπάρχει κάποια στιγμή μια ηλικία που αρχίζεις και πέφτεις. Αλλά ειδικά σε αυτό που κάνω, χρειάζεται όλο και περισσότερη εμπειρία, γιατί δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα το πόσο γρήγορος θα πας. Πόσο γρήγορος θα είσαι δηλαδή όταν κολυμπάς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προπονητική ηλικία που έχεις και η εμπειρία που αποκτάς όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν νιώθω ότι με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου. Αντιθέτως, κάθε φορά που μπαίνω σε επόμενο εγχείρημα, βλέπω πόσο όφελος έχω από το προηγούμενο εγχείρημα που είχα κάνει, που με μαθαίνει πράγματα. Και ειδικά σε αυτό το εγχείρημα έμαθα Έμαθα πάρα πολλά για τη διαχείριση, για το σώμα μου. Δεν έχει σημασία αν ήταν το μεγαλύτερο ή όχι. Κάθε φορά μαθαίνεις πράγματα, προσθέτεις πράγματα στην. Διορθώνεις μάλλον πράγματα στη διατροφή σου, καταλαβαίνεις πώς έχει βγει η προπόνηση, τι έχει, από τι έχει όφελος και τι όχι.
1: Ναι. Τώρα που πάτε για διατροφή, σε αυτές τις περιπτώσεις τι τρως?
0: Προσπαθείς να τρως πράγματα όσο πιο φιλικά γίνεται στο στόμα, για το στόμα, γιατί μετά από πολλές ώρες το αλάτι σου καίει το στόμα τελείως, πρίζεται και τρως με καταπίνεις με πολύ δυσκολία. Κυρίως μαλακές τροφές και κυρίως υδατάφρακα, δηλαδή μπορεί να φάω μια μπανάνα που να είναι μαλακή, να φάω κάποιο αποξηραμένο φρούτο, μπορεί να φάω κάποια μπάρα υδατάφρακα επίσης που να έχω βρει που να μου ταιριάζει να είναι μαλακή, κάποια κρέμα, όσο γίνεται πιο μαλακές και φιλικές τροφές.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, τι να πω, να είστε καλά, να συνεχίσετε αυτές τις προσπάθειες, να πετυχαίνετε ρεκόρ με ασφάλεια βέβαια και όλα αυτά σε συνδυασμό με όλα αυτά τα πράγματα που θέλετε να αναδείξετε όπως είναι οι ακριτικές μας περιοχές. Πραγματικά το έχουν ανάγκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, είχαμε γενέθλια της παλιάς φιλαρμονικής Κέρκυρας, της Φιλαρμονικής Ένωσης Άγιος Σπυρίδων, όπως είναι ο επίσημος τίτλος. Ο πρόεδρός της, ο κύριος Σπύρος Παδοβάς, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παδοβά.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Φιλαρμονική Ένωση Άγιος Σπυρίδων, είναι η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, παλαιά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη, αλλά
0: ωραία.
1: Αυτή είναι
0: δικό μου το λάθος, συγγνώμη. Δικό μου το λάθος.
1: Ναι, καλά.
0: Πείτε μου πόσα χρόνια κλείσαμε.
1: Κλείσαμε 186 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Που είναι κάτι πρωτόγνωρο βέβαια για τα δρόμενα της Κέρκυρας τα τόσο παλαιά. Είμαστε δεύτερη κατά σειρά ιστορικότητας. Πρώτη είναι η αναγνωστική εταιρεία, το άλλο πολιτιστικό σωματείο, 1836, και εμείς αμέσως μετά 1840. Σε συνεχή λειτουργία, πάντοτε εκπαιδεύοντας τα παιδιά δωρεάν. Είναι βασικό αυτό. Όπως το κάνουν και όλες οι φιλαρμονικές.
0: Mm-hmm.
1: Εκπαίδευση δωρεάν στη μουσική μας, για τα Κεργερόπουλα κυρίως, αλλά τώρα έχουμε βέβαια φέρει και άλλους μαθητές πολλούς.
0: Ναι. Και μιλάμε τώρα στην ουσία για μια μουσική ακαδημία από την οποία έχουν περάσει χιλιάδες Κερκυραίοι.
1: Χιλιάδες Κερκυραίοι. Και όχι μόνο στα πνευστά κρουστά, δηλαδή στην μπάντα μαντίνα, αλλά ως επίσης και στα βιολιά, βιολενθέλα κλπ. Δηλαδή στα έγχορδα. Γι' αυτό και διατηρώ, όπως γνωρίζετε, και συμφωνική ορχήστρα υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού του γνωστού πολύ, Άγγλι Μπαντά.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κενό που υπήρχε στην Κέρκυρα, η έλλειψη φιλαρμονικής συμφωνικής ορχήστρας, η οποία καλύφθηκε με αυτόν τον τρόπο και παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώντας το 1840, μετά την απαγόρευση βέβαια της Βικτωρίας τότε, της βασίλισσας της Αγγλίας, να μην συμμετέχουν στα εκδηλώσεις κυρίως θρησκευτικές, δηλαδή τη Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος περισσότερο, αγγλικές μπάντες, τότε ήταν αναγκασμένη η Κέρκυρα να απαντήσει. Οι Κερκυραίοι απάντησαν το 1840 και το 1841 ήταν έτοιμη η πρώτη μπάντα για να συνοδεύσει τις Λιτανίες του Αγίου Σπυρίδωνος και οποιασδήποτε άλλες θρησκευτικές και εθνικές εκδηλώσεις. Πέρα όμως από αυτό, σιγά σιγά η Παλαιά Φιλαρμονική δημιούργησε, ίδρυσε και συμφωνικά σχήματα, δηλαδή την εκμάθηση των εγχόρδων και του πιάνου.
0: Ναι, και αγαπήθηκε από τους Κερκυραίους, μπήκε, την αγκάλιασαν, άφησαν μάλιστα και περιουσίες αρκετοί των Κερκυραίων κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν σε αυτήν, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να έχετε μια ικανοποιητική αυτονομία σε ό,τι αφορά.
1: Ακριβώς αυτό που είπατε, κύριε Σκιαδόπουλε, πράγματι αφήσαν περιουσίες. Παλαιοί Κερκυραίοι, όπως και τώρα ακόμη, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά ενθουσιάζονται με το τι συμβαίνει στην Κέρκυρα και έχουμε αρκετές απολαβές υπό μορφή δωρεών. Mm. Και είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, διότι δυστυχώς κρατική αρρωγή δεν έχουμε. Έτσι, είναι κάτι το οποίο υπάρχει παράπονο, σε εμάς όχι καθόλου βέβαια, γιατί έχουμε, όπως σωστά είπατε εσείς, τα περιουσιακά μας στοιχεία και από εκεί και πέρα μπορούμε και δουλεύουμε και εργαζόμαστε. Με μια μεριά όμως, το πλήθος των φιλαρμονικών και των πολιτιστικών σωματείων δυστυχώς δεν έχουν ιδιαίτερα έσοδα.
0: Μόνιμους πόρους στην ουσία.
1: Και μπράβο τους που τα καταφέρουν, διότι αυτή η μουσική παιδεία της Κέρκυρας και η παράδοση θα πρέπει να μείνει στον χρόνο για πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, είναι μια παράδοση η οποία τη διατηρούμε πραγματικά με πολλούς κόπους και με πολλή προσπάθεια.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Παδοβά, έχουμε τα τελευταία χρόνια και γιατί η διδασκαλία μέσα στις φιλαρμονικές όλα αυτά τα χρόνια, στους αιώνες που πέρασαν, ήταν στην ουσία αλληλοδιδακτική. Τώρα πλέον όμως έχουμε μία συνέχεια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια με το Μουσικό Σχολείο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και υπάρχει μία σύνδεση με τις φιλαρμονικές.
1: Απόλυτη σύνδεση και με τα μουσικά γυμνάσια, και το Μουσικό Γυμνάσιο και με τα σχολεία, αλλά κύρια και με το Πανεπιστήμιο. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και αλληλοβοηθιόμαστε. Ναι. Βεβαίως.
0: Και μέλη του Πανεπιστημίου είναι μέλη των φιλαρμονικών ή το αντίστροφο.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι κάτι το οποίο δένει και πράγματι αυτό που δένει δίνει αυτό το αποτέλεσμα στη μουσική αυτή τη εκπαίδευση της Κέρκυρας.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν βέβαια και τα, να μην τα πω παρατράγωνα, να πω το μουσικό νησί, και δεν έχουμε θέατρο και δεν ξέρω για πόσο δεν θα έχουμε θέατρο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει πολύ και πραγματικά δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να εκδηλώσουμε αυτά τα οποία μαθαίνουν στα παιδιά σε κάποιο χώρο. Το καλοκαίρι δεν έχουμε πρόβλημα, βρίσκουμε χώρους. Το χειμώνα πού θα πάμε?
0: Ναι.
1: Και τρέχουμε δεξιά-αριστερά να βρούμε κάποιο χώρο εκτός Κερκύρας.
0: Και με τόσα πολιτιστικά σωματεία και τέτοια πολιτιστική παράδοση και παραγωγή, χρειαζόμαστε περισσότερους εκτών ενός.
1: Ναι. Μιλάμε για ακόμη άλλα 40-45 σωματεία. Προς Θεού, πού θα πάνε όλα αυτά να μπορέσουν να δείξουν τη δουλειά τους?
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τώρα... Και κάτι το οποίο είπατε και πριν, δεν είναι μόνο διδασκαλία μουσική. Είναι πειθαρχία στα παιδιά χωρίς αυταρχισμό. Είναι μια συνεργασία χωρίς ανταγωνισμό. Είναι ομαδικότητα χωρίς αποκλεισμούς. Δηλαδή δίνει πολλά το κάθε παιδί που έρχεται στην κάθε φιλαρμονική για το τι μέλη γενέστε μετά στον εαυτό του, στην ομάδα που ήταν τόσα χρόνια στη φιλαρμονική, στις φιλαρμονικές γενικά. Και πάντα θυμούνται αυτή την εμπειρία τους τόσα χρόνια που περάσαν από τις φιλαρμονικές της Κέρκυρας, και πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι ξέχωρα από όλα τι άλλο συμβαίνει στην εποχή μας και κινδύνους που αντιμετωπίζουν ο κάθε νέος κλπ. Είναι το κάτι διαφορετικό πραγματικά.
0: Και νομίζω
1: οι φιλαρμονικές πρέπει να πάντοτε να μπορέσουν να δώσουν το καλό παράδειγμα και το δίνουν.
0: Και νομίζω ότι δεν αποσυνδέονται ποτέ η μουσική από τις φιλαρμονικές και το βλέπουμε
1: ποτέ.
0: Αυτό ιδιαιτέρως σε ορισμένες στιγμές του χρόνου, όπως είναι
1: Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο.
0: Ακριβώς, ο Επιτάφιος και...
1: Πολυπληθέστατα τα θύματα, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι είναι επαγγελματίες πλέον μουσική σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, έρχονται να βγουν σε παρελάσεις λιτανίες με εμάς, με τις υπόλοιπες φιλαρμονικές, για να δείξουν από πού ξεκινήσανε και πόσο μεγάλη εκτίμηση έχουν σε αυτά τα ιδρύματα.
0: Mm-hmm.
1: Και το τιμούμε και εμείς, και μας θυμάει που έρχονται, γιατί μας θυμούνται πάντα.
0: Ναι, και παίζουν με έναν ημιεπαγγελματικό τρόπο, δεν παίζουν ό,τι θέλει ο καθένας, δηλαδή
1: όχι,
0: ξέρουν ότι όταν θα βγουν με την μπάντα θα πρέπει να είναι σωστοί.
1: Να προσαρμοστούν στα δεδομένα της μπάντας, βεβαίως.
0: Όπως μεγάλη εντύπωση, και το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Μπαλντά, κάνει το γεγονός ότι όλα αυτά τα παιδιά που μαθαίνουν έγχορδα, που πηγαίνουν στη συμφωνική και τα λοιπά, ξέρουν ότι δεν θα ζήσουν ποτέ αυτό που ζουν οι συνάδελφοί τους, τα διπλανά παιδιά της μπάντας που βγαίνουν έξω, έχουν το χειροκρότημα, έχουν την κοινωνική καταξίωση κτλ. Παρόλα αυτά ναι, συμμετέχουν.
1: Απόλυτα. Και είναι φοβερά ευτυχής για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Πραγματικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι ενθουσιασμό να βρούμε τη στολή, να ντυθούν, να την ξαναβάλουν τη στολή μετά από κάποια χρόνια. Είναι κάτι το οποίο μοναδικό. Επίσης, θα σας πω ότι δεν είμαστε πλέον στον κόσμο μόνοι. Όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σκιαδόπουλε, και η Βενεζουέλα το ξεκίνησε αυτό εδώ και κάποια χρόνια πριν, αλλά βέβαια απέχει πολύ από το 1840 που το πρώτο ξεκίνησαμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι παρόμοιο γίνεται στη Βενεζουέλα
0: mm-hmm.
1: για τη μουσική παιδεία, η οποία μουσική παιδεία είναι και αυτή δωρεάν εκεί. Αλλά αργήσανε πολύ πιο μετά από εμάς να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου, έχετε ξεκινήσει φέτος τις εγγραφές?
1: Οι εγγραφές ξεκινήσαμε. Δόξα τω Θεώ, και λέω δόξα τω Θεώ, διότι το δημογραφικό πρόβλημα έχει επηρεάσει και εμάς. Όταν υπάρχουν, ας πούμε, 200 θέσεις στα σχολεία ελλειπής φέτος, εμείς όμως τα καταφέραμε μέχρι στιγμής και αυτούς που θέλαμε να πάρουμε σχεδόν τους έχουμε πάρει. Οι φιλαρμονικές, παρόλα το φορτίο των μαθητών, είτε λέγονται ξένες γλώσσες, είτε λέγονται ιδιαίτερα μαθήματα, είτε λέγεται αθλητισμός ή οτιδήποτε άλλο λέγεται από το φόρτο εργασίας που έχουν στα σχολεία, παρόλα αυτά προτιμούνται και οι φιλαρμονικές. Αλλά με σχετική δυσκολία, σας μιλάω ειλικρινά.
0: Mm-hmm. Τώρα, το επόμενο διάστημα τι πρέπει να περιμένουμε από τα σύνολά σας?
1: Κοιτάξτε, μεν την μπάντα, είμαστε προσκεκλημένοι για 28 Οκτωβρίου στην Κύπρο για να παρελάσουμε εκεί στην παρέλαση τη δική της 28 Οκτωβρίου και να δώσουμε και μια συναυλία το ίδιο βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας στην Λευκωσία υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου. Αυτό είναι το άμεσο πρόγραμμα το δικό μας. Μετά βλέποντας οι κάμερες για να δούμε τους χώρους, επαναλαμβάνω και πάλι τους χώρους, για να δούμε που τι θα κάνουμε το χειμώνα.
0: Είναι ένα μείζον πρόβλημα για όλους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και
1: εγώ
0: να ευχηθώ...
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκαδόπουλε, γιατί είπαμε αυτά τα οποία ήθελα να σας πω και εκτός φιλαμονικής. Και είσαστε ο πρώτος που τα ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα να έχουμε αυτή τη συνεργασία, γιατί μας βοηθάτε πολύ και είναι το θέτουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, είναι χαρά μας.
1: Γεια σας,
0: καλή συνέχεια. Σκαδόπουλε.

0: Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μουσικά. Θα παραμείνουμε στο χώρο της μουσικής και από την μουσική εκπαίδευση θα περάσουμε στην μουσική ερμηνεία, καθώς έχουμε μια νέα κυκλοφορία του τραγουδιού «Ας πάνε στην ευχή τα παλιά» από την Σοφία Ανδριανού. Και θα έχουμε την τύχη ως σταθμός να είμαστε από τους πρώτους που θα παίξουν αυτή τη νέα κυκλοφορία και θα παρουσιάσουν το τραγούδι αυτό. Η κυρία Σοφία Ανδριανού είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Κέρκυρα, καλή σας ημέρα από Αλεξανδρούπολη.
0: Συνδέουμε δύο άκρα της χώρας, ελπίζουμε μελωδικά και όμορφα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αγαπήσατε το τραγούδι και θα το προβάλλετε. Μουσική Απόστολος Καλδάρας, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Mm-hmm. Τους είχε πουλήσει τους στίχους, αλλά είναι δική της.
0: Όπως έκανε με πολλά άλλα τραγούδια της.
1: Ναι, ναι. Πρώτη ερμηνεία Στέλιος Καζαντζίδης. Εμείς έχουμε κάνει ο μαέστρος Άκης Μουχλιανίτης που έκανε τη μεταγραφή, τη διασκευή αυτή σε μπαλάντα. Έχει αρχίσει να αγαπιέται λίγο το τραγούδι και χαίρομαι πολύ που θα τα ακούσετε. Χαίρομαι πολύ που συμβαίνει αυτό που είπατε, που έχω έρθει εκτάκτως να δω κάποιους συγγενείς μου στην Αλεξανδρούπολη και μιλάω με την αγαπημένη Κέρκυρα, την όμορφη Κέρκυρα.
0: Η δική σας καταγωγή από πού είναι, κυρία Ανδριανοπούλου?
1: Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα και ο πατέρας μου στην Αθήνα και έχω από τον Εύρο, από την πλευρά της μητέρας μου καταγωγή, και έχω και από την Άνδρο, τη Σύρο, και την Ατάλια της Μικράς Ασίας από το σόι του πατέρα μου, τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου από εκείνη την πλευρά.
0: Το ας πάνε στην ευχή τα παλιά, πώς το διαλέξατε, κυρία Ανδριανού?
1: Αγαπούσα πάρα πολύ αυτούς τους στίχους και παρόλο που είναι αμιγώς ερωτικό τραγούδι, μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι οι στίχοι αυτή τη φορά δεν μιλάνε ότι σήκω φύγε, άσε με, δώσ' μου μια σταλιά μόνο αγάπη ή έχε με στα τάρταρα, ή δεν μιλούσαν για ζήλια, για ανταγωνισμό, μιλούσαν επιτέλους για λίγο συμπόρευση, για ενότητα. Και σε μένα αυτό το τραγούδι, η ευχή δηλαδή που δίνω στην πιο ψιθυριστή ερμηνεία, είναι μια πανανθρώπινη ευχή και ιδιαίτερος μεταξύ των Ελλήνων για ενότητα. Αυτό της αποδοχής, της συγχώρεσης. Η ευχή μου είναι το κάθε τέλος να γίνεται μια νέα αρχή.
0: Ναι, να συγχωρούμε.
1: Έχουμε τόσο πολλά που μας ενώνουν. Ναι.
0: Τώρα, το γεγονός ότι η πρώτη ερμηνεία ήταν του Στέλιου Καζαντζίδη σας φοβίζει?
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετική η εκδοχή αυτή. Θα το ακούσετε και πείτε μου. Ίσα-ίσα μας εμπνέουν οι φωνάρες. Ας σταματήσει πια να μας φοβίζει κάτι, ας μας εμπνέει. Δεν έχει κάποιος, δεν υπάρχει λόγος να πάει κάποιος να ανταγωνιστεί το μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Ναι. Απολαμβάνουμε τη φωνάρα του. Και ας απολαύσουμε, έχουμε πολλές φωνάρες στην Ελλάδα, μια τόσο μικρή χώρα με τόσο πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, με τόση λαογραφία, τέτοιους στίχους. Ας αρχίσουμε να τα χαιρόμαστε και να τα απολαμβάνουμε αντί να λέμε ποιας περιοχής είναι καλύτερα.
0: Η τέχνη πάντοτε μας πάει ως τρόπος έκφρασης σαν Έλληνες.
1: Τι τρόπος έκφρασης συναισθημάτων, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά ίσως και ένας τρόπος να μας πηγαίνει προς τα μπρος και άνω. Ένας τρόπος να υπερβαίνουμε το καθημερινό, το στάσιμο, το λίγο. Να πηγαίνουμε να αγόμαστε εις το άπαν, όπως είναι και μια ερμηνεία της αγάπης. Να πηγαίνουμε σε κάτι βαθύτερο, σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι πιο ψηλά.
0: Να ανεβαίνει η ψυχή μας λίγο ψηλότερα.
1: Ναι, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, που λέει και ο Σωτέρης.
0: Θα ακούσουμε το τραγούδι μετά τη συνομιλία που έχουμε και θα καταλάβουν όλοι ότι πραγματικά δεν προσπαθείτε, και θα ήταν και δύσκολο βέβαια, να αντιγράψετε τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά δίνετε μια δική σας ξεχωριστή ερμηνεία στο τραγούδι.
1: Χαίρομαι πολύ που το λέτε, σας ευχαριστώ και θα χαρώ πάρα πολύ αν οι ακροατές σας μου στείλουν στα social media, που είναι και δημόσια, το Facebook, το Instagram. Βεβαίως. για... τη γνώμη τους για το τραγούδι αυτό και είστε, είστε ο πρώτος σταθμός στη ραδιοφωνία, στην ελληνική ραδιοφωνία που παίζει το τραγούδι.
0: Τώρα είναι χαρά μας. Για πείτε μας, κυρία Αδριανού, δύο λόγια και για τη δική σας καριέρα μέχρι τώρα.
1: Καριέρα.
0: Πώς ξεκινήσατε, πώς μπλεχτήκατε με την μουσική και την ερμηνεία των τραγουδιών.
1: Okay. Φυσική και μαθηματικά σπούδασα. Είναι η μία αγάπη του μυαλού. Η τέχνη ήταν μια άλλη αγάπη. Ήταν ένα κρυφό και μυστικό όνειρο που πολύ πολύ σιγά, σταγόνα σταγόνα, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Έχω γράψει κάποια πράγματα στο βιογραφικό μου, είναι δημόσιο, για όποιον ενδιαφέρεται. Διστάζω λίγο, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα, αλλά διστάζω λίγο να πω για μένα. Ξέρω να πω ότι αγαπώ πολύ τις τέχνες και τις επιστήμες και ότι αυτό θέλω να εκφράζω. Mm-hmm. Μέσα από μένα και από τη ζωή μου και τις επιλογές μου.
0: Λοιπόν, να είστε...
1: Όλα τα πράγματα που θαυμάζω να τα ενώνω όσο μπορώ μέσα από τη δικιά μου ιδιοσυγκρασία.
0: Να είστε καλά, να εκφράζετε πάντοτε μέσα από την τέχνη, να μας χαρίζετε όμορφα τραγούδια και να έχετε πάντα καλή πορεία. Ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ό,τι καλύτερο, καλή εβδομάδα, Κέρκυρα.
0: Να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μια πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Καρτζάβαλος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πέρασει την πόρτα τον ανακριτή, ο 59χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της εγγονής του. Συμβολική ολιγόρη κατάληψη πραγματοποίησαν γονείς στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Ζητούν νοσηλεύθερα για μαθήτρια της 6ης τάξης που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Κοντά σε συμφωνία με το Πασόκ, φαίνεται να είναι ο ανεξάρτητης βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης μετά και την παρουσία του στην ομιλία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Νέκρος 57χρονος ψαροντουφεκάς γαλλικής υπηκότητας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Αϊγόρδη. Η Κέρκυρα στις 10 καλύτερες επιλογές για διακοπές το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τη Holiday Check. Οι 28 νέκρες θαλάσσιες χελώνες έχουν περισυλλεγεί από τις ακτές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σχολικό μπαζάρ από αύριο μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου στην Ευγενείου Βουλγάρεως από το χαμόγελο του παιδιού. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: η ώρα.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιάκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων, όπως το έχουμε οικοδομήσει, έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τη συγκρούση στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χαράλα Μπουλικούδη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρίου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα ίσπραξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μία πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε σήμερα 50χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του. Συμβολική ολιγόρη κατάληψη από γονείς στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας ζητούν νοσηλεύτρια για μαθήτρια της 6ης τάξης που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. 83 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου του 1943, όταν η Κέρκυρα παραδόθηκε στις φλόγες μετά τον βομβαρδισμό των Γερμανών με εμπριστικές βόμβες. Κοντά σε συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, μετά και την παρουσία του στην ομιλία Δρουλάκη στη ΔΕΘ. Νεκρός 57χρονος παραντουφεκάς γαλλικής υπηκότητας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Αηγόρδη. Η Κέρκυρα στις 10 καλύτερες επιλογές για διακοπές το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Holiday Check. Σχολικό μπαζάρ από αύριο και μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου στην Ευγενείο Βουλγάρια, ως από το χαμόγελο του παιδιού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Το μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος.

0: Ενώπιον τον ακριτή βρέθηκε σήμερα ο 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της σε γιατρό, ο οποίος και εντόπισε σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Ανδριώτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Με κατάληψη στο 5ο Δημοτικό, ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά. Ο γονέας παιδιού με σοβαρή ασθένεια έκλεισε το σχολείο διαμαρτυρόμενος για την έλλειψη σχολικού νοσηλευτή. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φρόνιμος επισήμανε ότι το παιδί του αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς στο χώρο του σχολείου νοσηλευτής, που δεν έχει όμως ακόμα τοποθετηθεί.
1: Έκλεισα το σχολείο γιατί δεν έχουμε νοσηλεύτρια, σχολική νοσηλεύτρια στο 5ο Δημοτικό. Το οποίο είναι αναγκαίο για την παρουσία της κόρης μου που πηγαίνει στην έκτη τάξη για το θέμα υγείας. Έχει ζαχαρόη διαβήτη τύπου 1. Φοράει μηχάνημα μέτρησης, κάνει ενέσεις ινσουλίνης κάθε γεύμα και κάθε διάλειμμα. Και αν το παιδί, επειδή κάνει ψηλά και χαμηλά ζάχαρα από 30 low να πέσει σε υποβλυγεμία μέχρι και 400, όταν συμβεί αυτό, πέφτει σε κόμμα. Και έχουμε ένεση άλλη στο ψυγείο, ο οποίο πρέπει να είναι νοσηλευτής να κάνει ειδική δόση με σκόνη και ειδικό υγρό, αλλιώς το παιδί πάει στο νοσοκομείο. Μην λέμε έχει σπάσει τον ήχη της. Μιλάμε για θεραπεία. Θεραπεία. Την περσινή χρονιά είχαμε, την προπέρσινη είχαμε κάνει πάλι τα ίδια. Μια μέρα πριν το κλείσουμε, κάναν ειδική πρόσκληση και ήρθε νοσηλεύτρια. Κάθε χρόνο ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο. Αλλά φέτος, επειδή δεν έχει βγει καθόλου θέση από την πρωτοβάθμια για το 5ο Δημοτικό, δεν έχει εγκριθεί θέση. Εγώ έχω τα χαρτιά από το Υπουργείο που λέει για το παιδί είναι απαραίτητη η παρουσία σχολική νοσηλεύτρια για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου προς το παιδί και για την υγεία του παιδιού. Λοιπόν, δεν έχει εγκριθεί θέση καθόλου και δεν πρόκειται να περιμένω. Ούτε είναι λύση, όπως μου είπαν από την περιφέρεια, να πω και ονόματα, ο κύριος Αγγελόπουλος, να αλλάξω σχολείο στο παιδί να πάει αλλού που υπάρχει σχολική νοσηλεύτρια. Λοιπόν, η πρωτοβάθμια και όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να κάνουν τις κινήσεις αυτή την εβδομάδα, να γίνει ειδική πρόσκληση όπως είχε ξαναγίνει πρόπερση και να έρθει νοσηλεύτρια στο σχολείο. Αλλιώς το σχολείο θα ξανακλείσει πάλι και θα πάμε όλοι στον εισαγγελέα. Τώρα έβγαλα για καλή θέληση εγώ την αλυσίδα, γιατί ήταν 15 παιδάκια εδώ πέρα να μπουν, γιατί ήρθαν εδώ. Λοιπόν, δεν ήθελα να κάνω ούτε φασαρία ούτε να γίνει κάτι άλλο. Να φανεί το θέμα, θα το προχωρήσω. Είναι 7 ώρα το απόγευμα, έχω ραντεβού με το Σύλλογο Δασκάλων και θα προχωρήσουμε στον εισαγγελέα την πρωτοβάθμια, εάν δεν βρούμε λύση.
0: Έχετε την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων?
1: Του Συλλόγου Γονέων, του Συλλόγου Δασκάλων, του κ. Κουρσάρη, του Πρόεδρου και όλοι οι γονείς από το σχολείο. Όλοι οι γονείς από το σχολείο είναι πλάι μας, μπορείτε να δείτε και τα βίντεο που ανέβηκαν. Είναι πλάι στο παιδί και οι περισσότεροι δεν φέρανε και τα παιδιά τους στο σχολείο σήμερα. Αυτό που λένε για δεύτερη φάση και τέτοια δεν υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να είναι ένα μήνα ή ένα μισή μήνα ή 20 μέρες το παιδί. Ούτε να έρθει κάποιος προσωρινός όπως είχαν κάνει πρόπερση, γιατί αν έρθει, παράδειγμα, από τον Ερυθρό Σταυρό, όπως μου είπαν, ή από τη βοήθεια στο σπίτι, είναι κάποιος που δεν γνωρίζει το θέμα της ινσουλινοθεραπείας και κάθε μέρα έρχεται όποιος βολέψει. Κάθε μέρα πρέπει να είμαστε εκεί, να δείχνουμε τα ίδια πράγματα και να κάνουμε πειραματόζωο το παιδί. Η λύση, όπως είχε γίνει και πρόπερση, είναι να γίνει αυτή τη στιγμή ειδική πρόσκληση για την νοσηλεύτρια στο σχολείο για να ανοίξει η πρόσληψη, όπως υπάρχουν εδώ νοσηλεύτριες που ήταν παλιά στο σχολείο και είναι άνεργες, δεν τις έχουν πάρει. Να ανοίξει η θέση και να έρθει αυτή τη βδομάδα η νοσηλεύτρια. Αλλιώς το σχολείο θα ξανακλείσει. Εάν ξέρουμε ότι είναι να γίνει ειδική πρόσκληση αυτή την εβδομάδα και μεσολαβούν κάποιες μέρες, θα καθίσουμε ένας από τους δύο μας στο σχολείο. Θα βάλουμε μία άδεια και θα καθίσουμε.
0: Εάν τραβήξει
1: για μέρες.
0: Για τους γονείς, ναι.
1: Για τους γονείς. Αναγκαστικά.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Ανδριώτη να δούμε τι γίνεται με τον 51χρονο που κατηγορείται ότι βίασε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Πήγε στον ανακριτή Γιάννη σήμερα. Καλημέρα.
2: Ναι, τώρα πριν από λίγο μπήκε ουσιαστικά μέσα. Καλημέρα Μαρίνα και κύριε. Στο γραφείο του ανακριτή. Είχε μπει νωρίτερα για μερικά λεπτά. Βγήκε και τώρα μπήκε για να καταθέσει και να δώσει την απολογία του. Να πούμε ότι η υπόθεση κάθε μέρα που περνάει βγάζει και μερικές ακόμα λεπτομέρειές της, οι οποίες σοκάρουν όλο και περισσότερο. Να πούμε ότι την αποκάλυψη του Ιασμού την έκανε ο ιατρικός σύστημα και εξέτασε την μικρή κοπέλα και διαπίστωσε Ιασμό κατ' εξακολούθηση. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και μέσα από την επίσημη δικογραφία όπου υπάρχει η έκθεση του ιατροδικαστή. Και μια άλλη λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε σήμερα στο πλαίσιο πάντα της δικογραφίας και με τις πληροφορίες που έχουμε, όπως καταλαβαίνει κανείς, ό,τι μπορούμε να συλλέξουμε από πληροφορίες, είναι ότι η μητέρα ανέφερε στους αναπηρικούς υπαλλήλους ότι και η ίδια είχε βιαστεί από τον πατέρα της σε ηλικία 13 με 14 ετών, επίσης κατ' εξακολούθηση. Καταλαβαίνεις και εσύ, Μαρίνα, όπως και ο ακροατής μας, είναι μια τρομερή
0: υπόθεση. Περίπτωση τώρα, ναι.
2: Μια τρομερή υπόθεση. Ο ίδιος βέβαια, ο 51 ετών συλληφθής, υποστηρίζει μέχρι στιγμής ότι δεν έχει προβεί σε αυτές τις πράξεις. Περιμένουμε βέβαια να τελειώσει η κατάθεσή του, αφενός να δούμε τι ακριβώς ισχυρίζεται, αφετέρου να δούμε και την απόφαση ανακριτικής εισαγγελέα σχετικά με την τύχη του. Πάντως είναι μια φρικιαστική πραγματικά υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια 8χρονη κοπελίτσα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Παραμένουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, καθώς μιλάμε για σημαντικά κενά στον εκπαιδευτικό χώρο, για το οποίο κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, ο κ. Αντώνης Κουρσάρης.
3: Δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά έχουμε το πρώτο κουδούνι να μην συνοδεύεται από τις προϋποθέσεις που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία στην Κέρκυρα ανοίγουν με εκατοντάδες κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία τα οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε χθες είναι επίσημα. Έχουν αντιληφθεί από τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Είναι τα επίσημα νούμερα που η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Επομένως είναι απολύτως έγκυρα και είναι άχαρο, να το πω ευγενικά, να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων που δίνουμε τα σωματεία στον τύπο, γιατί νομίζω ότι απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Η δημόσια εκπαίδευση από τις 247 διαγνώσεις που επίσημα είχαν δώσει τα ΚΕΔΑΣΥ για παιδιά δημοτικών σχολείων όπου χρειάζονται εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη, τελικά έχουν προσληφθεί 63. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία στο Βορρά και στο Νότο τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί πλήρως. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν εξαιτίας των ελλείψεων των εκπαιδευτικών των μαθημάτων ειδικοτήτων, όπως είναι τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή και η πληροφορική. Εκ των ενόντων, από τα πλεονάσματα των ωρών τους, οι συνάδελφοι προσπαθούν να καλύψουν τα μαθήματα που επιτρέπεται να διδάξουν. Άρα έχουμε αρκετά ζητήματα, αρκετά κενά στα σχολεία του Βορρά και του Νότου. Γυμναστές λοιπόν, άρα υπάρχουν και ζητήματα, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν το μάθημα με τον δάσκαλό τους. Έχουμε ζητήματα εκεί πολλά στη Λευκίνη, πολλά ολοήμερα, όπου και αυτά δεν θα λειτουργήσουν.
0: Σοβαρό πρόβλημα και με τη σχολική μεταφορά μαθητών καταγράφεται από την έναρξη σχολικής χρονιάς στη Βόρεια Κέρκυρα. Σύμφωνα με την Ένωση Γονέων, από τις 11 Σεπτεμβρίου δεν εκτελούνται 9 δρομολόγια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφήνοντας μαθητές χωρίς εξασφαλισμένη μετακίνηση προς τα σχολεία. Η Ένωση έχει πραγματοποιήσει παρεμβάσεις στην περιφέρεια και συνάντηση με τη διοίκηση του περαστικού ΚΤΕΛ, αναζητώντας άμεσες λύσεις. Μάλιστα, η περιφέρεια εξετάζει εναλλακτικές, ενώ οι γονείς ζητούν να διασφαλιστεί άμεσα ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Να ακούσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Νέων της Βόρειας Κέρκυρας, Ασπασία Πρωτοψάλτη.
4: Φέτος έχουμε, ξεκινώντας τη σχολική χρονιά, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη σχολική μεταφορά, κυρίως την πρωτοβάθμια. Από τις 11 Σεπτεμβρίου δεν εκτελούνται 9 δρομολόγια. Είναι και δύο αυτά που από και την περσινή σχολική χρονιά δεν είχαν καλυφθεί. Η ενημέρωση που έχουμε από τον εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας και Υγείας, τον κύριο Γιάννη Ζήκο, είναι ότι κάποιοι μεταφορείς δεν αποδέχτηκαν την παράταση των συμβάσεων, των συμβάσεών τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές από αρκετά χωριά απομακρυσμένα, γιατί εδώ είναι μεγάλες οι αποστάσεις, δύσβατες περιοχές, να ξεκινούν τη σχολική χρονιά χωρίς εξασφαλισμένη μετακίνηση προς το σχολείο τους. Τα παιδιά αυτά είναι γύρω στα 300-350 υπολογίζοντας, αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον ακριβή αριθμό, γιατί ίσως κάποια από αυτά τελικά να δέχτηκαν να μετακινούνται όπου υπάρχει γραμμή του ΚΤΕΛ. Και δεν εννοώ απαραίτητα μαθητικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, έτσι, όπου υπάρχει και γραμμή, η γραμμή κοινή. Καταλαβαίνετε ότι έχει μεταφερθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις οικογένειές μας. Έτσι, και εγώ που σας μιλάω, είμαι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους γονείς που πραγματικά δεν θα έχω πώς να πάω τα παιδιά μου σχολείο. Ακόμα είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο που οι περισσότεροι δουλεύουν, το 80% των γονέων δουλεύουν. Αυτοί τι θα κάνουν? Έχουμε μια σχολική μονάδα στο Δήμο μας με 166 μαθητές, ίσως από τις πιο μεγάλες σχολικές μονάδες. Αυτή τη στιγμή δεν μεταφέρεται ούτε ένας μαθητής. Μιλάμε για το σχολικό κέντρο Αγρού με 166 μαθητές, γιατί δεν υπάρχει σχολικό. Εμείς πραγματικά θέλουμε λύσεις. Πρέπει η πολιτεία, οφείλει να σκύψει σοβαρά πάνω στο πρόβλημα και να βρει μόνιμες, οριστικές λύσεις. Δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο.
0: Την έντονη διαμαρτυρία του για τη διακοπή λειτουργίας του 5ου παιδικού σταθμού εκφράζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Γαρίτσας. Ο Σύλλογος ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή άμεση ενημέρωση για το πού και πότε θα επαναλειτουργήσει ο σταθμός, καθώς και τη διασφάλιση θέσης για όλα τα παιδιά. Παράλληλα, τονίζει ότι η λύση πρέπει να είναι ασφαλής και λειτουργική, χωρίς πρόσθετη ταλαιπωρία ή οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες και να διατηρήσει τη δομή στη Γαρίτσα ή στην άμεση περιοχή. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Γαρίτσας, ο Αλέκος Βέργης, μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Ένας παιδικός σταθμός που λειτουργούσε όχι μόνο στη Γαρίτσα σαν εμόμυλο και για 30 χρόνια. 30 χρόνια λοιπόν ο σταθμός αυτός λειτουργούσε εκεί. Είχε ο ιδιοκτήτης προειδοποιήσει εδώ και 8 χρόνια και γι' αυτό δεν λέμε, δεν είναι καμία ευθύνη ο ιδιοκτήτης, ότι αυτό θέλει να το χρησιμοποιήσει κάπου αλλού το στέλνει. Η προειδοποίηση αυτή είχε σταλεί στο Δήμο και η Δημοτική Αρχή βέβαια η παρούσα γνώριζε εδώ και 3 χρόνια που έχει παραλάβει ότι ο παιδικός σταθμός αυτός πρέπει να πάει κάπου αλλού. Κάπου αλλού βέβαια εννοείται στην περιοχή μας και όχι στο Μαντούκι που βρήκαν λύση τώρα. Δεν μπορεί από τη μία ανατολική πλευρά της πόλης να πάει στη δυτική πλευρά και να ταλαιπωρούνται γονείς, παιδιά, ξέρετε το... Πρόγραμμά τους αλλάζει όλο γιατί έχουν κανονίσει άνθρωποι τις δουλειές κτλ. Και στο παραπέντε, πραγματικά στο παραπέντε, τους ειδοποιούν ότι ο σταθμός αυτός θα κλείσει. Αναγκάστηκε ο Δήμος, πήρε τα έπιπλα μέσα από το χώρο και τα παιδιά αυτά δεν μπορούν πλέον να πάνε εκεί. Βεβαίως λένε έχουμε βρει λύση και έχουμε βρει λύση να πάνε τα παιδιά αυτά στο Μαντούκι, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Από τη μία πλευρά της πόλης να στέλνουμε τα παιδιά στην άλλη πλευρά και όπως κανείς μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική του Δήμου, ούτε είναι κοινωνική πολιτική αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε, να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες, τις μητέρες για να μπορούν να εργαστούν. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει, όχι στην περιοχή μας, πουθενά δεν πρέπει να γίνει. 28 λοιπόν οικογένειες, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι πόσο χρόνο θέλει κάποιος να πάει στο Μαντούκι και μετά να ξαναγυρίσει, να πάει στη δουλειά του και όλα αυτά.
0: 83 χρόνια συμπληρώνονται από τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου του 1943, όταν η Κέρκυρα παραδίνεται στις φλόγες μετά τον βομβαρδισμό των Γερμανών με εμπριστικές βόμβες. Με μήνυμά του, ο βουλευτής του Πασόκ Δημήτρης Μπιάνκης επισήμανε πως ο εμπρισμός της Κέρκυρας κατέδειξε για ακόμη μια φορά το ιδεχθές πρόσωπο του πολέμου. Η επιστροφή σε εκείνα τραγικά γεγονότα επιβάλλεται για την εδραίωση της ειρήνης και την προάσπιση της ελευθερίας, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ παρόμοια τραγικά γεγονότα. Χρέος μας εκείνες οι φλόγες να φωτίσουν τις σύγχρονες μάχες μας, ώστε να επουλώσουμε τα σημάδια που μας άφησαν προασπιζόμενοι πρωτίστως στα δικαιώματα του πληγωμένου μας τόπου.
6: Σήμερα ουσιαστικά είναι η επέτειος μιας μαύρης μέρας για την Κέρκυρα, της 14 του Σεπτεμβρίου του 1943 του Σταυρού. Mm-hmm. Οι γερμανικοί βομβαρδισμοί ήταν αυτοί που αφαίρεσαν ένα κομμάτι από την ψυχή της Κέρκυρας που ακόμα το πληρώνουμε. Θεωρώ ότι τέτοιες μέρες πρέπει να σηματοδοτούν, αν θέλετε, τη μνήμη μας και να σηματοδοτούν και την πορεία μας προς το αύριο. Να πούμε απλώς ότι πολλά από αυτά τα οικοδομήματα που αν τα είχαμε θα μπορούσαμε πραγματικά να καμαρώνουμε, το Δημοτικό Θέατρο, η Ανουτσάτα, ναι, και μια σειρά από άλλα κτίρια εμβληματικά χάθηκαν εκείνη την περίοδο. με αυτό το βομβαρδισμό από τους Γερμανούς. Είναι φοβερό πραγματικά και να το σκεφτεί κανείς, είναι φοβερό. Σώθηκε το καμπαναριό στην Ανουσιάτα, χάσαμε το μοναστήρι, χάσαμε μια σειρά από χτίρια εμβληματικά, τα οποία θα έδιναν ένα άλλο ειδικό βάρος, πολύ μεγαλύτερο από το υπάρχον στο νησί μας και στην πόλη μας.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θετική χαρακτήριση ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης την παρουσία του Προέδρου του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Ο κ. Μπιάνκης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που τέθηκαν από το πρόγραμμα κυβερνησιμότητας που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας, η καταβολή του 13ου μισθού και σύνταξης, προκειμένου να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και η οριοθέτηση ενός κράτους δικαίου και διαφάνειας, θα αποτελέσουν πρώτες προτεραιότητες. Για να συμβούν αυτές οι αλλαγές, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να λάβει εντολή διακυβέρνησης, καθώς οι λεγόμενες κυβερνήσεις μειοψηφίας από κόμματα που δεν έχουν βγει πρώτα δεν είναι λειτουργικές στη χώρα μας.
6: Τόσο η ομιλία του, αλλά όσο και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, αυτό το τρίωρο που διέρχησε, οι συνεντεύξεις και οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ότι άφησαν ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αποτυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Θεωρώ ότι χωρίς ακροβατισμούς και χωρίς υπερβολές ήρθαμε να αποτυπώσουμε πώς πραγματικά σχεδιάζουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει, να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα. Ξέρετε, θεωρώ ότι οι εμβαλωματικές λύσεις δεν μπορούν πλέον να υπάρξουν. Χρειάζεται μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη στρατηγική προκειμένου να μπορέσει ο τόπος μας να αλλάξει πορεία. Μια σειρά από θέματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, που αφορούν τη δημόσια παιδεία, που αφορούν την κοινωνία μας την ίδια, χρήζουν αλλαγή στρατηγικής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πώς μπορούμε να το πετύχουμε, κάνοντας τον ίδιο το λαό, την ίδια την κοινωνία, παίρνοντας πρωτοβουλίες και κάνοντας τους συμμέτοχους κοινωνούς σε αυτή μας την προσπάθεια. Αυτό που προηγουμένως προσπάθησα να σας περιγράψω για την αναγκαιότητα, δηλαδή αλλαγής κατεύθυνσης στην πολιτική στην πατρίδα μας, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά μόνο από ένα κόμμα το οποίο θα βγει πρώτο στις εκλογές και το οποίο θα του δοθεί δυνατότητα να χαράξει τη στρατηγική του και την πολιτική του. Με το εκλογικό νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κυρίες Σκιαδόπουλε, δεν θεωρώ ότι μια κυβέρνηση εντός εισαγωγικών ηττημένων, δηλαδή από το δεύτερο κόμμα και κάτω, μπορεί πραγματικά έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοιες τομές και να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι μονόδρομος. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που οφείλει και πρέπει να μείνει στο 12, 13, 14, 14, 15 μόνο και μόνο για να καλύψει κάποια από τα στελέχη του και να έχουν λόγο και παρουσίας και ύπαρξης στα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε από το 1974 και έντεφτε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τα κενά και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Αυτή είναι, αν θέλετε, η ανάγκη, η παρουσία, η ύπαρξη. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει.
0: Για έκτη συνεχόμενη χρονιά κλείνει το αεροδρόμιο της Κέρκυρας Ιάννης Καποδίστριας από τις 20 έως 28 Ιανουαρίου για προγραμματισμένες εργασίες. Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις στις ζώνες ασφαλείας και εντάσσονται στο πρόγραμμα περαιτέρω αναβάθμισης του αεροδρομίου. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας είναι απαραίτητη λόγω της έκτασης των έργων και έχει προγραμματιστεί για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 57χρονος Γάλλος κατά τη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος στη θαλάσσια περιοχή Φασκιά στον Αηγόρδη. Αρχικά στον 57χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από έτερο υποβρύχιο αλιαία με τον οποίο ψάρευαν μαζί. Ακολούθως μεταφέρθηκε με επαγγελματικό σκάφο στην παραλία του Αγίου Γόρδη όπου συνεχίστηκε η παροχή πρώτων βοηθειών από αναβαγωσώστες χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στις 10 κορυφαίες προτάσεις για διακοπές το Σεπτέμβριο κατατάσσει την Κέρκυρα η Holiday Check μαζί με την Κρήτη και τη Ρόδο. Σε αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε σε 9 Σεπτεμβρίου, η γερμανική πλατφόρμα αναδεικνύει το νησί για τον καλύτερο καιρό, τη ζεστή θάλασσα, τις παραλίες αλλά και τις δυνατότητες για περιηγήσεις στη λιγότερη τουριστική κίνηση. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Παλιά Πόλη, το Αχίλιο και το Κόρφου Τρέιλ, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας το Σεπτέμβριο υπολογίζεται περίπου 25 βαθμούς. Ένα παράτολμο εγχείρημα κατάφερε να φέρει σε πέρας ο κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων Σπύρος Χαλικιόπουλος, κολυμπώντας από την Ελλάδα έως την Ιταλία. Μεταξύ της 31 Αυγούστου και της 1 Σεπτεμβρίου διένυσε απόσταση 91,4 χιλιόμετρα από τους Οθονούς στο κρατήρι της Σάντα Μαρία Ντιλέουκα σε διάστημα 31 ώρες και 50 λεπτά. Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρα, τόνισε ότι στο εγχείρημά του αυτό θέλησε να αναδείξει τη σημασία των διαπόντων νησιών και να τα κάνει γνωστά εντός και εκτός Ελλάδος.
7: Είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει το δύσκολο, πηγαίνω προς σε αυτό και όταν βάζω ένα στόχο στο μυαλό μου δεν κοιτάζω να έχω να βρω τις πιο ιδανικές συνθήκες, μ' αρέσει και η πρόκληση. Εγώ είμαι κολυμβητής υπεραποστάσεων, έχω κάνει και μεγαλύτερα εγχειρήματα σε θάλασσα και σε πισίνα, έχω κάνει παγκόσμια ρεκόρ και σε πισίνα και είχα στόχο γενικά σαν λάτρης των μεγάλων υποστάσεων αλλά και της γεωγραφίας. Προσπαθώ να αναδεικνύω κάθε φορά τα κριτικά μας νησιά. Mm-hmm. Και έβλεπα ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τα διαπόντια νησιά, δεν ήξερε τους Οθονούς. Οπότε, για να τονίσω τη σημαντικότητά του, τη σημαντικότητα των Οθονών, αποφάσισα, μπήκε στο μυαλό μου ότι θέλω να κολυμπήσω στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Και εννοείται θα ξεκίναγα από τους Οθονούς. Το 2024 το είχα ξαναπροσπαθήσει. Είχα ξεκινήσει από την παραλία Αξιλοσερμή, που είναι τελείως το δυτικότερο άκρο που έχουμε στους Οθονούς, με κατεύθυνση προς Οτράντο. Όμως για πολλές ώρες κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες, που παρόλο που άντεχα τον πόνο με τσιμπάγαν και συνέχιζα να κολυμπάω, μετά από κάποιες ώρες μου προκάλεσαν στομαχικές διαταραχές. Έτσι έπρεπε να πάρω την απόφαση να σταματήσω. Από τη στιγμή όμως που σταμάτησα, ήξερα ότι και θα το ξαναπροσπαθήσω και θα το ξανακάνω. Δεν το έβγαλα ούτε μία στιγμή από το μυαλό μου. Αυτά τα δύο χρόνια που περάσανε, εννοείται, δούλευα πάρα πολύ στις προπονήσεις. Πέρσι έκανα το δεύτερο μου παγκόσμιο ρεκόρ σε 50 άρα πισίνα, σε 48 ώρες κολύμπησα 151 χιλιόμετρα. Πριν από δύο εβδομάδες σχεδόν, 31 δηλαδή Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου, άλλαξα κάποια πράγματα. Ξεκίνησα και από το λιμάνι κιόλας για να προσθέσω και κάποια χιλιόμετρα, γιατί ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Άλλαξα δηλαδή το σημείο κίνησης και άλλαξα και το σημείο του τερματισμού με κατεύθυνση προς Σάντα Μαρία Ντιλέουκα. Δηλαδή κάτι με τράβηξε. Ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές και για κάποιο λόγο ακολούθησα το αίσθηκτό μου να έχουμε κατεύθυνση προς Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, με αποτέλεσμα η συνολική απόσταση σε ευθεία γραμμή να είναι 90,6 χιλιόμετρα.
0: Τα 186 χρόνια λειτουργίας έκλεισε η Παλαιά Φιλαρμονική το περασμένο Σάββατο. Πρόκειται για το παλαιότερο ίδρυμα στην Κέρκυρα, μια διάλειπτη λειτουργία μετά την αναγνωστική εταιρεία. Ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής, Σπύρος Παδοβάς, αναφέρθηκε στην ιστορία της δημιουργίας της Φιλαρμονικής, όταν με διάταγμα της Βασίλισσας Βικτωρίας το 1840 απαγορεύτηκε η συμμετοχή της Βρετανικής μπάντας στη λιτάνευση του Αγίου Σπυρίδωνος. Ένα χρόνο αργότερα, οι Κερκυραίοι είχαν δημιουργήσει τη δική τους μπάντα, η οποία θα γινόταν ιδιαίτερα αγαπητή και θα έγραφε ιστορία.
8: Εκκλείσαμε 186 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, που είναι κάτι πρωτόγνωρο βέβαια για τα δρόμενα της Κέρκυρας τα τόσο παλαιά. Είμαστε δεύτερη κατά σειρά ιστορικότητας. Πρώτη είναι η αναγνωστική εταιρεία, το Άλλο Πολιτιστικό Σωματείο, 1836, και εμείς αμέσως μετά 1840. Σε συνεχή λειτουργία, πάντοτε εκπαιδεύοντας τα παιδιά δωρεάν. Είναι βασικό αυτό. Όπως το κάνουν και όλες οι φιλαρμονικές. Mm-hmm. Εκπαίδευση δωρεάν στη μουσική μας, για τα Κερκυραιόπουλα κυρίως, αλλά τώρα έχουμε βέβαια φέρει και άλλους μαθητές πολλούς. Χιλιάδες Κερκυραίοι, και όχι μόνο στα πνευστά κρουστά, δηλαδή στην μπάντα μαντίνα, αλλά ως επίσης και στα βιολιά, βιολενθέλα κλπ. Δηλαδή στα έγχορδα. Γι' αυτό και διατηρούμε, όπως γνωρίζετε, και συμφωνική ορχήστρα υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού του γνωστού πολύ, Άγγλη Μπαντά. Ξεκινώντας το 1840, μετά την απαγόρευση βέβαια της Βικτωρίας τότε της Βασίλισσας της Αγγλίας να μην συμμετέχουν στα εκδηλώσεις θρησκευτικές, δηλαδή τη Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος περισσότερο, αγγλικές μπάντες, τότε ήταν αναγκασμένη η Κέρκυρα να απαντήσει. Οι Κερκυραίοι απάντησαν το 1840 και το 1841 ήταν έτοιμη η πρώτη μπάντα για να συνοδεύσει τις Λιτανίες του Αγίου Σπυρίδωνος και οποιασδήποτε άλλες θρησκευτικές και εθνικές εκδηλώσεις. Πέρα όμως από αυτό, σιγά σιγά η Παλαιά Φιλαρμονική δημιούργησε, ίδρυσε και συμφωνικά σχήματα, δηλαδή την εκμάθηση των εγχόρδων και του πιάνου. αφήσανε περιουσίες παλαιοί Κερκυραίοι, όπως και τώρα ακόμη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά ενθουσιάζονται με το τι συμβαίνει στην Κέρκυρα και έχουμε αρκετές απολαβές υπομορφή δωρεών. Και είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, διότι δυστυχώς κρατική αρρωγή δεν έχουμε.
0: Κυκλοφόρησε ο τρίτος τόμος του περιοδικού «Επτάνησος Πολιτεία» που εκδίδεται από το Εργαστήριο Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Επτανησιακού Χώρου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Επιστημονική υπεύθυνος της έκδοσης είναι η επίκουρη καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου Φωτεινή Καρλάφτη.
9: Είναι πράγματι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές, συγκεκριμένα με διπλή ανώνυμη αξιολόγηση, όπως μεταφράζεται το Double Blind Peer Review. Δηλαδή από δύο κριτές και εκατέρωθεν, δηλαδή ούτε οι συντάκτες ούτε οι κριτές γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως εννοείται μετά την έκδοση του τόμου, οι κριτές γνωρίζουν ποιοι είναι οι συντάκτες των άρθρων. Αυτός είναι ο τρίτος τόμος. Είναι μια συλλογική προσπάθεια από τα μέλη και του εργαστηρίου, αλλά και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού. Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2020, δηλαδή εν μέσω κρίσης. Και λίγο πιο μετά δημιουργήθηκε το περιοδικό. Στα πλαίσια της αγάπης, του ενδιαφέροντος, της ενασχόλησης, πολλές λέξεις θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για τον Ιόνιο χώρο, για την ιστορία και τον πολιτισμό του Ιωνίου χώρου, αλλά και όχι μόνο. Το περιοδικό ονομάζεται «Μεν Επτάνησος Πολιτεία», αλλά η θεματική του είναι ευρύτατη, καλύπτει όλες, θα έλεγα, όλους τους τομείς, όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να αναπτύξει. Υπάρχει λοιπόν μια ποικιλία στην θεματική, ξαναλέω. Βεβαίως αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα επιστημονικό περιοδικό, δηλαδή οι δύο βασικές προϋποθέσεις είναι το άρθρο να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και φυσικά να είναι γραμμένο με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ενός επιστημονικού άρθρου. Αυτό κοιτάζουν οι κριτές. Mm-hmm. Οι κριτές οι οποίοι θα έλεγα ότι τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά και από εδώ. Όπως θα δείτε, η ποικιλία είναι ευρύτατη των θεμάτων των άρθρων. Έτσι και οι κριτές αντίστοιχα προέρχονται από διαφόρους τομείς.
0: Από τις 15 έως 17 Σεπτεμβρίου στο πεζόδρομο στην Ευγενή Βουλγάρη, ως πραγματοποιητή σχολικό μπαζάρ, με τα έσοδα να στηρίζουν το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού. Μια απλή αγορά για τα παιδιά που γίνεται ταυτόχρονα μια πράξη αγάπης και προσφοράς. Ας ακούσουμε την κυρία Μαρία Τζέκου, είναι κοινωνική λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού.
10: Το σχολικό μας μπαζάρ, το οποίο θα είναι από τις 15 έως 17 Σεπτεμβρίου, 5 με 9 το βράδυ, θα μπορεί εκεί ο κόσμος να έρθει να αγοράσει σχολικά είδη για τη νέα σχολική χρονιά, για το νέο ξεκίνημα των παιδιών, επιλέγοντας όλα όσα χρειάζονται, ενώ παράλληλα στηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τα είδη θα είναι μολύβια, στυλί, τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόρι, ξυλομπογιές, καστίνες και κάποια παιχνίδια ενδεχομένως. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να χρειαστεί ένα παιδί για τη νέα του σχολική χρονιά. Όπως πάντα, θα υπάρχει κουμπαράς εκεί που οποιοδήποτε μπορεί να στηρίξει με τον δικό του τρόπο και με αυτόν τον τρόπο. Τα έσοδα από τον μπαζάρ θα διατεθούν για την υποστήριξη των δράσεων του οργανισμού μας για τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, όπως 30 χρόνια καθημερινά ο σύλλογος βρίσκεται δίπλα στα παιδιά αυτά. Και είναι και αυτός ένας τρόπος μέσω του μπαζάρ να στηρίξει και η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών και Νέων, στηρίζονται γύρω στις 75 οικογένειες. Τα παιδιά είναι περίπου στα 212-214. Να τονίσουμε ότι το Κέντρο Υποστήριξης στηρίζει και οικογένειες και στην Άρτα και στην Ιγουμενίτσα και στην Πρέβεζα. Πρόκειται δηλαδή και για οικογένειες που βρίσκονται και σε αυτές τις περιοχές.
0: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Καλός ο καιρός σήμερα στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτη συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθη, ο Λυκούρος Κιαδόπουλος και ο Γιάννης Ανδριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, θυμίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί η άνεμη είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Mm-hmm. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9 όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα σε δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών, που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της. Και ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα, κίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη

0: Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ η 36χρονη και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθησε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, συγγνώμη, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
3: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζεται δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρές αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη

0: έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές, μαζί με διόφθρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένας ασύρματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το ακροατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης, έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσα μια ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου, που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν η αναγνώριση ή αν τα θύματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει η διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλως πήγε προς το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νεκροτομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά διαδικασία του μπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για τα οποία είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση, μακριά από θεωρίες συνωμοσίας. Και κάλεσε το δικαστήριο, καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σήμωση, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21η δικά σήμωση, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας. Προηγήθηκε προκειμένου να συνεχίσει το έργο της, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλνουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί που στηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας το Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρας. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στο προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, τα έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Στοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα, μάλιστα, έχουμε 341 χωριά και οικισμούς, τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙ από το 2027. Να πάμε στον Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθει Ιωαννίνων. Χρήστο, όπως φαίνεται τελικά στην Άρτα, έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση, η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσαν να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν βήκε για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Κανών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Ερμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκη, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο. το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Συγκρατικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα, στο πετρέλαιο, εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος, όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει και τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα, έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία, προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια, εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πρατηριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ερθβορείο Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κ. Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπε, είναι 2,26 στην Ικαρία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο, ναι.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί πραγματικά και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότερο από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν. Και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξιοδοτικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς του δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της Ανάφης σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επείγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, προχθές, όταν ο Δήμος Ανάφης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως το περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην Ανάφη για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ανάφης, λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Η γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της κινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξε να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτείο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να το συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτούς, όπως λένε, πήγαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό mm-hmm. μας απέφυγαν και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει, και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του αγροτικού συντηρητισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλίανθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του συντηρητισμού ο κ. Κουμπρίδης σήμερα στην Ερθορεστιάδας. Αυτή η τιμή αφορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και η φετινές εκτάσεις η καλλιεργήση μας είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή Ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της, και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επαιτούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια η ποιότητα του Ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ, η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφορα, για τους ηλιάνθους, θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση.
0: Μάλιστα.
4: Με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. είναι μία, καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ταβάνι τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρυπολής είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτέμβρη, ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προσώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου. Ωστόσο, δεν υπάρχει δάκος, ευτυχώς. Ωστόσο, η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου: θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ, και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του Υπουργείου Συστήματος Συμπίεσης των Απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάδι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισίων και αναμένεται βεβαίως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βεβαίως και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου Κώστα.
8: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μια ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Έγωγος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλληση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλού,
0: Δήμητρα,
9: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.

0: αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Λιράρη, συνθέτη και δασκάλου της κρητικής μουσικής Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κρητικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κρητικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μασονάκη στην Νίκαια, αντιθέτως σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτικής ζωής του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη εξώδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Ernews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα $107 το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ernews ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ernews, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την ημερομηνία, δηλαδή πριν φτάσει εδώ. στον Ιερόμο. Ήταν εδώ και τον περίμεναν. Από όλη τη διάρκεια της νύχτας τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλη το τράγουδο του Ιερόμου. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα τελευταίο αντίο αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγούδι. Στη μεταξύ αυτών και η αναβίση, ο λόγος, δηλαδή, ο οποίος είπε χορδάει, αν θέλω τη μικρή, όσο να τη φωνή, το τένις, το λαμαντήρι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Δέχος, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούτας, ο Άδων Κυριάτης, ο Ιωκής Αντοπούλου, να δείτε να το πούλου. Άνθρωποι από το καλυπτικό και στερεόμα και τον πολιτικό κόσμο ήρθαν να δείτε να
0: το Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
8: Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει να πει το τελευταίο δύο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή, όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαρίς Δούκας, η Νάντια Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού, προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, που είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει στηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα, πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονται, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη, και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη, και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολούθησα πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν Μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε κι εμείς εικόνες τώρα από στα πλάνα. Να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε κι εμείς εικόνες τώρα από στα πλάνα.

0: γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
1: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
2: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλαία σιγά σιγά με τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή. Θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Παναγιώτη, αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
3: Πάμε σήμερα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερες. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου 1,5 με 2 ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί σας, οι οποίες περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα και αυτό, και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, η χρόνη κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια, έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
2: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, να ζητούν στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούς 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
4: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης,

0: η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
1: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι, γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
2: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξω ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
3: Να είναι υποχρεωτικό να αυτό, λέτε.
2: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
3: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
2: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
3: Ναι.
2: Απεδείξει στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
3: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
2: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
3: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, τον Βασίλη Αμλού και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία. Ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνο, τον πρόεδρο του Παιδαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
4: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
5: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο?
3: Τώρα,
5: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι? αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
4: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
5: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
4: Πάντως, φαντάζομαι ότι η συγκεκριμένη γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code η συγκεκριμένη γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
5: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
4: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
5: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
4: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
5: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η αξιόδηση ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να τον αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκη σε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβήσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον, ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο Βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενδεικτικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
1: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ έντονα και είχαν απασχολήσει την κοινωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα.
7: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοβανιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπο τύπου τη ελληνική αστυνομία μίλησε εδώ στο Ρινιού Ζωέντο 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείου εδώ στο Ρινιού Ζωέντο 105,8.
0: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
3: ναι.
0: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
3: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
8: να
3: παίρνουν άδειες βάροι πενήντες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού Ζωέντο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ να ταραχύσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης στο 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφιχτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
1: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Γιούργου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
10: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται σαν ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό τους, Πινελόπη.
11: Ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας πούλνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον Παπασταύρου, τον κύριο Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
1: Βεβαίως, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
12: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
1: Ναι.
12: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη, η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις, οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι, που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων που προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δεις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλέα Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους. Αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
1: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ που είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
13: Πολύ σωστά. Πολύ, πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι: δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα. Τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κομματακόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, του κ.
1: Τσουκαλά,
13: ο οποίος θύμισε ότι και το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και ψωδία μείωση του ΕΜΦΙΑ, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
1: Τώρα βάλει μια ανατελεία νότη, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Air News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
14: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
15: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
1: 4 δις. Δεν είναι αυτός εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ο κύριο Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
14: Συγγνώμη που γελάτε, εντάξει, το κ.
15: Ναι, έτσι το κόστο λέγεται το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίρνει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
14: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
3: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
15: Είναι και 13ο μισθό.
3: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
14: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό που λέει είναι
3: αλήθεια. Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
14: Άρα 120 εκατομμύρια.
3: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι
14: 120.
3: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα, δηλαδή όσα έδωσε.
14: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και
3: είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
14: Αφού έχουν διαφορά 60, πρέπει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
1: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιαίες του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώτη Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
15: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
3: 4 δις.
14: Ακούστε με λίγο, για το μάθημα σειρά. Το βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόψιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
3: Ναι.
14: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
3: Ναι.
14: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
3: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
14: Μισό.
3: Και ο μισθός...
14: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος που λέει το Γενικό Λογιστήριο είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
3: Έχετε...
14: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
3: Ναι.
14: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Πολύ ένταση νότια, Ανανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
13: Ακούσαμε και τα γέλια του
1: Υπουργού Υγείας,
13: λίγο παρακάτω, εμείς μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κ. Καλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού, είδε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το ΑΟΣΕ, είπε περί επιδόματος ανεργίας που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπικό του. Προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει και τα βέλη που εξαπολύνται ήταν κακήθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο Τσίπρας με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσο εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας το δόμα, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για, για το κόστος 7,5 δις. Έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος του πρωθυπουργού.
1: Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κ. Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
16: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρα? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
17: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
15: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε, είναι νεοφιλελεύθερος.
17: Εγώ εκεί ήθελα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
15: Ναι. Είναι και ο Τσίπρας.
3: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
17: Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι? Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
15: Τότε και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
17: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε η οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει τελικά στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
1: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση. Να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο, με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή. Έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στην Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολή Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπτει είναι κάθριξης από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος.
1: Περιμένουμε λοιπόν, δύο ώρες περίπου είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin's Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστεσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία, λοιπόν, είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση. Και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού. Κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 εδρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν, ο πρωθυπουργός είχε πει ότι θα

0: τις ψήφους, καθώς έχουν, ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών. Αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν η Γερμανία, βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
1: Είχαμε πρόσφατα την νίκη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
0: Με το ΑΕΦΔΕ. Οπότε παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη. Με το πω της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους, Χάνης, στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως

Ιεμένης, όπου οι Χούθοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλοιό, στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ, για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το. Χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο Σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, σήμερα αναβλήθηκε η πολύ

0: όπως είπες, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν, με τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν για προδοσία βασιζόμενοι σε ανώνυμες αμάχους.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκραπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
2: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται ο αριθμός των αγνοούμενων.
1: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό. Καλησπέρα, καταρχήν. Κάνει το 4-4. Χτες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

0: Ήλιος.
1: Λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμ μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών. 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγείται αυτήν την ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Δετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης

0: 14 και 14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στην ανικανότητα της το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χωθή της Ιεμένης, όπως Παύλος Μαρινάκης, για μετατροπή του έπειτα από ένα χρονικό διάστημα σε επιδότηση εργασίας. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. Σφόδρη κριτική ασκεί το σκοτσέζικο εθνικό κόμμα SNP, το ουαλικό Plaid Cymru και το βορειοϊρλανδικό Sinn Féin δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθήρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από

Δημοτικό Θέατρο, η Ιόνιας Ακαδημία, η Βιβλιοθήκη, το Μπέλα Βενέτσια και άλλα πολλά ιστορικά κτίρια, η Ανουνσιάτα, ο Μαρκάς, τα κτίρια της Εβραϊκής Συνοικίας και γύρω στα 800 ποτέ άλλο. Η Κέρκυρα από τότε δεν ήταν ποτέ ίδια και βεβαίως δεν ήταν ένας απλός βομβαρδισμός. Άλλαξε για πάντα την εικόνα της Κέρκυρας, αφαιρώντας μέσα σε λίγες ώρες μέρος μιας πολιτιστικής κληρονομιάς αιώνων.

0: Ακούγοντας λοιπόν αυτή την θλιβερή μουσική, την πασίγνωστη μουσική από μια ταινία ορόσημο του παγκόσμιου γεωγράφου, τη λίστα του Σίντλερ σε σύνθεση John Williams, ένα πολύ μικρό, μια μικρή αναφορά εκ μέρους μας σε αυτήν την μαύρη επέτειο για την πόλη μας, μια πόλη που τελικά έμελε αυτό το τίμημα να είναι τόσο βαρύ που ακόμα και τώρα δυστυχώς δεν έχει αποκατασταθεί και εννοείται ότι ίσως δεν γίνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή πρέπει να συνεχιστεί, συνεχίζεται, έχουμε διάφορα γεγονότα. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να καλωσορίσουμε στο καθυστερημένα τον Σεπτέμβρη, μια και είναι ήδη 14 του μηνός του Σταυρού σήμερα, μια μεγάλη γιορτή για τη Χριστιανοσύνη. Και ήταν και πρώτη μέρα μαθημάτων στα σχολεία. Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης, για τους μαθητές όχι τόσο γλυκός, παρόλα αυτά με ένα γλαφυρό πραγματικά τρόπο σε κάθε του τραγούδι στο καλαντάρι, η στίχη του Ηλία Κατσούλη, η μουσική και η ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού μιλάνε για αυτόν τον γλυκό Σεπτέμβρη.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

τραγούδια που έχουν γραφτεί για το Σεπτέμβριο, αυτή είναι η σημερινή μας εκπομπή. Και πάντα υπάρχει μια μελαγχολική διάθεση, ένα Σεπτέμβριο, ο οποίος όμως είναι ξεχωριστός μήνας, έχει συνδυαστεί με τις αρχές του φθινοπόρου, την αλλαγή της φύσης, που όταν βεβαίως υπήρχαν τέσσερις εποχές, παρόλα αυτά έχουν γραφτεί ξεχωριστά και όμορφα τραγούδια. Και ένα από αυτά είναι και του Ορφέα Περίδη, από τον Ηρωπόλεον Μόχθη. Ακούμε πάντα Θαλασσινό και Περίδη στις αρχές του μήνα, έτσι κάνουμε και

Μελαγχολία το Σεπτέμβρη, μου είπες ότι δεν με αγαπάς πια και έτσι ήταν το Σεπτέμβρη, το χαμόγελο σου τέλειωσε. Μερικές κίτρινες φωτογραφίες, ακριβώς όπως τα φύλλα που έπεσαν, απλώς μια ανάμνηση, ίσως λίγο θολή, είναι το μόνο που έμεινα από σένα. Σε ρώτησα πότε θα γυρίσει το Σεπτέμβρη, με περιμένεις το Σεπτέμβρη, αυτό είναι το τελευταίο για μένα. Τραγούδια του Σεπτέμβρη σε πολλές γλώσσες, στα ελληνικά, στα ιταλικά. Με τον Πεπίνο Ντικάπρη που έφυγε πριν λίγους μήνες από τη ζωή, ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη, το πασίγνωτο και αγαπημένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε τους στίχους του, «Μελαγχολία τη Σεπτέμβρη 1958».

Και από το ύφος Σαν Ρέμο της ιταλικής μουσικής, βεβαίως και την ερμηνεία του Πεπίνο Ντι Κάπρι, πάμε σε έναν ξεχωριστό επίσης καλλιτέχνη, τον Τόνι Μπένετ, και με το September Song, ένα αμερικάνικο δημοφιλές τραγούδι που συνέθεσε ο Κουρτ Βάιλ σε στίχους του Μάξουελ Άντερσον, συνεχίζουμε. Το 1938 ήταν μια παραγωγή του Broadway που πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό το τραγούδι, και βεβαίως η απαράμιλη ερμηνεία του Τόνι Μπένετ το κάνει ξεχωριστό. Ήταν ένα musical πραγματικά, ότι σε αυτό το τραγούδι μιλάει έναν άντρα που αναγνωρίζει πια την άφθονη σπατάλη χρόνου, των ημερών, των μηνών που πέρασαν στο μακρύ μακρύ χρονικό διάστημα από το Μάη ως το Δεκέμβρη, έχοντας φτάσει στο Σεπτέμβρη και ανυπομονεί να περάσει τις πολύτιμες με μέρες του φθινοπόρου με το αγαπημένο του πρόσωπο. Τόνι Μπένετ, September Song.

και ένα ακόμα τραγούδι, αυτή τη φορά στα γαλλικά, από τον Gilbert Beco. Ήταν το Σεπτέμβριο στα ελληνικά, σαν Σεπτέμβριο στα γαλλικά, κυκλοφόρησε το 1978 σε ενορχήστρωση του ίδιου του Gilbert Beco, της Christian Cobert, του Philippe Beco, με παραγωγή της Gaia Beco, οικογενειακή υπόθεση. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι ένας φόρος τιμής στην πατρίδα του Georges Beco, την Προβυγγία. Είναι μια εποχή που οι τουρίστες έχουν φύγει και αυτός επιστρέφει στο σπίτι του στις ακτές της Μεσογείου. Διασκευασμένο και το 2011 παρακαλώ από τον Ζιλιάν Κλέρκ με την ευκαιρία της 10ης επετείου από το θάνατο του Georges Beco. Είναι μια γαλλική διασκευή του τραγουδιού του Neil Diamond, September Morn. Ήταν το Σεπτέμβριο λοιπόν, Gilbert Beco, και συνεχίζουμε εκπομπή Μουσικές Ιστορίες να σας κρατάει συντροφιά με τον Σπύρο Δελιανίτη, στριβή μέλα και παρουσίαστη της Γιώργος Χατζάβαλος στην κονσόλα του ήχου, και 30 λεπτά μετά τις 3 οι Μουσικές Ιστορίες στο προσκήνιο πάλι.

Και μετά τον Τόνι Μπένετ, τον Ζίλμπερ Μπικό, τον Πεπίνο Ντικάπρι, πάμε στα δικά μας, πάμε στο νέο κύμα. Και άμα λέμε νέο κύμα, μιλάμε και για την Πόπη Αστεριάδη, μια εξαιρετική πραγματικά ερμηνεία, σε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1968, σε μουσική του Γιάννη Γκούμα και σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Συμπεριλήφθη στον δίσκο με τον τίτλο «Σκληρό μου αγόρι» και ο τίτλος του «Σεπτέμβρη μήνα μου».

Ήταν η Πόπη Αστεριάδη, μια φωνή που η λάμψη της παραμένει. Και συνεχίζουμε, με ένα τραγούδι που έχει μια ξεχωριστή ιστορία. Το 1967 πρωτοπαρουσιάστηκε στο Θέατρο Διονύσια το έργο του Νόελ Κάουαρτ, θυμίζει το Σεπτέμβρη, Private Lives. Για την συγκεκριμένη παράσταση γράφτηκε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Παπαστεφάνου σε μουσική του Γιάννη Σπανού, κατόπιν παραγγελία της Έλις Λαμπέτη. Αγγλικό έργο, έγινε η πρεμιέρα του το Δεκέμβριο του 1967, μια ερωτική κομεντή στο θίασο της Έλις Λαμπέτη. Ήταν ο Κώστας Χαράς, ο Κώστας Καζάκος, Δέσποινα Νικολαίδου και νεαρή τότε Νένα Μεντή. Η Λαμπέτη τότε που ήταν με τον Κώστα Καρά ήθελε να τελειώσει το έργο με τραγούδι. Μετά το χειροκρότημα ήθελε ο κόσμος να φύγει ακούγοντας ένα τραγούδι από τα μεγάφωνα. Έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι και έγινε τεράστια επιτυχία με δεκάδες επανεκτελέσεις στα μετέπειτα χρόνια. Η Ιωβάνα ερμηνεύει το «Θυμήσου» το Σεπτέμβριο, αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Ραντεβού όμως κάθε Σεπτέμβρη ερμηνεύει ο Μανώλης Λιδάκης. Η μουσική είναι του Λουκά Νταράλα, η στίχη του Σπύρου Ιωαννίδη, ένα έντεχ πραγματικά τραγούδι που ανήκει σε αυτόν τον χώρο, γραμμένο το 1994.

Κι άλλο ένα εμβληματικό τραγούδι του Σεπτέμβρη από μια εμβληματική φωνή σε στίχους και μουσική του Τάκη Μουσαφίρη και ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου.

Και φτάνοντας προς το τέλος εκπομπή μας, ήρθε η ώρα και η σειρά μας να αποχαιρετήσουμε έναν ευαίσθητο, μοναχικό, μελαγχολικό άνθρωπο πάνω απ' όλα, ο οποίος έτσι ήταν τελικά μακριά από τα φώτα της ζάμπας, από τα φώτα της σκηνής, από αυτό το οποίο βλέπουμε και λάμπει. Τελικά δεν ήταν έτσι. Ένας άνθρωπος που, μαθαίνοντας το θάνατό του, μάθαμε και πολλά περισσότερα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο, μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έναν άνθρωπο που βοηθούσε πραγματικά τους συμπολίτες του και αυτούς που είχαν ανάγκη, χωρίς να τον γνωρίζει κανείς. Τελειώνοντας λοιπόν, και δεν χρειάζεται πάντοτε για κάποιον μουσικό καλλιτέχνη, οποιονδήποτε, να είσαι πιστός ακροατής του, αλλά σίγουρα κάποια τραγούδια και κάποιοι εξαιρετικοί στίχοι, όπως το «Ανήκω σε μένα» που θα ακούσουμε τώρα για το φινάλι της εκπομπής μας, θα δικό μας αντίο, σε μουσική του Νίκου Τερζή και σε στίχους του Πάνου Φαλάρα. Είναι πραγματικά λόγια και στίχοι που προσωπικά με αγγίζουν, αλλά και πάρα πολύ κόσμο, και όχι μόνο αυτό. Αντίο λοιπόν στον Γιώργο Μαζονάκη με το «Ανήκω σε μένα».

0: Κάπως έτσι έφτασαν στο τέλος οι μουσικές ιστορίες μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα για 24η χρονιά. Όπως είπαμε, θα σας κρατήσουμε με στο ίδιο ύφος πάντα εκπομπές μας τις επόμενες Δευτέρες. Να θυμόσαστε ότι σε κάποια γωνία της γης υπάρχει πάντα κάποιος που αισθάνεται και σκέφτεται σαν εσάς και έχει να σας διηγηθεί μια όμορφη μουσική ιστορία. Σπύρος Δουλιανίτης στην επιμέλεια και παρουσίασή της, παρέα με τον Γιώργο Χατζάβαλο στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να χαμογελάτε και βεβαίως να εκτιμάτε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας. Καλό απόγευμα, μείνετε συνδεδεμένοι με το Earth News Radio και να ακούτε πάντα ξεχωριστή και καλή μουσική.
1: Που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν, φέρεται να είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναίσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14:56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ραλή ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη 2 στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους ελέγχους τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%.
2: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Αυτή που ακούσατε ήταν η Nothing But Thieves, από τα ενδιαφέροντα συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας, με 4 άλμπουμ ήδη, και θα έλεγα, παρατηρώντας τα streams που έχουν, δισεκατομμύρια streams και με πάρα πολλές χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο του συγκροτήματος Nothing But Thieves με τίτλο A Different Kind of Happiness. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή επικαιρότητας. Στο Viber πρώτα με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio και επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Να δούμε τι έχουμε ξεχωρίσει σήμερα από αυτά που κυκλοφόρησαν μόλις, κυκλοφόρησαν πριν από 2-3 μήνες και από αυτά που κυκλοφορούν τους επόμενους μήνες. Αυτή την εβδομάδα βγήκε το άλμπουμ των Block Party

αξιόλογοι, η Block Party στο τελευταίο τους άλμπουμ. Όπως αξιόλογοι είναι και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα για μία ακόμη φορά, το βρετανικό jazz quintetto των Ezra Collective. Ήδη έχουν παρουσιάσει προηγούμενες δουλειές και μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ, ένα συγκρότημα από αυτά της σκηνής της jazz της Βρετανίας που συνδυάζει και afrobeat και reggae και hip hop και soul και jazz και calypso. Από το καινούριο άλμπουμ τους ακούμε Ezra Collective και το τραγούδι που έχουν βγάλει και ένα βίντεο κλιπ γι' αυτό, Jubilee Feeling.

από τους Ezra Collective, ένα συγκρότημα της σύγχρονης βρετανικής jazz όπως ακούτε, σε ένα άλλο σύγχρονο συγκρότημα αμερικάνικο αυτής της 20ετίας, Cage the Elephant είναι το όνομά τους. Είναι το Κεντάκι που κάνουν όμως καριέρα και στην Ευρώπη και στη Βρετανία περισσότερο. Cage the Elephant. Το τραγούδι λέγεται Dying in Reverse.

μου έλεγε σε ένα μήνυμα ένας από τους φίλους εκπομπής την περσμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν καινούρια. Και βέβαια υπάρχουν, το αποδεικνύουμε εδώ και όλα τα χρόνια της εκπομπής και τα 52 χρόνια μας ενδιαφέρουν τα καινούρια. Και σήμερα είναι αρκετά από αυτά τα ονόματα που είναι κυρίαρχα με τον τρόπο τους σε ένα κοινό που ακούει αρκετά τα εναλλακτικά. Αμφιβάλλω εάν αυτά τα ονόματα που είναι αξιόλογα μπορούν να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί έτσι θα γίνουν. Όπως ας πούμε αυτός που έχουμε τώρα, αυτή που ακούσαμε, η Cage of Elephant, ή αυτός που το ακούσουμε τώρα που το όνομά του είναι Brian Fallon. Λοιπόν, αυτός ήταν τραγουδιστής και στιχουργός και μέλος ενός συγκροτήματος παλαιότερου, τον Cast Light Anthem, γνωστός στην εκπομπή και όσοι παρακολουθούν τα ανεξάρτητα. Έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με συμμετοχές την περασμένη εβδομάδα ο Brian Fallon, και το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι με τον Brandon Flowers, τον Killers.

ο Brian Fallon. Εδώ ήταν με τον Brandon Flowers, τον Killer, σας θυμίζω. Έχει και άλλες καλές συμμετοχές σε αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το Love at the End of the World. Αυτό που ακούμε είναι ένα δείγμα ενός άλλου τραγουδιού μέσα από το άλμπουμ του Brian Fallon, με την τραγουδίστρια Lori McKenna. Καθώς έχει επιστρέψει η country folk, είναι στο κατάλληλο κλίμα και αυτό το άλμπουμ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζω σήμερα με την επικαιρότητα. Και πάντα έχω αυτή την απορία. Πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν τους ακρατές μιας μεγαλύτερης ηλικίας όλα αυτά τα καινούργια ονόματα που παίζω. Που δεν είναι τυχαία, είναι ονόματα με αρκετή ιστορία το καθένα. Δηλαδή δεν παίρνουμε οποιονδήποτε έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι από τα 50.000 που ανεβαίνουν, είναι με επιλογή. Με επιλογή από καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει και ένα κοινό, έχουν αποκτήσει και μια δισκογραφία και κάτι λένε από αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Απορώ βέβαια, γιατί αυτή είναι η σημερινή μουσική. Όπως μια τραγουδίστρια που έβγαλε ένα άλμπουμ που νομίζω θα κάνει και θόρυβο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα και στη Βρετανία. Είχε να βγάλει άλμπουμ εδώ και 4-5 χρόνια. Λέγεται Jenne Aiko. Μαύρη R&B, soul, αλλά όχι μόνο, και στον χώρο του hip-hop, με ένα ιδιαίτερο στυλ. Το άλμπουμ της βγήκε προχθές και έχει διάφορες συμμετοχές. Είναι το τέταρτο άλμπουμ της Jenne Aiko. Στην Def Jam, την εταιρεία που έχει βγάλει ας πούμε το Jay-Z, μαζί της στο τραγούδι που θα ακούσουμε από το καλό άλμπουμ όπως άκουσα το Σαββατοκύριακο είναι ο Kendrick Lamar. So Good, Jenne Aiko και Kendrick Lamar.
3: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid. Beauty in the brains, hey, what we

Geneicom. Ίσως δούμε το άλμπουμ στα 10 πρώτα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο της Αμερικής. Είναι και ο Kendrick Lamar εδώ και διάφοροι άλλοι 40 τραγούδια. Καλλιτέχνες που έχουν μια πορεία τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια και παραμένουν άγνωστοι, ας πούμε όπως ο Leon Thomas. Ο Leon Thomas είναι Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός και παραγωγός δίσκων και ηθοποιός. Έχει εμφανιστεί στο Broadway, ας πούμε, σε διάφορα musical. Και πριν από αρκετούς μήνες, απλώς είναι ένα από τα άλμπουμ που είπαμε ότι κυκλοφορούν και ούτε καν στέκονται στην επικαιρότητα για ένα μήνα. Είναι ένα άλμπουμ, το δεύτερο στην καριέρα του, που κυκλοφόρησε ο Leon Thomas, από όπου ακούμε το τραγούδι «Matt».

Λίον Τόμας. Η μαύρη μουσική αυτής της δεκαετίας. Και στο επόμενο άλμπουμ κυκλοφόρησε την άνοιξη, πήρε διθυραμβικές κριτικές. Είναι σίγουρο ότι το άλμπουμ που θα ακούσετε σήμερα, ένα τραγούδι για μία ακόμη φορά, θα είναι σύμφωνα με την νεότερη γενιά που βγάζει τις λίστες μέσα στα 5-10 καλύτερα της χρονιάς σε πάρα πολλές λίστες. Μιλάω για το άλμπουμ του Thundercat. Έγραψαν ίσως τα σπουδαιότερα και καλύτερα σχόλια από κάθε άλλο δίσκο μαύρης μουσικής αυτή τη χρονιά. Funk, soul, progressive R&B, ψυχεδέλεια, ακόμα και jazz. Και αυτό το άλμπουμ ήδη 4-5 μήνες μετά ακούγεται πουθενά. Έτσι περνούν τα άλμπουμ, τα καινούρια. Από το άλμπουμ αυτό του Thundercat που βγήκε τον Απρίλιο, She Knows Too Much.

ήταν ο Thunder God. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι αυτός ο ήχος που ακούτε είναι ο ήχος αυτής της δεκαετίας της μαύρης μουσικής. Δηλαδή ένα παιδί 20-25 ετών αυτά πρέπει να ακούει. Αυτά δεν ακούγονται καν στην Ελλάδα. Εκτός βέβαια από κάποιες μικρές ομάδες που τα έχουν ξεχωρίσει. Αυτό είναι γεγονός. Πάντοτε υπάρχουν οι ψαγμένοι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εδώ και χρόνια συμβαίνει το γεγονός ότι αυτά τα καινούρια μουσικά ρεύματα δεν περνούν στη χώρα μας. Έτσι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα και δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς την εξέλιξη της μαύρης μουσικής. Πώς λοιπόν να γίνει γνωστός ο Thundercat όταν δεν έχουν γίνει γνωστοί πολλοί άλλοι ή κατακρίθηκαν πολλοί άλλοι πριν από τον Thundercat? Ή αυτός που έρχεται τώρα, είτε το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, η μουσική του hip hop είναι η κυρίαρχη εδώ και δεκαετίες, παρόλο που βρίσκεται σε μια ύφεση δικαιολογημένα, όπως και το rock μετά από τα 40 χρόνια ήταν σε ύφεση και είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ας πούμε, τον Future τον ξέρουν οι φανατικοί αυτού του είδους. Και εδώ στην ΕΡΤ υπάρχουν 2-3 οι οποίοι μιλάω με αυτούς για τον Future. Δεν μπορεί να φανταστείτε την επιδραστικότητα που έχει αυτός που θα ακούσουμε τώρα πάλι στη νέα σκηνή της μαύρης μουσικής. Έβγαλε το 10ο άλμπουμ του πριν μερικούς μήνες. Έχει τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ, πάντα δεν λέει κάτι αυτό, έχει όμως να μας πει κάτι ότι πόσο επιδραστικός είναι και τον παραδέχονται και άλλοι μουσικοί που επηρεάστηκαν από αυτόν, αλλά και όσοι ασχολούνται με το hip hop τα τελευταία χρόνια. The Real Me, το 10ο άλμπουμ του Future που βγήκε τον Ιούλιο, και αυτό είναι χαμένο στα ραδιοφωνά μας. Παρόλο που το τραγούδι αυτό που ήταν και επιτυχία σαν single, σαν τραγούδι, όχι single, πια δεν υπάρχουν, λέγεται Radio. It's not for the radio.

Φανταστείτε ότι ο Future έχει 10 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Marvin Gaye κανένα. It Must Be Dreaming, το άλμπουμ των Alabama Shakes που βγήκε στο τέλος Αυγούστου.

Shakes. Ξέρετε, σε άλλες εποχές, αν ήταν δεκαετία του 80, από αυτά όλα που έπαιξα σήμερα και που είναι ό,τι πιο καινούργιο μπορεί να υπάρχει στον χώρο της μουσικής από νέες κυκλοφορίες, αν δουλευόντουσαν από την εταιρεία τους και η Aiko και η Ezra Collective, θα είχαν μια απήχηση στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να ακουστούν και από άλλους σταθμούς. Εσείς για προσέξτε αυτά τα δύο άλμπουμ, της Aiko και, και τον Ezra Collective, αυτό το jazz συγκρότημα που έπαιξε από την Βρετανία. Όχι ότι τα άλλα δεν πρέπει να προσέξετε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά στην οτροπία του ελληνικού κοινού, θα έλεγα, και τα δύο από διαφορετικούς τρόπους, του ψαγμένου κοινού. Λοιπόν, η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο σήμερα, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο θα ακούσετε γνωστά, είναι και γνωστά, αλλά και πολλά άγνωστα του 65. Avalanches και πάλι σήμερα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αναμένεται να απολογηθούν. Καθοριστικά θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο του στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσε από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23. Νωρίτερα, σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε στην Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο αναμένονται και επιπλέον ενισχύσεις. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγιά Λάρισα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδας ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026, από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθήρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίο πως συνθέτης αυτού του παρακτικού τραγουδιού, ο Σταύρος Ξαρχάκος, αναφέρθηκε και αυτός στην μεγάλη βαρύτητα, στην σπουδαία αξία του καλλιτέχνη που αποχαιρετήσαμε σήμερα.

ο Γιώργος Μαζωνάκης που ήταν να δώσει στον κόσμο όλο του το είναι για τα 33 χρόνια παρουσίας του στην λαϊκή μουσική σκηνή, στα μουσικά δρόμενα της χώρας στις 21 του Σεπτέμβρη, και όμως λίγο νωρίτερα με έναν πάρα πολύ τραγικό δραματικό τρόπο έδωσε ένα είδος δικής του συναυλίας. Πάντως ο κόσμος αποχαιρέτησε, καταχειροκρότησε και αγκάλιασε τον μεγάλο Απόντα. Συλλογικό και πάνδυμο το πένθος. Μη μου πείτε ότι δεν σας έκανε εντύπωση η διάρκεια, η ένταση και η συλλογικότητα. Αυτό και μόνο δηλώνει πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο καλλιτέχνης παύλα άνθρωπος. Ο άνθρωπος παύλα καλλιτέχνης. Ξέρετε, όλο αυτό χτίζεται. Δεν είναι τυχαίο. Είχε άστρο, είχε αυτό που δημιούργησε από την εθνική καψούρα μέχρι το συλλογικό πένθος. Και ύστερα σκέφτεσαι τη σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, τη θνητότητα γενικά, που τελικά είναι ο ίδιος ο σκοπός. Είναι συνυφασμένη η θνητότητα με την ανθρώπινη ύπαρξη, και ωστόσο οι άνθρωποι, εμείς οι θνητοί, δεν φαίνεται να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε, δεν θα το συνειδητοποιήσουμε ποτέ, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, δεν θα συμφιλειωθούμε ποτέ με την ιδέα. Και από την άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος, τα παράνομα ιατρία, οι αυθαίρετες ιατρικές πράξεις, το χρήμα, το πραγματικό έγκλημα, καμία συνείδηση, κανένα ηθικό δίλημα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, αν δεν το ακούσατε, είχαμε μια πολύ σοβαρή δικαστική εξέλιξη. Η κατηγορία σε βάρος των γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ καινούρια η είδηση αυτή. Ήταν κάτι που ζητούσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και φαίνεται να το πέτυχε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει κάποια, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει νομικά, τι σημαίνει ποινικά. Πάντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Σε μία μέρα, όπως είναι η σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, που πέρασε πλέον στην ιστορία, καταγράφηκε στα χρονικά ως ημέρα του αποχαιρετισμού στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και πώς το έχει φέρει έτσι, σκεφτόμουν, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να το παρατήρησε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν το διάβασα και δεν το άκουσα πουθενά. Οι συμπτώσεις της ζωής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, και σαν αύριο, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 2001, επίσης με σπαραγμό και πάνδυμο αποχαιρετισμό, τελείτο η κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τις ευχές εγώ θα τις πω, είναι σήμερα και μια σημαντική μέρα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τις ευχές εγώ θα τις πω, είναι σήμερα και μια σημαντική.

0: κρίνουν σκόπιμο, μπορεί με βάση το νέο αδίκημα να τους κρίνουν προσωρινά κρατούμενους. Και αυτό το λέω διότι, όπως μας εξηγούσαν νωρίτερα οι εισαγγελικές πηγές, το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης, το οποίο αρχικώς τους είχε αποδοθεί με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, φέρνει ποινή κάθερξης από 6 έως 10 χρόνια και δεν έδινε την δυνατότητα προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, όπως και να είχε, μετά την απολογία των δύο αυτών ανθρώπων, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τους αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αυτό βεβαίως που βάρινε την,
1: αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Άννα.
0: Που βάρινε την απόφαση του ανακριτή, δεν ήταν αυτό. Ήταν τα νέα στοιχεία που εισφέρθηκαν από την αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία παραδόθηκαν στον ανακριτή νωρίς το μεσημέρι και τα οποία περιέχουν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της χρονικής απόστασης, της μεγάλης απόστασης που προκύπτει μεταξύ του χρόνου θανάτου, όπως αποτυπώνεται στο λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο αγαπημένος καλλιτέχνης, και τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει μια χρονική απόσταση περίπου 50 λεπτών, γεγονός το οποίο κρίνεται από τις δικαστικές αρχές ως εξόχως επιβαρυντικό, καθώς κατά την δικαιοσύνη οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, υπέπεσαν, φαίνεται ότι υπέπεσαν σε σωρία εγκληματικών λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα αυτή την τραγική κατάληξη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη, να χάσει τη ζωή του. Δεν του δόθηκε η δυνατότητα, δεν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες μετά την καρδιακή ανακοπή, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να του δοθεί η δυνατότητα να επανέλθει στην ζωή. Χάθηκε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Χρόνος.
1: Όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα διεθνώς, Άννα. Όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Γιατί ακούει ο άλλος ανακοπή και λέει αυτό είναι το τέλος. Όχι, θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν γίνονταν οι ενέργειες που έπρεπε, να επανέλθει στη ζωή.
0: Έτσι, αυτό αποτυπώνεται, μάλιστα, από τις αναλύσεις των μηχανημάτων, από την αυτοψία που έκανε το ελληνικό FBI στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Και για την δικαιοσύνη αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να προχωρήσει την έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα ελήφθησαν και νέες καταθέσεις μαρτύρων. Μαθαίνουμε ότι κατέθεσε και ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο μοιραίο ραντεβού το μεσημέρι της Τετάρτης.
1: Και επιβεβαίωσε την ώρα προσέλευσης, έτσι.
0: Ναι, ήθελε να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο χώρο πολύ νωρίτερα από αυτό που καταθέτουν οι γιατροί. Έχω όμως αυτή τη στιγμή μπροστά μου, πρέπει να σας μεταφέρω, το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο αποχωρεί νομίζω με τους δύο κατηγορούμενους μέσα. Εάν ισχύει αυτό, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το επιβεβαιώσω, τότε μάλλον δεν έχουμε απολογία σήμερα, αλλά έχουμε νέα προθεσμία για αύριο. Αλλά θέλω λίγο χρόνο για να το επιβεβαιώσω.
1: Εντάξει, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε χαιρετούμε για τώρα. Πολύ πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, πολύ έγκυρο. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη πάνω μας. 5 με 6 η εκπομπή Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Όλες οι μέρες από την ώρα που έγινε γνωστό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστός, και στη συνέχεια και όλα τα στοιχεία που προέκυπταν το ένα μετά το άλλο, είναι πολύ δύσκολα, και για το λόγο ότι ο κόσμος ταυτίστηκε, επειδή είδε και βλέπει ή υποθέτει ότι έχουν γίνει πράξεις από παράνομες έως παραληπτικές, πώς να το πω, και επομένως αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να συμπάσχει και να ταυτίζεται. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας. Βρήκε λίγο χρόνο για να είναι μαζί μας τώρα. Κύριε Χιρδάρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις τρέχουν, όπως λέμε, και δεν είναι στερεοτυπικό.
2: Και τρέχουν και τραγικά, θα λέγαμε.
1: Ναι.
2: Αλλαγές κατηγορητηρίου. Μόνο αυτό το θέμα. Τα οποία διαφορούν πολύ την κατάσταση.
1: Βεβαίως. Τι σημαίνει η αναβάθμιση της κατάστασης.

0: κατηγορίας λοιπόν νομικά.
1: Εκεί που είχαμε θανατηφόρο έκθεση, που η θανατηφόρος έκθεση είναι ποινικό αδίκημα, κακούργημα επίσης, όπως και η ανθρωποκτονία είναι κακούργημα, είναι όμως μικρότερη σημασία. Δηλαδή η ποινή η οποία προβλέπεται ήταν από 5, είναι 5 με 10 χρόνια κάθεξη. Το ελάχιστο 5, το ανώτατο 10. Η αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο είναι το ανώτατο επίπεδο του αδικήματος. Δεν έχει σημασία ότι έχει ενδεχόμενο δόλο, δεν το καθιστά ελαφρύτερο ως προς την ποινή. Η ποινή είναι μόνο μία. Δηλαδή η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε με δόλο κανονικό είτε με ενδεχόμενο δόλο όπως εδώ το κατηγορητήριο, είναι μόνο μία που είναι ισόβια κάθεξη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προβλέπεται άλλη ποινή δηλαδή.
0: Ναι, δεν μιλάμε ας πούμε να το διαχωρίσουμε από ό,τι καταλαβαίνω ούτε από αμέλεια ούτε τίποτα. Είναι από δόλο.
1: Το αμέλεια είναι άλλο. Δεν είναι αμέλεια εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι δόλος. Άρα είτε ενδεχόμενος είτε κανονικός ρόλος, η ποινή είναι μόνο μία.
0: Μάλιστα.
1: Ισόβια κάθεξη. Εκτός βέβαια αν το αναγνωριστούν ελαφρυντικά, οπότε διαφοροποιείται.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι άλλο θέμα όμως.
0: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και έτσι όπως εξελίσσεται. Τι κατά τη γνώμη σας πάντα και παρακολουθώντας ως τώρα την υπόθεση και εσείς ως πολίτης και ως νομικός και ως ποινικολόγος. Τι κατά τη γνώμη σας βάρινε τόσο πολύ ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κάτι τόσο ακραίο, να το πω έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που βάρινε, που τουλάχιστον με την προσέγγιση από την πληροφορία που έχω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν χειρίζομαι τη δικογραφία.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Ωραία. Και με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθότητας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται κατηγορούμενοι, πρέπει να πω ότι θεωρώ, δηλαδή κατά την εκτίμησή μου, ότι είναι τα τελευταία στοιχεία που φουσκόμισε η ασφάλεια αστυνομία, δηλαδή στον ανακριτή, δηλαδή και στην εισαγγελία. Αυτή η πρόσθεση προφανώς έκανε την αναβάθμιση. Γιατί εδώ τι σημαίνει, απλά να το πούμε με δύο απλά λόγια, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ ο δράστης δεν είναι επιδιώκει κατά ανάγκη να σκοτώσει το θύμα, αλλά αντιλαμβάνεται ότι με αυτό που κάνει ή που δεν κάνει μπορεί να σκοτωθεί το θύμα, να το σκοτώσει, και παρόλα αυτά προχωρεί και αποδέχεται το ενδεχόμενο να επέλθει θάνατος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι θέλει να το σκοτώσει αρχικά. Είναι ότι αποδέχεται σε κάποια φάση, αποδέχεται ότι θα πεθάνει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, γι' αυτό είναι ενδεχόμενο, και το ενδεχόμενο να πεθάνει. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Ενώ είναι διαφορετικό ότι πάω εξυπαρχή να σκοτώσω, αλλά η διαφοροποίηση στην ποινή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ σαφές.
1: Ίδια ποινή.
0: Είναι σαφές. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το αποσαφηνίσατε και εσείς να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, νωρίτερα η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και τώρα ο Βασίλης Χιρδάρης, ο ποινικολόγος, μας αποσαφήνισαν νομίζω εντελώς τι σημαίνει τώρα η αναβάθμιση της κατηγορίας και όλοι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι εάν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία και την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στην ποινή των ισοβίων. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι όπως το ξεκινήσαμε και θα επανέλθουμε.

προσθέσω και το στοιχείο, εντελώς υποκειμενικό, είναι δικές μου βέβαια απόψεις αυτές, το στοιχείο ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν και μάλιστα τόσο γρήγορα και τόσο καταλυτικά, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που μακάρι να μην ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος, αλλά ήταν αυτό που λέμε ένας από τους πολλούς, ένας από εμάς ή μία από εμάς που μπορεί να βρεθεί σε ένα ιατρικό κρεβάτι, σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, σε μία κλίνη, σε μία κατάσταση που εκεί μόνο οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν και να αποφασίσουν.

Γιατί φαντάζομαι, υποθέτω, σε μένα τουλάχιστον έχει συμβεί, δεν θέλω να παραθέτω προσωπικές ιστορίες, δυστυχώς έχει συμβεί μια παρόμοια κατάσταση, ο άνθρωπός σου να βρεθεί στο χείλος, να βρίσκεται μέσα σε νοσοκομείο υπό την επίβλεψη γιατρών. Οπότε το πραγματικό έγκλημα δεν είναι να συμβεί κάτι στον ανθρώπινο οργανισμό, μια κατάρρευση, μια πάρα πολύ κακή τροπή της υγείας και του οργανισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί, μη λέμε και ότι θέλουμε. Απλώς το πραγματικό έγκλημα είναι όταν δεν το αποτρέπει και δεν με ψυχραιμία δεν δίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα πρωτόκολλα, που τα γνωρίζει ένας νοσηλευτής, ένας βοηθός, ένας πρωτοετής φοιτητής ιατρικής, ένας οποιοσδήποτε, για το πώς μπορεί να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω και να σας κάνω και το γιατρό. Και μετά βέβαια έτσι κι αλλιώς θέλει φοβερή νοσοκομιακή βοήθεια και εισαγωγή στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά δεν έγιναν, δεν παρασχέθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αν τώρα αφήσουμε κατά μέρος για λίγο το ιατρικό και ποινικό κομμάτι και πάμε στο ανθρώπινο, σε αυτό που ζήσαμε από χθες όλοι, από τη λαϊκή αγρυπνία όταν ξεκίνησε χτες κατά τις 7.30 το απόγευμα εκεί στη Νίκαια στο Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης ως παιδί και ως έφηβος πήγαινε πολύ συχνά. Μαθαίνω ότι εκεί είχε βαφτιστεί κιόλας και πολλές φορές, επειδή είχε κάποια καλή σχέση με την Εκκλησία, ήταν και αυτό που λέμε παπαδάκι. Να επισημάνω και την παρουσία πολλών πολιτικών από την περιφέρεια στην οποία ανήκει Νίκη, από την εκλογική περιφέρεια Πειραιά. Δεν θέλω να πω κάτι κακό ακριβώς, αλλά μου έκανε εντύπωση η τόσο σύσσωμη παρουσία τόσων πολιτικών προσώπων. Ίσως κάποιοι μυρίστηκαν ότι τελικά είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό,τι αναμενόταν. Είναι λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είδα αυτά που είδα. Τέλος πάντων, λέτε εδώ, αναφέρετε στα μηνύματά σας τι σημασία έχει η αναβάθμιση της κατηγορίας. Είναι κάποια παραπάνω αποζημίωση από την οποία θα ωφεληθούν μόνο οι κληρονόμοι. Okay, και μια παραδειγματική τιμωρία για αποτροπή παρόμοιων γεγονότων. Λίγο είναι αυτό, αγαπητέ μου. Για το πρώτο κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι ορίζει ο νόμος σχετικά με την αποζημίωση, σχετικά με την κληρονομιά, σχετικά με ό,τι αφήνει πίσω του αυτός ο άνθρωπος. Αλλά σε ό,τι αφορά την παραδειγματική τιμωρία, είναι λίγο? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μια ομερτά και μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία μεταξύ των λειτουργών του ιατρικού επαγγέλματος, ακόμα και αυτών που είναι κανονικοί γιατροί, πόσο μάλλον αυτών που προσφέρουν, ξέρετε, ψεύτικες υποσχέσεις, αμφισβητούμενες θεραπείες και όλα αυτά φυσικά και προς το συμφέρον της δικής τους τσέπης, με υπέρογκα ποσά που ακούσαμε. Λοιπόν, λέτε ότι είναι λίγο αυτό? Και ταυτόχρονα λέτε ότι τα μίντια που έχουν υλικό, το σημαντικό είναι ότι ο Μαζό δεν γυρνάει. Αυτό είπαμε, το είπαμε και από την αρχή. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από την απώλεια της ζωής και από το θάνατο. Με αυτό δεν έχει συμβιλειωθεί ποτέ κανένας θνητός. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα και σας ζητώ να στείλετε και άλλα, τα οποία θα παραθέσω και θα μοιραστούμε μαζί μετά τις και μισή, που είναι οι τίτλοι των ειδήσεων, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή, στην Αγία Λάρισας, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά, στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Νεάνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή βέβαια. Στο δεύτερο ημίωρο της έχουμε ήδη περάσει. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ειδήσεις βεβαίως. Έτσι είναι η ζωή, σιγά σιγά θέλοντας και εμείς θα περάσουμε, και όχι μόνο εμείς σήμερα τώρα, αλλά γενικότερα θα περάσουμε στα καθημερινά μας, στα προβλήματά μας, στις ανησυχίες μας, στα δύσκολα, στα εύκολα. Θα χαμογελάσουμε, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, όλα αυτά θα γίνουν γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα. Και έτσι λίγο για να γελάσουμε, να το αποφορτίσουμε, σκεφτόμουν πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς και να πει από τους Χούθη της Ιεμένης και τα χτυπήματα πώς φτάνει στη δική μου την τσέπη και στην αντλία της βενζίνης η αύξηση της τιμής. Έχει πάρει τα ύψη και όχι μόνο η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα, αλλά και το πετρέλαιο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 14, αύριο 15 και σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου συνήθως, ανοίγει η πλατφόρμα. Η αγορά, συγγνώμη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να προαναγγέλει στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ακριβώς ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κρυθεί αναγκαίο, για να δούμε. Έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς να τον πιστέψουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθηθεί η κατάσταση. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, δηλαδή, εντάξει, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή στις 11 του μήνα, αλλά από σήμερα στην ουσία μπήκαν στις αίθουσες οι μαθητές, έχουν ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για μια ακόμα χρονιά και στη σκιά, να το πω έτσι, δηλαδή στα απόνερα της δημοσιοποίησης αυτής της περίφημης έρευνας του οργανισμού PISA, τα αποτελέσματα της οποίας τα συζητήσαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε σχεδόν 765.000 μαθητών από 91 χώρες, με όχι πολύ καλά αποτελέσματα για τη δική μας τη χώρα. Αρκεί βέβαια κανείς να πάει και σε επιμέρους δείκτες και συμπεράσματα. Και εγώ, επειδή ξέρετε ότι έχω μία μανία και λόγω ιδιότητας, αλλά και γιατί από δική μου έτσι αιμονή με το θέμα της γλώσσας, με το θέμα της, του εγγραμματισμού, παράλληλα και ταυτόχρονα με την τεχνολογία, δεν σημαίνει το ένα ότι πρέπει να χαλάει το άλλο, είπα να το συνεχίσουμε το θέμα, να του δώσουμε έκταση, να του δώσουμε περισσότερη σημασία, έστω και μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που τα παρακολουθούν πιο στενά και είναι πιο ειδικοί από μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων και γλωσσολόγος, παρακαλώ, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, σας ψάξαμε, σας βρήκαμε και να που είστε τώρα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο σας σχετικά με την έρευνα PISA και με τις αναρωτήσεις σας ή τις διερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχουν αναλφάβητοι το 2026, και δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι δυστυχώς ναι, υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για αλφαβητισμό ή για αναλφαβητισμό το 2026, πολλές φορές υπάρχει η κοινή εντύπωση ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Ωστόσο και στις μέρες μας, εν έτη 2026, 739 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι, δείχνοντας το ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου άνθρωποι δεν έχουν την δεξιότητα της ανάγνωσης κάποιου κειμένου ή τη δεξιότητα να κατανοήσουν πόσο μάλλον ένα κείμενο. Οπότε ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει και έμφυλες διαστάσεις, καθώς το 63% αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Οπότε πέρα από την οικονομική διάσταση ότι σε φτωχότερες χώρες εντοπίζεται μεγαλύτερος αναλφαβητισμός, έχει και έμφυλη διάσταση, καθώς μέσα στις συνθήκες που ζούμε και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης διαβάζουμε και μαθαίνουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Παγκοσμίως μιλάμε τώρα,
1: Παγκοσμίως μιλάμε,
0: ναι. Αυτό είναι ένα οδυνηρό συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση, γιατί χωρίς να θέλω τώρα να μεροληπτήσω υπέρ του γυναικείου φύλου, στην πραγματικότητα είναι σαν να αποκλείονται από πηγές γνώσης και πηγές πρόσβασης στη γνώση. Δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα. Μιλάμε παγκοσμίως, δεν μιλάμε τώρα για τις αναπτυγμένες χώρες. Έχουν και αυτό οι γυναίκες. Αλλά θα βάλω άνω τελεία, γιατί είναι μια συζήτηση που μας πάει αλλού, για να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας PISA 2025. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, αγαπητέ κύριε Ελαφρόπουλε, είναι αφορά μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και είναι γύρω στα 15.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι είναι της ηλικίας των 15 ετών, ναι, ώστε, ξέρετε, να έχουν μεγαλώσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστικό επίπεδο και να δείξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς όπως η γλώσσα, η επιστήμη, η ανάγνωση κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να συνεχίζουν να είναι μαθητές. Οπότε γίνεται μια παγκόσμια έρευνα στην ουσία από τις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μεθοδολογία τους. Όπως αναφέρετε και εσείς, σχεδόν 760.000 μαθητές στην ουσία διαγωνίστηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, που θα το έλεγα εγώ έρευνα για την κουβέντα μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουν το που βρίσκεται το επίπεδο, στην ουσία αντιπροσωπευτικά, για το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε λίγο την πορεία των μαθητών σε σχέση με 5, 10, 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Στην τελευταία έρευνα που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε, βλέπουμε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο. Έχει μια βαθύτερη ερμηνεία και σημασία, ότι στην ουσία δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το οποίο διαβάζει. Δηλαδή μιλάμε για μια κατανόηση του εκάστοτε κειμένου. Και μιλάμε για κείμενα τα οποία μπορεί να είναι είτε χρηστικά, είτε κείμενα για το πώς ενημερώνεται κανείς, καθώς και οι έφηβοι αλλά και όλοι μας πλέον ενημερωνόμαστε κατά κόρον, ειδικότερα στην Ελλάδα, από τα social media. Οπότε
0: ναι, ναι, από τα social media και κατά κύριο λόγο νομίζω από το TikTok, κατά κύριο λόγο, αλλά ναι, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Η κάθε γενιά, ξέρετε, έχει το δικό της
0: ναι,
1: επικοινωνία.
0: Και δεν το αναφέρω τυχαία. Συγγνώμη, το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ φτωχό σε λόγια το TikTok, όπως και το Instagram. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κείμενα σε όφελος της εικόνας, της ταχύτητας, της φωτογραφίας, του βίντεο κτλ. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι? Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει σημασία δηλαδή. Ναι.
1: Εξυπηρετούν το λεγόμενο, υπάρχει όρος, οικονομία της προσοχής. Ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της εκάστοτε πλατφόρμας. Θα έλεγα ότι η Gen Z κατά βάση επιλέγει το TikTok για να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να ψυχαγωγείται. Η λίγο προηγούμενη γενιά πηγαίνει κυρίως, δηλαδή οι millennials πηγαίνουν κυρίως στο Instagram. Ωστόσο αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω επίτηδες έτσι για να προβοκάρω και λίγο την κουβέντα, τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τα social media στις μέρες μας,
0: ναι,
1: γιατί και στο Ευρωβαρόμετρο και σε άλλες έρευνες φαίνεται ότι στην Ελλάδα κατά βάση οι νεότεροι αλλά και όχι τόσο νεότεροι ενημερώνονται από εκεί κυρίως και δεν διασταυρώνουν αυτό το οποίο διαβάζουν,
0: ναι,
1: και επιμένω σε αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ότι εκεί ακριβώς υπάρχει το ζήτημα ότι αυτές οι πλατφόρμες, σύμφωνα και με την ιδιοσιογραφία που έρχεται πλέον στην επιφάνεια, είναι σχεδιασμένες με τρόπο ούτως ώστε να εφίζεται ο χρήστης.
0: Και γι' αυτό είχαμε πρόσφατα όλον αυτό το δικαστικό αγώνα εναντίον της Meta. Υπάρχει βάση δηλαδή, δεν το συζητώ, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχει από μέσα πάρα πολύ ψωμί που λέμε, που λέω εγώ. Αλλά εγώ να σας πάω τώρα, δεν ξέρω κύριε Ελαφρόπουλε, ως γλωσσολόγος, αν έχει τύχει να διδάξετε σε μαθητές ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ή να έρθετε κοντά. Ας πούμε, έχουμε ένα παιδί 15 χρονών, αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Και βλέπει στο TikTok, βλέπει στο Instagram. Το κείμενο αυτό που βλέπει, είπατε ότι δεν είναι θέμα ανάγνωσης. Αν το παγώσουμε και του πούμε διάβασέ το μου, δυνατά, μεγαλοφόνος, θα το διαβάσει με ευχέρεια?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και με την ιδιότητα του γλωσσολόγου, καθώς ακαδημαϊκά κάνω κάποια πράγματα εκεί,
0: ναι,
1: ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος διαβάζουμε.
0: Διαβάζουμε δηλαδή, τα μάτια, εννοείται.
1: Μιλάμε και για μια εν τέλει έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τα social media, ενώ ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να φέρει το παιδί σε επαφή με τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: βιβλίο, χαρτί, στυλό, μολύβι, έγγραφα πράγματα που να
1: ακριβώς
0: έχουν ύλη, δεν είναι τόσο άειλα δηλαδή.
1: Δεν είναι ψηφιακά.
0: Δεν είναι ψηφιακά, ναι.
1: Δηλαδή οι τελευταίες γενιές, οι μαθητές του σήμερα στο σχολείο, θα λέγαμε ότι σε μία φράση είναι μία ψηφιακή γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά. Ναι. Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές. Ναι. Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, ας πούμε, όπως εγώ το 95,
0: ναι.
1: θυμάμαι ότι ακόμα δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε ένα κινητό.
0: Σταδιακά
1: το αποκτήσαμε προς το λύκειο αυτό. Οπότε μεγαλώσαμε και σε αναλογική και σε ψηφιακή φάση.
0: Προλάβατε που λέμε και τα δύο. Πάλι καλά.
1: Ναι. Αυτό όμως θεωρώ ότι στην πράξη έχει μια επενέργεια, έχει έναν αντίκτυπο εξελικτικό στο πώς μαθαίνεις, στις γνωστικές εργασίες που έχει ένας μαθητής. Οπότε εκεί, γι' αυτό και πλέον και η PISA αλλά και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, πανεπιστήμια τα οποία κάνουν έρευνα, μιλάνε και για ψηφιακό αλφαβητισμό ή ψηφιακό γραμματισμό. Το πώς στην ουσία μέσα σε ψηφιακό περιβάλλοντα μπορεί ο εκάστοτε χρήστης, άνθρωπος, μαθητής να έρχεται σε επαφή με την πληροφορία και να την μεταβολίζει με τρόπο που την κατανοεί. Και
0: αυτό είπατε, είπατε δύο φοβερές κουβέντες, μεταβολισμός και κατανόηση. Αυτό με την κατανόηση τώρα του κειμένου, ερχόμαστε εκεί. Μου απαντήσατε στο πρώτο πολύ επαρκώς. Αλλά σχετικά με την κατανόηση, δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που περιέχεται μέσα στο κείμενο που διαβάζει? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω σε πείραμα, να βάλω παιδιά κάτω και να τους μαζί να το κάναμε, ας πούμε, αν μας επέτρεπαν οι γονείς τους, και να μας πούνε γιατί δεν κατανοούν. Διότι μιλάμε για παιδιά πανέξυπνα, με skills, δεξιότητες παντού.
1: Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα ερώτημα στην κουβέντα μας και για ανθρώπους όχι μόνο μαθητές, ότι πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας ο μέσος άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να διαβάσει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει οθόνες.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Σε ό,τι αφορά την έρευνα της PISA, στην πράξη μιλάνε για το πώς ένας μαθητής κατανοεί αποτελεσματικά αυτό που διαβάζει. Και αυτό το ορίζουν μέσα στην έρευνα, στο πρωτόκολλο της έρευνας, ως προς το να εντοπίζει ο μαθητής την κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να συνδυάζει δημιουργικά τις πληροφορίες και να πάω και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογεί την πηγή και να καταλαβαίνει και τον σκοπό του κειμένου. Δηλαδή, βλέπω κάτι. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι διαβάζω ένα κείμενο. Αυτό είναι και, ξέρετε, και λίγο πιο δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, είναι.
1: Εν τέλει, ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας που εγώ διαβάζω? Γιατί είναι ένα τεράστιο εύρος πηγών που μπορεί να έχουμε σε ψηφιακά ή σε μη ψηφιακά περιβάλλοντα. Και εκεί να μπορούμε και κάπως να αναπτύσσουμε κάποια κριτήρια, η λεγόμενη κρίση, το να μπορούμε να έχουμε κρίση, στο αν μια πηγή είναι αξιόπιστη, λιγότερο ή περισσότερο. Τα social media, όπως. Αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες εκ των πηγών δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες ή δεν είναι απαραίτητα διασταυρωμένες.
0: Ναι. Και είναι αρκετά μονοσήμαντες, το οποίο και είναι και εύκολο μες στην ταχύτητα της οθόνης και της πρόσληψης της πληροφορίας να παρασύρει και όχι μόνο ένα παιδί και έναν έφηβο, αλλά και έναν ενήλικα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Πετάς δηλαδή, πετάς μια είδηση, τελείωσε. Την παίρνουν, την κυκλοφορούν, τελείωσε. Έγινε δημόσιο κτήμα χωρίς να έχει διασταυρωθεί.
1: Υπάρχει λογική του clickbait και μέσα στα social media. Άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκ των μαθητών από εκεί ενημερώνονται για τα περισσότερα ζητήματα, ακόμα και για την κηδεία του Μαζονάκη. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κύμα της ενημέρωσης που αναφέρατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι τα social media είναι φτιαγμένα με τρόπο, είναι ο αλγόριθμος φτιαγμένος με τρόπο, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να βλέπει περιεχόμενο όμοιο με αυτό που του αρέσει. Οπότε σταδιακά, έστω ότι μου αρέσει η Α πολιτική ομάδα ή το Α προϊόν ή η Α κοινωνική ομάδα, θα συνεχίζω να βλέπω παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό. Οπότε σταδιακά σκεφτείτε ότι μιλάμε για θαλάμους υφούς, ότι είναι σαν να υπάρχει ένα έκο, ένα φαινόμενο έκο μέσα στα social media και δεν εκτίθεμαι σε διαφορετικές απόψεις από αυτές που ήδη πιστεύω. Οπότε δημιουργείται σταδιακά μια ψηφιακή κοινωνική πόλωση.
0: Πω τρομερό και αυτό που λέτε. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και είναι και πολιτικό ζήτημα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εντερνίζομαι την άποψη που τη διάβασα, δεν την παρήγαγα εγώ. Σήμερα λειτουργικά αναλφάβητοι, αύριο θύματα fake news και επιτηδίων.
1: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό πολλές φορές και είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο τρόπος που ενημερωνόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Και στην ουσία το κλειδί εν τέλει δεν είναι μόνο η νομική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς ή ξέρετε κάποιου είδους επιμόρφωση με γενική κατεύθυνση, αλλά είναι ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να έχει αναπτύξει μια δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Και αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί, ξέρετε, γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τη μία κλειδώνει, προς την άλλη ξεκλειδώνει ένα ζήτημα.
0: Όμως, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στα αποτελέσματα της PISA, γιατί, της έκθεσης PISA, γιατί κάποιοι λένε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να μην στηριζόμαστε σε αυτά οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο... πλαστά δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά λίγο υποβολημαία, καθοδηγούμενα. Δηλαδή πώς γίνεται χώρες που κατά παράδοση είναι πολύ καλές με το εκπαιδευτικό του σύστημα, αναφέρω τη Φινλανδία, να είναι χαμηλά και η Άπο Ανατολή να έχει ανέβει. Θα το διαβάσατε κι εσείς.
1: Ναι, το έχω διαβάσει. Κοιτάξτε, δεν θα σκεφτόμουν εκ του πονηρού τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί έχει μια μεγάλη διάρκεια χρόνου, κοινοποιεί τη μεθοδολογία της και έχει επιμέρους επιτροπές στην κάθε χώρα για το πώς λειτουργεί. Οπότε μάλιστα, υπάρχει μια, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, καλόπιστη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια κουβέντα. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, υπάρχει μια πτωτική τάση. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, κάποιοι από τους μαθητές δεν είναι εξαντλητική έρευνα, δεν πήρε όλους τους μαθητές του ελληνικού συστήματος.
0: Ναι, αυτούς που συμμετείχαν.
1: Οπότε είναι ενδεικτικό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα snapshot, δίνει μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν είναι ολιστική και δεν είναι και θέσφατο αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά είναι ένα αποτύπωμα. Με βάση αυτό το αποτύπωμα, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι επειδή βλέπουμε μια πτωτική τάση η οποία είναι πολύ πιο έντονη από το 2009-10 και μετά, να αναλογιστούμε λίγο το τι μας έχει οδηγήσει εδώ. Γιατί ο τρόπος πολλές φορές να εξηγούμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μιλάμε για μια χώρα στην Ελλάδα που έχει περάσει από κάποιες επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ήταν η οικονομική κρίση μετά το 9, μετά έγινε και πολιτική κρίση, μετά έγινε κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει και ενεργειακή κρίση. Αυτό διαμορφώνει αφενός μία αίσθηση ευαλωτότητας στους πληθυσμούς, στις οικογένειες που περνάει όμως, οι κραδασμοί των εξελίξεων περνάνε από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οπότε πολλές φορές ο μαθητής θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να διαβάσει. Μην το βάλουμε σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε περιβάλλοντα που τον ενδυνάμωναν παλαιότερα. Και επίσης μέσα σε αυτό υπησέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η οποία πλέον δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι το μόνο ερέθισμα για τον μαθητή. Ο μαθητής διαρκώς μαθαίνει, δεν μαθαίνει μόνο μέσα στο σχολείο, μαθαίνει από τα social media, μαθαίνει από τις παρέες του, μαθαίνει από το σπίτι του, είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες φορές θα έλεγα ότι είναι ίσως μια καλή αφορμή να αναλογιστούμε αν τα μέσα του σχολείου, τα μέσα εκπαίδευσης του σχολείου, είναι εν τέλει κάπως απαρχαιωμένα.
0: Μήπως χρειάζεται
1: να φτιάξουμε παροχημένα.
0: Μια και το λέτε, και είναι εξαιρετική κουβέντα, βέβαια, κύριε Ελαφρόπουλε. Μια και το λέτε, νομίζω και εγώ ότι ένα συνδυασμό, δηλαδή και μια τολμηρή τομή, δηλαδή να είναι τα μέσα όλα αυτά ως υποπτικά εργαλεία, ως συνδυαστικά ενδεχομένως, και να μένουν και τα λεγόμενα παροχημένα ή επιρχαιωμένα και να γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός. Ίσως αυτό, αν από την πιο ψηλή θέση, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όλους αυτούς που εκμονούν τα προγράμματα, τα βιβλία, ξέρετε, και όλα αυτά, την ύλη, μέχρι τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και μετά από προτάσεις των μαθητών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το δοκιμάσουμε.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι προφανώς μιλάμε για το ότι θα χρειάζεται να χτίζεται μια ευρυδική μεθοδολογία που να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του παρελθόντος.
0: Ακριβώς.
1: Και να τις, ναι, και να τις συνυφαίνει μαζί με τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, ότι στην πράξη ο εκάστοτε νέος έφηβος θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει και μέσα στο σχολείο με τρόπο που να την καταλάβει καλύτερα για να κάνει μια καλύτερη χρήση της και εκτός σχολείου.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι και οι σπουδαίοι καθηγητές παιδιατρικής, όπως ο κύριος Χρούσος, που πολλές φορές τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, αλλά τον έχουμε ακούσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τα δαιμονοποιώ και τα αποκλείω, αλλά τα ενσωματώνω, έτσι νομίζω. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Ανταποκριθήκατε απόλυτα και στον χρόνο το συνοπτικό που σας δώσαμε, κύριε Ελαφρόπουλε, και αν δεν σας πειράζει, κάποια στιγμή θα ήθελα να επανέλθουμε και σε παρόμοια ζητήματα.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Some people call me the space cowboy.
0: Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο, δημοσιογράφο δεδομένων και γλωσσολόγο, για το θέμα της Πίζα και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσες πολλές πτυχές, που αξίζει να επανερχόμαστε πάλι και πάλι, και θα το κάνουμε.

Μόνο 5 λεπτά μας έχουν μείνει και λιγότερα. Μηνύματα βλέπω, Αντώνη. Ναι, γιατί να μην είμαι. Ωραίο ζώο είναι η Αλεπού και η Αλεπουδίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίτσο καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα. Γεωργία από το Βέλο Κορινθίας, να σου δώσω το mail ikaragiannipapaki@ert.gr. Το εταιρικό mail, θα τα δω όλα ό,τι μου στείλεις. Ξαναλέω, ikaragianni@ert.gr. Σε ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έλενα και συνακροατές από τη Λέρο, λέει. Μας ξαναπήγες Λέρο, Γιάννη, ή δεν είχες φύγει καθόλου? Κάτσε τώρα εδώ, μας μπέρδεψες. Και ο Μάκης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Κανένα μα κανένα τα σημερινά μέσα διδασκαλίας δεν υπήρχαν στην εποχή μου, λέει. Κι όμως, αποσιοποιητικά, αυτό που λείπει σήμερα είναι η επιθυμία για γνώση της εποχής μου. Πάρα πολύ ωραίο, Μάκη, πολύ ωραίο. Ταυτιζόμαστε. Σταμάτη, καλησπέρα. Με έχει συνηθίσει σε πιο καλοπροαίρετα μηνύματα. Να κάνω κι εγώ το παράπονό μου. Ελπίζω να το λες λίγο για αστείο. Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή έκανα δύο φορές λάθος το μικρό όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό που λέμε lapsus linguae. Δεν ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ. Το παίρνω καλοπροαίρετα αυτό που μου γράφεις και τίποτα άλλο.

Και μέσα στα πολλά καινούργια που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Ελπίζω να μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο, αν και θα με έχουν προλάβει οι συνάδελφοι και καλά θα κάνουν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, λέει, εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύως ως 800 Watt. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας θα μας το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το παρουσιάζει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Να σας πω, είναι αυτό με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ δεν το είχα δει καλά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολυτοσχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι, οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους γιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το γιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσει από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 λεπτά. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει αυτή την ώρα τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη Σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμαία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

πίσω στο μαύρο θα το λέγαμε εμείς. Καλά είναι και η μέρα λίγο πιο βαριά, είναι η αλήθεια. Back to Black τραγουδάει η Amy Winehouse, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1983. Και όταν λέμε μια τέτοια μέρα εννοούμε 14 Σεπτεμβρίου, όπως είναι και σήμερα δηλαδή. Η σημερινή 14η μέρα του Σεπτεμβρίου είναι και Δευτέρα. Παρότι είναι η δεύτερη μέρα, ξεκινάει η εβδομάδα. Το έχετε προσέξει αυτό? Ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι βαφτισμένη Δευτέρα, γιατί θεωρείται η Κυριακή, που είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό και τα λοιπά, ότι αυτή είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά εμείς τα μετράμε με εργάσιμες. Και σου λέει πότε πιάνω δουλειά? Από Δευτέρα. Και άμα χάσω τη δουλειά, επίδομα ανεργίας. Για πόσο? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μια φαϊνή ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ευνηδιάστηκα για το επικοινωνιακό του πράγματος. Δεν είναι πολύ κατάλληλη περίοδος να βάζεις τέτοιες κουβέντες. Λέει, για μένα όμως, όχι για το κόμμα, μέχρι 2 μήνες πρέπει να είναι το επίδομα ανεργίας. Μάλιστα. Έπεσα να τον φάνε, λέει, ναι, αλλά δεν προσέξατε τι είπα μετά. Ότι μετά θα γίνεται επίδομα επιδότησης εργασίας. Και άμα δεν βρούμε εργασία, να βρείτε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ ζητάνε επιχειρήσεις δουλειές και δεν πάτε εσείς να δουλέψετε. Επί του παρόντος πάντως μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να πάτε να επιστρέψετε από 3ο μήνα και μετά, άμα παίρνετε, εύχομαι βέβαια γρήγορα να βρείτε δουλειά, γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι πολλά άλλα πράγματα, από την κοινωνική ταυτότητα μέχρι την νοηματοδότηση της καθημερινότητας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή και καλό θα είναι και τέτοιες κουβέντες που αφορούν το επίδομα ανεργίας, ας πούμε, να μην γίνονται έτσι ως πυροτεχνήματα. Βέβαια, για να το πετάξει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί τώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι κάποιος λίγο αφελής που δεν... Κάτι τώρα ήταν. Βέβαια, βγήκε το Υπουργείο Εργασίας και είπε δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αυτά είναι τελείως προσωπικά. Τον άδειασε σε εισαγωγικά. Ο ίδιος όμως έβαλε το θέμα στο δημόσιο διάλογο, βγήκε και πολλοί κόσμος και δικαίως κατ' εμέ θύμισε στον κύριο Μαρινάκη ότι όταν εργαζόμαστε πληρώνουμε εισφορές, όταν λοιπόν μείνουμε άνεργοι, υποτίθεται ότι έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα για να στηριχτούμε μέχρι να ξαναμπούμε στην αγορά εργασίας. Δεν μας τα χαρίζει κάποιος, είναι ας πούμε η Ελπίδα Παπουτσή, εκτός από εξαίρετη χολύπτρια, είναι και καλό κορίτσι. Και σου λέει έμεινες άνεργος, Παπασταματίου, πάρε ρε παιδί μου να σου δώσω ένα χαρτζιλίκι, κάτι να έχεις να... Δεν είναι έτσι. Τα έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα, έχουν προκρατηθεί, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε άνεργοι, που το εύχομαι για όλες και για όλους, δεν θα χρειαστεί να μας τα δώσουν. Και αν δεν αρρωστήσουμε, δεν θα χρειαστεί πάλι το ταμείο να πληρώσει. Εμείς τα δίνουμε όμως. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, βλέπεις εκεί, είναι λέει να πάρεις τόσα, πολύ ωραία, όμως κρατήσεις και το τάξεις. Πώς το έλεγε ο Χατζηχρήστος, ποιος είναι αυτός ο Ίκας, ρε παιδιά, που μου παίρνει τα μισθά? Τέλος πάντων, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια ωραία σειρά, σήμερα είναι Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Ελπίδα Παπουτσή έχει αναλάβει την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Το λέω έτσι, Ελπίδα, μήπως πάρεις κανένα επίδομα. Άμα πεις την κονσόλα, που είναι ο Νικολόπουλος, ας πούμε, σου λέει εντάξει, κάτι δουλειά, μια κονσόλα. Εσύ όμως που είσαι στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, πρέπει να πάρεις κάτι παραπάνω. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 210-6009-604, αλλά και στο 210-6009-605 να καλέσετε. Πάλι η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο. Ανδρέας Παπασταματίου. Και στο ημερολόγιο που βλέπω ότι εκεί γύρω σε 7:36 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Έχουμε, σήμερα είναι βεβαίως η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αυτό σημαίνει Σταυρούλα λέμε πρώτα. Και Σταύρο, χρόνια σας πολλά. Αν
θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λέξεις και είσαστε έτοιμοι και έτοιμες. Αν θέλετε με το Messenger, στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες. Χρόνια πολλά, Σταύρο.

καταγωγή. Ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους κατέθεσαν τη σχετική πρόταση και εγκρίθηκε από την Βουλή των Ελλήνων, ώστε η 14η Σεπτεμβρίου να εορτάζεται ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

σήμερα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, είναι και η μέρα που ξεκινούν κανονικά τα σχολεία. Την Παρασκευή είχαμε τους αγιασμούς και όλα τα σχετικά. Τι έλεγε εδώ κάπου, έβλεπα την διδασκαλική ομοσπονδία που έλεγε για περισσότεροι, λέει, από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία της επικράτειας. Τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5000, αλλά μετά, λέει, περισσότερα από 8.500 κενά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Θα μου πεις οι άλλοι, γιατί 5.000 και 1.000, από όσο ξέρω εγώ, είναι 6.000. Α, άλλοι 2.500 όπως είναι στα δημοτικά. Πάντως ξεκινάει και η φετινή χρονιά, γιατί δεν έχω όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν θέλω να σας πω πόσα είναι, μην σας πιάσει μελαγχολία. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει μια χρονιά και να πούμε εντάξει, μας λείπουν 5-10. Όχι. Κενά στα σχολεία εδώ, κενά στα σχολεία εκεί. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο σχολείο, το οποίο πριν 14 χρόνια έκλεισε όταν η τελευταία μαθήτρια έφυγε από το σχολείο και πάει το σχολείο. Εκεί όμως ο αδελφός της τελευταίας μαθήτριας, που μεγάλος και έκανε τα δικά του παιδιά, ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μία στην κυριολεξία σταυροφορία για να ξανανοίξει το σχολείο εκεί στην Ψέριμο. Γιατί δεν ήθελε το παιδί του να πηγαίνει στην Κάλυμνο. Γιατί ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από την Ψέριμο. Εκεί μεγάλωσε, εκεί είναι κτηνοτρόφος, εκεί είναι η δουλειά του. Ήθελε και το παιδί του να πάει σχολείο εκεί. Έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί και τελικά εκεί πριν από 2-3 χρόνια ξανά άνοιξε το σχολείο της Ψέριμου με αυτό το μικρό μαθητάκο. Μαθητάκο, ήταν μικρό παιδάκι. Τον Πανορμίτη. Και τότε το είχαμε έτσι με συγκίνηση παρουσιάσει όλοι μας, που ένα σχολείο. Σήμερα λοιπόν πήγαν για μάθημα παιδιά εκεί 6 παιδιά, όχι 2, όχι 3, 6 παιδιά στην Ψέριμο. Αυτό είναι από τα καλύτερα νέα που μπορεί να ακούσει κάποιος. Και λέω μετά τα αθλητικά, αφού παίξουμε και τις μπάλες μας και χαρούν κυρίως οι Παναθηναϊκοί, να πεταχθούμε και μέχρι στην Ψέριμο, έτσι να πάρουμε μια ανάσα αισιοδοξίας, και ότι όταν κάποιος κάτι το αγαπάει και το παλεύει και το κάνει, μία στο τόσο μπορεί τα πράγματα να πάνε και καλά, είναι η αλήθεια. Μου θυμίζει όμως εδώ ένας φίλος, και πολύ καλά κάνεις, αλλά δεν θα το ξέχναγα, ότι αυτή είναι και για έναν ακόμα λόγο μια ξεχωριστή ημέρα.

κόψα και λίγο το βοτσαλοχαλί μας, γιατί αυτό είναι το, πώς να το πω, είναι το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλί. Το στρώνουμε όσο κρατάει ο καιρός. Τώρα φθινοποριάζει αυτές τις μέρες, αλλά το καλοκαίρι αντέχει μέσα μας, αντέχει όλη τη χρονιά αν θέλουμε. Είναι η αλήθεια. Εδώ θα αντέξει και λίγο παραπάνω. Τι λέει η Μπιάνκα, μου έχεις γράψει Δέσποινα, το πρώτο όνομα είναι Μπιάνκα. Μου το γράφεις αγγλιστή το όνομα και τα υπόλοιπα ελληνικά. Βάλτε μου, μα είσαι και πολύγλωσσα αυτό. Πάρτε έναν άνθρωπο να μην ξέρει. Εντάξει, ωραίο. Δεν πειράζει, ωραίο. Νομίζω όμως ότι το Μπιάνκα, όταν το γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες, έχει σι, όχι και. Δεν είμαι σίγουρος. Η Μπιάνκα θα μας πει. Χαιρετισμούς, λέει, το είπε ο εκπρόσωπος για το Ταμείο Ανεργίας, αλλά λεφτά για τους ίδιους έχουν. Καλά, δεν είπε, προσέξτε παιδιά, το διευκρινίζουμε. Δεν είπε ότι το καταργούμε ή καταργούμε. Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι καλύτερο, αν μείνεις άνεργος, να πάρεις 2 μήνες επίδομα ανεργίας και μετά να παίρνεις επίδομα εργασίας. Δηλαδή να πας σε μια επιχείρηση και να σε πάρει για να δουλέψεις και να σου δίνει και ένα επίδομα το κράτος, δηλαδή αν το παίρνει η επιχείρηση, ώστε έτσι να βρεις ευκολότερα δουλειά. Είναι μια συζήτηση. Μη βιαστείτε όσοι παίρνετε από τον 3ο μήνα, πάτε να τα δώσετε πίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί ξέρετε, ακούγονται εκεί διάφορα. Φώτη μου, δεν ξέρω, αν δεν άκουσες την εκπομπή της Παρασκευής που σου αφιέρωσα το χειμωνανθό που μου το ζητάς ένα μήνα και είπα ότι αξιώθηκα και πριν τελειώσει η εβδομάδα, μπες στο ΕΡΤΕΚΟ, εκεί για όλους αυτό είναι και για όλες, στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να βρίσκετε και προηγούμενες εκπομπές, είναι κατ' επιλογή και κατά παραγγελία στα ελληνικά, για να καταλαβαινόμαστε, on demand. Μπαίνεις και λες θέλω αυτή την εκπομπή. Αν μπεις λοιπόν στο ΕΡΤΕΚΟ, Φώτη μου, και βάλεις την εκπομπή της Παρασκευής, θα δεις ότι έκλεισε με ειδική αναφορά σε σένα και με το τραγούδι που τόσο καιρό ζητάς και δεν είχα αξιωθεί να βάλω. Μπήκε τώρα η Δέσποινα και μου τα έδωσε και λέω κάτι τώρα που είναι φρέσκα, μην παγιατέψουν μετά να τα διαβάσω. Έχω και στο Messenger και στο Viber. Έλεγα όμως για το μήνυμα του ακροατή που λέει, καλά δεν θα πεις για το Στελάρα. Και όταν λένε έτσι εννοούν φυσικά τον πολύ μεγάλο αυτό τραγουδιστή, το Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης δεν χρειαζόταν να φύγει από τη ζωή για να τον τοποθετήσουμε στην κορυφή. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος φύγει, είμαστε λίγο, πώς να το πω, πιο υπερβολικοί στο να του αποδώσουμε τέτοια πράγματα, θάματα. Ο Καζαντζίδης είχε ένα θείο δώρο, η φωνή του δηλαδή, νομίζω θα πρέπει να ήταν η χαρά του κάθε ηχολήπτη. Είχε τέτοιο εύρος, τέτοιο όγκο, τέτοια τονική επάρκεια, τέτοια συχνοτική ισορροπία που απλώς του άνοιγε ένα, και εμένα βάζατε δηλαδή, αν τον ηχογραφούσα θα έβγαινε, ήταν πραγματικά ένα θείο δώρο η φωνή του, τραγούδισε υπέροχα πράγματα. Και ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού το 2001.

μια που λέμε για μεγάλες φωνές, τεράστια φωνή, ο Στέλιος Καζατζίδης, με φανατικό κόσμο να ορκίζεται στην κυριολεξία στο όνομά του. Πόσο καλά κουρδισμένα είναι εδώ, κουρδισμένες οι φωνές με τη Μαρινέλα, άλλη σπουδαία πολύ μεγάλη φωνή, αλλά ακούς μια διφωνία και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνουν από την ίδια πηγή ήχου.

οδεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προλάβουμε και άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή, είναι η αλήθεια. Και αν μας χωράει και πώς το λένε. Ναι, ναι, μας χωράει. Βάλε τον Elvis να τον ακούμε και θα σας πω εγώ τι θέλω να σας πω. Γιατί μια τέτοια μέρα το 1960, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα ο βασιλιάς, ο Elvis Presley, με το τραγούδι It's Now or Never. Προσέξτε τη μελωδία, σας θυμίζει το Σολεμίο.

βασισμένος αυτή τη μελωδία, το Βασιλιάς. Α, σήμερα έχει γενέθλιο ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Συγγνώμη, πετάχτηκα έτσι γιατί βλέπω το ρολόι που μας πάει στους τίτλους. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 στο 2009, να του ευχηθούμε χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Και αυτή η μέρα, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού το 1814, ήταν η μέρα που επέλεξαν, λέγεται, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλωφ για να ιδρύσουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, για να έχει και ένα τέτοιο σημειολογικό υπόβαθρο. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1867, αυτός δεν το έκανε επίτηδες, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων και τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουν σωρευθεί, αλλά και ένα-δυο ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία, που νομίζω ότι καμιά φορά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα λίγο, ξέρετε, παραπέφτουν. Στεντορία τη φωνή, ο Γιώργος Τσούκαλος θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Συνάστρια, τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: ένα τραγούδι που με έχει ενθουσιάσει όποια εκδοχή και να το ακούσω, γι' αυτό το στίχο, ότι πυροβόλησα το σερίφι αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό. Δηλαδή αυτό, ότι εντάξει, δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως 14 Σεπτεμβρίου του 1974, παρακαλώ, όταν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, Billboard Hot 100, για να το πω ελληνικά, γιατί το άλλο ξέρει πάνω δυσνόητο, βρέθηκε ο Eric Clapton με τη διασκευή του I Shot the Sheriff, του Bob Marley το τραγούδι, και μάλιστα λένε ότι λειτουργήσε ως ατμομηχανή η διασκευή του Eric Clapton, δηλαδή τράβηξε πολύ τις ακροάσεις και του αυθεντικού, και το είχε ηχογραφήσει τον Απρίλιο του 1973 ο Marley, και αυτή η επιτυχία του Clapton άνοιξε το δρόμο του Bob Marley σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Λοιπόν, τα δικά σας. Θα ξεκινήσω όμως από ένα πολύ ωραίο χθεσινό που δεν προλάβαμε στη ροή της εκπομπής. Το έστειλε η Αλεξάνδρα στο Facebook της εκπομπής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί συζητούσαμε για την... για όλο αυτό το δράμα, τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και έγραψε η Αλεξάνδρα: καλησπέρα σας. Κουβεντιάζοντας χθες με την κόρη μας μέσω FaceTime, ο σύζυγος είπε την πιο σωστή κουβέντα σχετικά με το θέμα της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας. Η εντροπία δεν νικέται ποτέ και με τίποτε. Σε περίπτωση, εντάξει, ξέρω ότι συνήθως εσείς που ακούτε είστε πιο καλλιεργημένοι από μένα, αλλά για κάποιον, κάποια που μπορεί τώρα να του διαφεύγει, η εντροπία είναι η τάση της φυγής από την κανονικότητα. Δηλαδή είναι, λέμε, η εντροπία του σύμπαντος. Είναι όταν ξεφεύγει, όταν πηγαίνει να χαλάσει την τάξη, άρα να οδεύσει προς την καταστροφή, προς το τέλος. Αυτή είναι η εντροπία. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την ελέγξεις, και αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκεί έξω πάρα πολύ διαφημιστικό υλικό για διάφορους απιθανόπουλους και απιθανόπουλες που υπόσχονται ότι θα φορέσετε ένα καπέλο και ξαφνικά θα σας περάσουν όλα τα προβλήματα, θα βάλετε ένα βραχιολάκι στο χέρι και η καρδιά σας θα γίνει 20 χρόνια νεότερη, θα σας κάνουν μια πρωτοποριακή βιοκλόνο αυτό, ξέρω εγώ, βλαστοκυταροθεραπεία, και θα ξανανιώσετε, ας πούμε, και θα... Και ο συγκεκριμένος, λέει, γιατρός υποσχόταν ότι με κάποιο τρόπο σε έκανε κατευθείαν 8 χρόνια νεότερο, κατευθείαν. Yes, λένε, έτσι, θα δούμε τώρα, θα τα βρει και η δικαιοσύνη, που ασχολήθηκε πολύ σοβαρά, γιατί η απώλεια ενός επωνύμου πάντα κινητοποιεί τους μηχανισμούς λίγο καλύτερα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Και ένα θέμα που αξίζει να το δούμε πιο προσεκτικά. Ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζητά να αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες της ταινίας Νάζα. Τι είναι η ταινία Νάζα? Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη μαζική εξόντωση αμάχων στη Γάζα, που το έκαναν δύο Ισραηλινοί, προσέξτε, όχι τίποτα Ισλάμο τέτοιοι που λένε στα Facebook και αυτά. Και σε αυτή την παραγωγή, που είναι παραγωγή του Guardian, έχουν μιλήσει πάρα πολύ ανώνυμα στρατιωτικοί Ισραηλινοί, που έλεγαν ότι αυτό είναι το ακρονίμιο που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να υπολογίζουν πόσοι άμαχοι αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή. Δηλαδή λένε, θα χτυπήσουμε αυτό το στόχο γιατί είναι αυτό το στέλεχο της Χαμάς, αλλά υπολογίζουμε ότι για να τον πετύχουμε θα σκοτωθούν και 150 άμαχοι. Και παίρνουν το OK και προχωρούν. Αυτά τα έχουν πει Ισραηλινοί στρατιωτικοί, το ξαναλέω, όχι τίποτα περίεργοι που είναι κατά του Ισραήλ και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένας αποδεκτός αριθμός αμάχων θυμάτων που είναι εγκεκριμένος, και αυτό το ντοκιμαντέρ το έκαναν δύο Ισραηλινοί, και ο Υπουργός Πολιτισμού, λαύρος και ολοφυρώμενος, λέει οι προδότες θα τους πάρουμε την υπηκότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. πάμε πολύ γρήγορα στην Πέπη. Λυπάμαι, λέει, για την Amy Winehouse, πιο πολύ για την οικογένεια του Μαζό, ακόμη δεν τον έθαψαν. Μαλώνουν, λέει, για το που θα δώσει τα σπίτια, τι λέει η Διαθήκη. Ο Κώστας, τι λέει ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Σταύρο Θεοδωράκη που είχε το ποτάμι που στέρεψε. Ναι, να πούμε για κάθε Σταύρο και για κάθε Σταυρούλα. Για να δούμε ο Δημήτρης. Το θέμα των κενών στα σχολεία, όπως πρέπει να το δούμε ολιστικά σε μια χώρα που γερνάει με τις γενείς να καταραίουν. Σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται ούτε η μισή εκπαιδευτική. Μόνο που ένας νεοδεωριστής θα πρέπει να πληρώνεται για 35-40 χρόνια. Τότε έχεις δίκιο, Δημήτρη, μα παίρνουμε δασκάλους, παίρνουμε καθηγητές. Παίρνουμε μίτσα τραπάτα να τα κάνουμε λίγο, γιατί σε 20 χρόνια, 30. Θα τους πληρώνουμε τσάμπα, και ειδικά αυτούς τους εκπαιδευτικούς που κάθονται 3 μήνες. Είναι δηλαδή μεγάλη πληγή για το... Δεν την καταλαβαίνω τη λογική σου με το ολιστικά. Και τα παιδιά που περνάνε μετά στις αυτές τις βαθμολογίες, αξιολογήσεις, τις πίζα, και είναι τελέπας η χώρα, είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό, άμα τους καταργήσουμε με το διαδίκτυο, αν τα βλέπουν στο TikTok τα μαθήματα, να γίνουν τσακάλια. Τι λέει ο Στέργιος, The Greek Goddess, Σταυρούλα Τσολακίδου. Τι έγινε, δεν το προλαβαίνω αυτά. Μην μου τα στέλνετε να ανοίγω φωτογραφίες και αυτά, γιατί κάνω, σας είπα, είμαι γενικών καθηκόντων. Πέρα από το μικρόφωνο κάνω και άλλες δουλειές. Είναι, λέει, και ΑΕΚ. Αυτό σας άρεσε περισσότερο. Δεν ξέρω, μια Σταυρούλα που γιορτάζει και μας κάνει περήφανους. Δεν θα σας κάνω κοπλιμέντα, μου λέει κάτι ωραία ο Στέργιος. Θα το δω με την ησυχία μου, αγαπητέ Στέργια. Μου είχες γράψει 2 πληροφορίες για τη Σταυρούλα. Ω, πρέπει να ανοίξει τώρα και Instagram και τέτοια. Άμα μου κάνετε και εκτροπή σε άλλη πλατφόρμα, ζήτω που καήκαμε. Πάντως ούτως ή άλλως, είναι δεν είναι ΑΕΚ. Από ό,τι κατάλαβα είναι μια διακεκριμένη παρουσία. Player of the tournament. Στο σκάκι νομίζω, χρόνια της καλά, πολλά και με επιτυχίες, και μακάρι να είχαμε το μισό μυαλό της. Α, η Αλεξάνδρα που διάβασα το μήνυμα. Ναι, α, μου στέλνει και Μαρία Σφυρόρα, μου λέει, εγώ σου κλείνω για αύριο. Μπράβο, όχι, καλά κάνεις Μαρία μου, γιατί τον έχω την εικόνα και της αυριανής. Α, ίσα ίσα, χάρη στη Μαρία Σφυρόρα, θυμήθηκα να σας πω, αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει και μιας δημοσιογραφικής υποστήριξης. Πάω πάρα όπου θα περί ο καημάς, θα με κυνηγήσει και θα έχει και απόλυτο δίκιο. Στα γρήγορα, Μιχάλη, ευχαριστώ για τις ευχές. Καλή δημοσιογραφική και μουσική ενημέρωση στο απολύτω σχετικό. Σπυρός, τεράστια νίκη του άξονα της αντίστασης ενάντια στη συμμαχία των βάρβαρων δολοφόνων υπεριαλιστών, και είναι μόνο η αρχή. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν ακριβά για όλα τα εγκλήματά τους. Την καλησπέρα, ας μου επιτραπεί, λέει η Ανδρέα μου, όχι δουλειά, εργασία είναι η σωστή λέξη. Έχεις δίκιο Μάκη, αλλά πολλές φορές η δουλειά είναι η σωστή λέξη, ανάλογα με το τι κάνεις. Άλλες φορές, επειδή όντως παράγεις έργο και το ευχαριστίεσαι, είναι εργασία. Έχεις δίκιο πάντως Μάκη. Η πρώτη, μου λέει ο Βαγγέλης, ονομάστηκε Κυριακή από τους χριστιανούς. Έτσι η πρώτη έγινε αργία, Σαββάτο Κυρίο το Θεό σου. Ναι, το Σάββατ, το Σάββατο είναι εβραϊκό. Εμείς έχουμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη. Ο Γιάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες και για την Amy Winehouse και τις εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε. Φραντς, Παναγιώτη, Μίτσο, Αλέξανδρε, Άγγλ, πότε τα στείλατε αυτά, ρε παιδιά, κάθεστε και λέτε τώρα που μιλάς εσύ, θα σου στέλνω εγώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο τις μπάλες μας και θα προσπαθήσω, αν δεν προλάβω θα ζητήσω 1000 συγγνώμη και θα τα κρατήσω για αύριο πρώτα πρώτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δημήτρης Καϊμάς, έχω καλή εβδομάδα Δημήτρη.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε πώς το λένε, στο ντέρμπι πρωτοπόρων επικράτησε ο Παναθηναϊκός. Να πω τρία μηνυματάκια, γιατί ήρθανε καμιά δεκαετία
2: πάμε,
0: να είσαι και εσύ παρόν να με συγκρατείς. Λοιπόν, ο Φραντς, επειδή έλεγα για τις ελλείψεις στα σχολεία, παπάς όμως λέει δεν έλειψε κανένας, να τα λέμε και αυτά. Είναι μερικά πειραχτήρια που έχω δώσει στην εκπομπή, Δημήτρη. Κύριε Παπασταματίου, δεν ρωτάτε και την Υπουργό Παιδείας, γιατί πάτουσαν οι μαθητές μας στο διαγωνισμό πίτσα. Πίζα, ναι. Κοίταξε, το πίτσα γράφτε με δύο ζετ. Λοιπόν, είναι πολλοί οι λόγοι και νομίζω έχει δώσει και κάποιες απαντήσεις η Υπουργός. Τι λέει ο Μίτσος? Όποια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και να γίνει ο Μαζό δεν γυρνάει πίσω. Μπορεί να παιχθεί κάτι στα μίδια για παραδειγματισμό, αλλά κατά τα άλλα, άμα δεν πουλήσει ο Κάρη Προκοπή, δεν γίνεται στον Άρη. Ευτυχώς που υπάρχει το μπάσκετ. Και εδώ σου δίνω πάσα τώρα με το Μίτσο που είναι του Άρη και στεναχωρήθηκε που χάσα τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, θα να ξεκινήσω από αυτό.
0: Από
2: την άλλη Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον ντέρμπι Άρης Ηρακλής.
0: Όπα.
2: Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες.
0: Ναι.
2: Το 5-0.
0: Το ένα φταίει η ομάδα μου, η
2: Άρη. Στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
2: Και το χτεσινό 2-0.
0: Ναι.
2: Επίσης ο Ηρακλής και αυτός έχει όχι καλά αποτελέσματα. Πιστεύω
0: θα
2: ότι
0: κρυθεί, ποιος θα κάνει παρέλαση.
2: Ο ετοιμένος, ναι, προπονητής θα έχει θέμα.
0: Ναι. Αν θα προλάβει την 28η, ναι. Σωστό.
2: Ναι, ναι. Και αν βάλουμε ότι μετά έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων, είναι τα μάμ για έναν νέο προπονητή να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
2: Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά που λες για τους προπονητές. Όχι, αλλά...
0: Λέμε τι συμβαίνει συνήθως έτσι.
2: Εμείς, ναι, βλέπουμε τι μπορεί να γίνει.
0: Εμείς καταγράφουμε, δεν αποφασίζουμε.
2: Τώρα, όπως είπες, εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν κερδισμένος της Αθηνικής.
0: Απολύτως, χωρίς σχετικό.
2: Ναι, γιατί είναι ότι απλά ο ίδιος κέρδισε, έχασε και ο Ολυμπιακός έχασε και η ισοπαλία η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είχε έτσι καλλιώς διαφορά και μεγάλες ακόμα περισσότερο. Δεν σημαίνει κάτι νωρίς.
0: Όχι, αλλά ψυχολογικά είναι ένα υπόβαθρο, έτσι, ένα εφαλτήριο για να...
2: Όμως, κοίταξε, όπως είδες τι έστειλε ο φίλος μας, έτσι, ο Αριανός, στις 20 Αυγούστου ο Παναθηναϊκός είχε παίξει με την τσεχική ομάδα και έφερε 2-2.
0: Ναι.
2: Εδώ το ΑΚ.
0: Και λέγαμε χάλια μαύρα.
2: Όχι απλά χάλια μαύρα, πότε θα φύγει ο προπονητής. Μάλλον,
0: ναι.
2: Αν μπορεί να φύγει ο προπονητής, που πάμε
0: αλλάζει
2: με τον έναν, με το 2 και το 3.
0: Με αυτόν δεν
2: έχουν
0: πάμε
2: περάσει
0: 6 μήνες.
2: Δεν έχουν περάσει 6 μήνες, 25 μέρες.
0: Και είναι αποθεωτικά και των οπαδών.
2: Των οπαδών περισσότερο.
0: Βέβαια και αυτός ο Κάγκουα που ήταν πολύ καλή επιλογή, τον είδα, πολύ ζήλεψα που δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Καλά, για τον Γκαρσία δεν τι να πούμε.
2: Ναι, κοίταξε, είναι το εθνικό, όταν είναι μία ομάδα δεν είναι καινούργια. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν αγοράζεις, λες και θέλω να φτιάξω λίγο έτσι, θα πάρεις κρυθαράκι, κρέας, σάλτσα.
0: Άμα αυτά πάντως γίνεται το γιουβέτσι. Ξέρεις να μαγειρεύεις, Δημήτρη, στείλε τίποτα. Στείλε κανένα γιουβετσάκι εδώ για να πω στα παιδιά αν είσαι καλός.
2: Θα σου πει σοκολατόπιτα, αυτό είναι το...
0: Τι κάνεις σοκολατόπιτα?
2: Αυτό είναι τα...
0: Άμα μου στείλεις, θα τα λέω εγώ για να μην κουράζεσαι, αγόρι μου. Θα τρώω εγώ τη σοκολατόπιτα, μη σε
2: νοιάζει. Οπότε, τώρα, για να δίνει, πάντα σε όλα χρειάζεται υπομονή.
0: Σωστά.
2: Ναι, και τώρα βέβαια και ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή με νέο προπονητή και πολλούς νέους.
0: Δεν είναι εύκολο όμως για τον
2: αλλά
0: Ολυμπιακό.
2: Αλλά τι πρέπει, το βασικό τι είναι, μπορείς να κερδίζεις με 0-5 και με χάλια ποδόσφαιρο. Κερδίζεις χρόνο.
0: Δύσκολο.
2: Αυτό που έλεγα εγώ, θυμάστε το καλοκαίρι, το λέγαμε μαζί για τον Παναθηναϊκό. 0-5 κερδίζει χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Να που έφτασε σε ένα καλό σημείο, χωρίς να σημαίνει
0: ο
2: κάτι.
0: Ο χρόνος είναι κρίμα που λένε.
2: Και ήταν και μια διαφήμιση έτσι στην κουζίνα. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για τη σημερινά και αυτά, ή αύριο θα πούμε περισσότερα?
2: Αύριο θα πάμε, έχουμε Europa League, Ολυμπιακάρα και Οφάρα.
0: Α, έχουμε τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι,
0: τώρα
2: ναι, ναι,
0: που είπε
2: ναι, ναι, ναι.
0: Οφάρα, ο Όφη του είπε μια κουβέντα του Ολυμπιακού, ε. Φωνάζανε με τη Λίμπαρο, στο Καραϊσκάκι.
2: Τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
2: Τρεις φορές.
0: Είδες που λέγες εσύ, μου λέγες ο Τάσο Επιτρόπο που τον αγαπάγανε και δεν θέλαν να φύγει. Μήπως τον φωνάξουν πίσω, θα δούμε. Θα πούμε αύριο τα ευρωπαϊκά, να έχεις βάλει το καλό σου κουστούμάκι το ευρωπαϊκό.
2: Ωραία.
0: Δημήτρη.
2: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Χαιρετώ.
0: Πολύ. Γεια σου. Four tops, back to school again. Πολύ γρήγορα. Αλέξανδρε, αυτό για το αφιέρωμα του Γιάννη Ευθυμίου, Τι ακριβώς θέλεις να πεις? Δεν μου τα λες πιο αναλυτικά, γιατί ξέρεις, δεν είμαι και φιέστερος των ανθρώπων. Ο Άγγελος, δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, είναι κάτι με την εντροπία αυτό σχετίζεται? Έτσι, ξέρετε, δεν είναι εδώ, δεν είναι Facebook, επειδή μιλάμε, έχουμε πει κάτι, μετά είπαμε κάτι άλλο. Για κάτω πιο αναλυτικό, βρε Άγγελε. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα. Χτύπα μια φραπελιά, βρε αδερφέ. Ναι, το θυμόσαστε και αυτό. Το μαγικό φάρμακο. Αλλά εκεί το πολύ πολύ να σε έπιανε κάνα κόψιμο, παιδιά. Με το νερό του Καματερού, άντε να πεις, ήπια λίγο νεράκι και τι έγινε. Εδώ τώρα, όταν μιλάμε για σύνθετες ιατρικές πράξεις στο πόδι, σε ένα ιατρείο, είναι άλλα τα επίπεδα κινδύνου. Καταλαβαίνετε, έτσι. Καταλαβαίνω τι λέτε, τι λέει ο Νίκος. Ο χαμός ενός διάσημου, γιατί επώνυμοι είμαστε. Καλά, μην πηγαίνεις τώρα, Νίκο μου. Όταν λέμε επώνυμος, παρόλο που όλοι έχουμε επίθετο και επώνυμο, όνομα και επώνυμο, εννοούμε ένας που είναι γνωστός. Το διάσημος είναι μία ακραία. Όχι, εννοώ επώνυμος. Η χρήση μιας λέξης, μην γίνεσαι τώρα βυζαντινό τέτοιος που δεν έχετε βάλει την κεραία στο γιώτα. Η χρήση της λέξης επώνυμος έχει αυτό το περιεχόμενο πια. Γιατί μια λέξη κάνει διαδρομές, χρησιμοποιείται. Εδώ υπάρχουν άλλες που τις χρησιμοποιούμε ακριβώς αντίθετα από ό,τι ξεκίνησαν. Οπότε μη μου, δεν εννοώ αγαπητέ Νίκο διάσημος, εννοώ επώνυμος. Γιατί είναι και άλλοι που δεν είναι διάσημα, αλλά επειδή είναι επώνυμοι, αν συμβεί κάτι ασχολιόμαστε λίγο πιο σοβαρά. Το επώνυμος με την έννοια αυτή, λοιπόν, την εξελιγμένη, να το πούμε έτσι.

0: γειτόνα.
1: Λοιπόν, για να πάμε στην Ψέριμο, παιδιά. Για να πάμε μέχρι την Ψέριμο να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Σακελάρη Μαύρο, που είναι περήφανος νομίζω πατέρας ενός μαθητή. Έξι όμως έχει πια το σχολείο και περήφανος. Ναι, δεν είπα ότι έχει έξι παιδιά ο κύριος Μαύρος, Μαρία. Είπα ότι έχει έξι παιδιά το σχολείο. Εντάξει. Γιατί ξεκίνησε με τις προσπάθειες που έκανε ο κύριος Μαύρος για να πάει το παιδί του σχολείο εκεί, στον τόπο που ζουν, στον τόπο που αγαπούν, και αυτό είχε μια πολύ αισιόδοξη και θετική εξέλιξη. Είναι νομίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαύρος. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
2: Καλό σας απόγευμα.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Γιατί θα μας δηλαδή μας δείχνετε, πώς να το πω, πέρα από το ότι είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, που μένει εκεί, που είστε κτηνοτρόφος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, είμαι κτηνοτρόφος τέταρτη γενιά πλέον.
1: Αυτή ήταν μια παράδοση που την είχαν και στη. Και σε άλλα νησιά, και στην Κο για παράδειγμα,
2: και θα πω
1: γιατί αναφέρω την Κο, που σιγά σιγά, ξέρετε, με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα αφήσαμε αυτά, τα παραγωγικά. Εσείς είστε από αυτούς που επιμένουν όμως.
2: Εγώ είμαι από αυτούς που επιμένουν και προσπαθώ να αντέξω στον χρόνο και σε όλο τον πόλεμο που κάνουν στη κτηνοτροφία. Γιατί είναι και αυτός ο λόγος που με κράτησε σε αυτό το μικρό τόπο, που είναι ένα μικρό νησί που έχει πάρα πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα το χειμώνα, και προσπαθώ να κρατηθώ μέσα από τα ζώα μου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μου το να παρατήσω τον τόπο μου και τα ζώα μου.
1: Ναι, ο άνθρωπος με τον τόπο αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση, πολύ ίσως να το έχουμε ξεχάσει. Εσείς όμως νομίζω ξεκινήσατε και όλη αυτή την, με την καλή έννοια, φασαρία πριν από 3 χρόνια για να λειτουργήσει ξανά το σχολείο.
2: Ναι, γιατί αυτό ήταν 14 χρόνια ήταν κλειστό το σχολείο.
1: Τελευταία μαθήτρια ήταν η αδερφή σας.
2: Ναι, η αδερφή μου ήταν η τελευταία μαθήτρια. Μάλιστα. Ήταν 14 χρόνια συνεχόμενα κλειστό το σχολείο και ήρθε η ώρα που παντρεύτηκα εγώ, έμεινε και η γυναίκα μου, γεννήθηκε ο μικρός Πανορμήτης.
1: Πανορμήτης είναι και όνομα του γιου σας, έτσι, αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν εκεί. Σε αυτά τα νησιά είναι ένα όνομα αγαπημένο ο Πανορμήτης.
2: Είναι επισήμης ο Πανορμήτης, ταξιάρχης.
1: Και τον φωνάζετε Πανορμήτη ή πάνω τον φωνάζετε?
2: Πανορμήτη.
1: Όλο το λέτε, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Πανορμήτης, μετά μεγάλος και έπρεπε κάπου να πάει νήπιο, δημοτικό.
2: Έπρεπε κάπως να κρατηθώ πάνω στο νησί, δεν ήθελα να τον καταλήψω σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο. Και γιατί να το εγκαταλείψω για ένα σχολείο και μόνο. Ίστα που έπρεπε να ανοίξει το σχολείο και να κρατηθούν.
1: Αλλιώς το παιδί θα έπρεπε να πηγαίνει στην Κάλυμνο.
2: Ναι, αλλιώς θα έπρεπε να πάει στην Κάλυμνο.
1: Και δεν γίνεται καθημερινά αυτό. Θα έπρεπε να πάει η μαμά του να μένουν εκεί μαζί.
2: Δεν γίνεται καθημερινά. Το πηγενέλα, όχι, δεν βγαίνει. Γιατί υπάρχουν πολλές ακραίες καιρικές συνθήκες που δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
1: Η Κος είναι πιο κοντά από την Κάλυμνο στη Ψέριμο.
2: Είναι περίπου τα ίδια είναι, ναι, αλλά περίπου, είναι λίγο κοντύτερα, ναι, λίγο πιο κοντά.
1: Τώρα ανοίγω μια παρένθεση, επειδή η Κος στέλνει φρουρά στη Ψέριμο. Έχει αυτή την
2: τη
1: σχέση.
2: Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα, ναι.
1: Εσείς έχετε υπηρετήσει στην Κο?
2: Ναι, έχω παρουσιαστεί τότε στην ΚΟ, ήταν το κέντρο στην ΚΟ και έχω παρουσιαστεί στην ΚΟ, ήμουνα 1,5 μήνα φαντάρος.
1: Α, έχετε σχέση, ναι. Ήμουνα και εγώ κάποτε εκεί και βγάζαμε τη φρουρά για τη Ψέριμο, η οποία είναι ένα μαγικό νησί. Εκεί λοιπόν ένα σχολείο που έκλεισε όταν η αδελφή σας έφυγε πια, γιατί ήταν η τελευταία μαθήτρια. Εκεί λοιπόν που το παλέψατε εσείς για να μπορέσει ο γιος σας, ο Πανορμήτης, να πάει σχολείο. Και πριν από 3 χρόνια άνοιξε μόνο με τον γιο σας.
2: Η αρχή ήταν μόνο ο Πανορμήτης, μετά αφού έγινε όλος ο πόλεμος, όλο αυτό το τρέξιμο και όλες αυτές οι διαδικασίες, ήταν και άλλη μία κοπέλα που ήταν ντόπια από εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Και εκείνη είχε το παιδί της ίδια ηλικία με τον Πανορμήτη, και αποφάσισε και εκείνη, λόγω επειδή είδε ότι τα κατάφερα και με τη βοήθεια,
1: ότι έχει σχολείο, είπε θα μείνω κι εγώ,
2: με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων και με ένα σύλλογο Ελληνοαμερικάνων που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν δεν ήταν αυτή, νομίζω ότι δεν θα γινόταν κάτι, η αλήθεια. Το είχα τώρα έτσι ξέρω να το πω, έτσι το λέω. Είδα αυτός ο σύλλογος.
1: Μάλιστα.
2: Μας βοήθησε πάρα πολύ, αυτοί οι ανθρώποι και άλλοι πάρα πολλοί παράγοντες. Και έτσι κάναν αρκετές δωρεές, όπως και ο Ηρακλής με τα τσιμέντα και άλλα πολλά, τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα. Μας βοήθησαν και έτσι άνοιξε το σχολείο.
1: Μάλιστα. Πόσους μαθητές έχει τώρα?
2: Κοπέλα. Τώρα έχει 6 μαθητές. Έχει 4.
1: Σε λίγο δεν θα χωράνε τα παιδιά. Ναι, τώρα ναι. Ήρθε δάσκαλος όμως, δεν είναι δασκάλα.
2: Ναι, έχουμε
1: που
2: ένα δάσκαλο
1: πριν.
2: Και μία νηπιαγωγό.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε ένα δάσκαλο του δημοτικού και μία νηπιαγωγό.
1: Εύχομαι, κύριε Μαύρο, να... του χρόνου να μιλήσουμε και να μου πείτε έχει 12 παιδιά και πρέπει σιγά σιγά να...
2: Το εύχομαι κι εγώ. Ήταν η αρχή ο Πανορμήτης και έτσι να που μέσα 3 χρόνια έγιναν από 1 έγιναν 6 παιδιά.
1: Και χαράς...
2: Είναι κάτι χαρούμενο, είναι κάτι που μας κάνει περήφανος για αυτό που καταφέραμε.
1: Όντως. Απολύτως.
2: Και υπάρχει πλέον λίγο η δυνατότητα, ας πούμε, να ξαναζωντανέψει το νησί.
1: Ναι.
2: Βέβαια το... με τη βοήθεια πολλών.
1: Αυτό ποιο παιδάκι είναι, αυτό είναι για προνήπιο? Είναι...
2: του χρόνου, είναι η μικρή μου, το δεύτερο μου παιδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η μικρή μου.
1: Να, μας χαιρετάει. Να, αγάπη μου.
2: Χαιρετάει και αυτό.
1: Με αυτή την ωραία εικόνα, μας φτιάξατε λίγο την πολύ δύσκολη
2: του
1: ημέρα.
2: Του χρόνου θα γίνουν 7 παιδιά, του αντίχρονου πάλι θα γίνουν 8 παιδιά, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχει και άλλη κοπέλα.
1: Θα κρατήσουμε ραντεβού, κύριε Μαύρο. Θα
2: αυτό
1: κρατήσουμε ραντεβού και θα
2: και
1: μετράμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και, και για την προσπάθειά σας και γιατί μοιραστήκατε και για μας αυτό
2: πρέπει
1: το ωραίο.
2: Πρέπει να προσπαθούμε σε αυτά τα μικρά νησιά, γιατί έχουν εγκαταλειφθεί. Και θέλουμε σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, θέλουμε στήριξη από το κράτος.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να μας βοηθάει, γιατί είμαστε σύνορα με την Τουρκία.
1: Έτσι.
2: Και τα κρατάμε.
1: Σήμερα είναι και περίεργη ημέρα.
2: Αν λείψουμε εμείς, δεν υπάρχει ψυχή.
1: Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και βέβαια ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος Ακελάρης Μαύρος, κάτοικος της Ψερίμου, κτηνοτρόφος και πατέρας του Πανορμήτη, που έτσι έβαλε όλο το σχέδιο για να ανοίξει το σχολείο.
0: Γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Παρασκευή.
1: Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ένας ίστατος χαιρετισμός, γιατί γύρισε τελικά στην παλιά του γειτονιά. Ίσως όχι με τον τρόπο που φανταζόταν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα ηχητικά η Έφη Γεωργοπούλου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και πριν περάσουμε αναλυτικά στο μαγκαζίνο μας να ακούσουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Με το «Φεύγω για μένα» το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη. Βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια. Το μεγάλο αντίο από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους του τραγουδιστές. Σπαρακτικό αντίο με λουλούδια και τραγούδια και από χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο που τον είδαν να γυρίζει στα παλιά. Εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, παιδί του Θεού, στάθηκε σιωπηλά σε ανθρώπους που του είχαν ανάγκη, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι σταμάτησε η καρδιά του. Στις 4 και 23 πρώτα λεπτά η κλίση στο ΕΚΑΒ, που σημαίνει ότι ο θάνατος επήλθε τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα πριν οι γιατροί καλέσουν ασθενοφόρο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, πρόκειται για κακούργημα που προβλέπει ακόμα και ισόβια κάθριξη. Η συγγνώμη του Υπουργού Υγείας, συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε μέσω Earth News Radio QR ο θεοπολίτης να μπορεί να ελέγχει την άδεια και τις ιατρικές πράξεις. Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτε Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά το επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 109 έφτασε δολάρια το Brent, στα 2,15 το λίτρο η αμόλυβδη. Η προέλαση των Χούθη στην Ερυθρά και το χτύπημα στον αγωγό στην Σαουδική Αραβία. Παγκόσμια ανησυχία. Και τέλος έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς λειτουργούν και πόσο ρίχνουν τους λογαριασμούς.

0: Τα λόγια του γεμάτα αγάπη για όλους. Η παρουσία χιλιάδων λαών εδώ και χθες και σήμερα στην εξόδιο Ιερία Σοφία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του.
1: Στη Νίκαια λοιπόν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης και μέσω θερμών χειροκροτημάτων, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον συγκινητικό επικίδιο από τον Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιο, ο οποίος μίλησε για την προσφορά του σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πάνο. Ο κ. Μαζωνάκης επέστρεψε στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά. Εκεί από που ξεκίνησε, στην Νίκαια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς την ανέφερε και στα τραγούδια του. Πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Να σου πω ότι ακόμη και τώρα περνούν αμάξια έξω από το κημητήριο, από τα οποία ακούγονται τραγούδια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η ταφή ολοκληρώθηκε πριν τις 4, ενώ η πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, αμέσως μετά την εξόδια ακολουθία. Πάνω από 20.000 πολίτες έδωσαν το παρόν σε κλίμα συγκίνησης, μικρή και μεγάλη, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, με δάκρυα στα μάτια και σιγοτροδοκουδώντας τα τραγούδια του, απέκτησαν φόρο τιμή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το παρόν έδωσαν και πολλοί καλλιτέχνες, συνεργάτες του, πολιτικοί και άνθρωποι του θεάματος που έγιναν ένα με τον κόσμο. Από τα μπαλκόνια της γειτονιάς ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τραγούδια που ο κόσμος ταυτίστηκε, αγάπησε και μεγάλωσε με αυτά. Όπως μας είπαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα λαϊκό παιδί, αγαπητό σε όλους, και έτσι θα μείνει στην μνήμη τους. Έτσι λοιπόν μας είπαν όσοι ήρθαν για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Να προσθέσω, Ειρήνη, σε όλα αυτά τα σημαντικά που είπες, ότι εχθές και σήμερα όλη η Ελλάδα άκουγε και ακούει Μαζωνάκη. Από αυτοκίνητα, από παράθυρα, από μπαλκόνια άκουγες τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και ειλικρινά το λέω, είναι πολύ λίγες οι φορές που έχουμε δει τέτοια διάχυτη συγκίνηση να πλημμυρίζει όχι την Αθήνα, όχι την Νίκαια, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη.
2: Ακριβώς, γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε πολύ με αυτά τα τραγούδια, τα αγάπησε πολύ. Ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, όλοι αγάπησαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ταυτίστηκαν κάποια στιγμή με αυτά, και χθες πραγματοποιήθηκε και η αγρυπνία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είδαμε πλήθος κόσμου να σειραίει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον δημοφιλή τραγουδιστή.
1: Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία πλέον με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα πραγματικά ήταν μια μέρα, έτσι ζήσαμε ένα μικρό δικαστικό θρίλερ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Για τη μία ήταν προκαθορισμένο το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον 32ο τακτικό ανακριτή για να δώσουν τις απολογίες τους. Γνωρίζαμε ήδη από νωρίς το μεσημέρι, ότι ο ανακριτής, υπό το φως των νέων στοιχείων που έφτασαν στη διάθεσή του μετά τις αναλύσεις του ελληνικού FBI, εξέταζε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό και έγινε. Όταν πια παραδόθηκε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο γραφείο του, μελέτησε όλα τα καινούργια στοιχεία, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι συντριπτικά σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, καθώς συνδέουν άμεσα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τα λάθη και τις παραλήψεις των ιδίων σε ό,τι αφορά στην ίδια την ιατρική πράξη, αλλά και το τι ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας. Αυτό δείχνουν οι καταγραφές που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό FBI και έχει πλέον στη διάθεσή του και ο ανακριτής, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου μία ώρα είναι χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή μέχρι και την ώρα που καλείται το ΕΚΑΒ σε βοήθεια. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μέτρησαν πολύ επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορούμενους, εξού και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και πήραν νέα προθεσμία για αύριο το μεσημέρι, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για αυτό το νέο αδίκημα, το οποίο να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βάρη κακούργημα, Θάνο. Τιμωρείται ακριβώς όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, έτσι, με ισόβια κάθειρξη, και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο μετά την λήψη απολογίας, να κρίνουν τους δύο κατηγορούμενους προφυλακιστέους.
1: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας, το είπες πολύ καλά, ουσιαστικά αλλάζει την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, και ουσιαστικά η ποινή είναι ισόβια κάθριξη, δεν ξέρω τι ελαφρυντικά θα επικαλεστούν, αλλά είναι αυτό που είπες, η ποινή για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι ισόβια δεσμά, ισόβια κάθριξη.
3: Ναι, είναι πολύ βαριά η τιμωρία, και είναι βαριά και η ποινική μεταχείριση μέχρι να φτάσει ο κατηγορούμενος στη δίκη. Ναι. Γιατί γι' αυτό το αδίκημα προβλέπεται η προθεσμική κράτηση, ενώ με τη θανατηφόρα έκθεση, η οποία τιμωρείται με έως 10 χρόνια κάθριξη, ναι, δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση. Άρα, εάν το αδίκημα για το οποίο θα απολογούνταν σήμερα ή αύριο οι δύο κατηγορούμενοι παρέμενε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, τότε σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές θα ήταν μονόδρομος για τους δύο δικαστικούς λειτουργούς, τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, αμέσως μετά την απολογία τους να αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους.
1: Γνωρίζουμε από τις αρχές αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά δεν το αξιοποίησαν οι γιατροί προκειμένου να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ? Γνωρίζουμε τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό?
3: Είναι εξήγηση που φαντάζομαι ότι θα διαμορφώσουν υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, Θάνο, οι δύο κατηγορούμενοι, και αυτό θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί σήμερα πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων είχαν έρθει στον ανακριτή δύο μάρτυρες υπεράσπισης, προταθέντες από τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη του ιατρείου, του παθολογικού ιατρείου. Πρόκειται για την γραμματέα του ιατρείου και έναν πελάτη του γιατρού, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας κατέθεσαν ότι ο γιατρός πληροφορήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συνεχίζει λοιπόν ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο άνδρας γιατρός, να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, δεν είχε λάβει καν γνώση του περιστατικού. Επομένως, υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, με το τι ακριβώς έχει δείξει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, θα πρέπει να διαμορφώσουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Δεν γνωρίζουμε τι λένε, διότι μέχρι πρώτην γνωρίζαμε ότι υπήρχε πλήρης άρνηση, ναι, για την ιατρική πράξη. Ότι δηλαδή ο αείμνηστος λαϊκός καλλιτέχνης δεν πρόλαβε να υποβληθεί καν σε αυτή την ιατρική πράξη. Βεβαίως βλέπουμε ότι τα στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο.
1: Έχει ζητηθεί και άρση του απορρίτου?
3: έχει ζητηθεί από τον κύριο Λικούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήδη από την Παρασκευή, μεταξύ άλλων, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για να προσδιοριστεί ποιες ήταν οι επικοινωνίες των δύο κατά τη διάρκεια του γεγονότος και μετά το γεγονός, με ποιους μίλησαν, τι προσπάθησαν να κάνουν κτλ. Είναι μια πράξη που θα πρέπει να διαταχθεί πλέον από τον ανακριτή. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Είμαστε μόλις στην αρχή της ανακριτικής έρευνας για αυτό το θέμα. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κύριος Λικούδης πολύ νωρίς το πρωί μετέβη στον ανακριτή και ζήτησε να καταθέσει ενώπιον του και η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου. Είναι το μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας που συμμετείχε στην αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά ήταν και αυτή που είχε κάνει την αυτοψία στο Ιατρείο το Νοέμβριο του 2025 και όπως τότε είχε υποστηρίξει ο Ιατρικός Συλλόγος, δεν είχε ανεβρεθεί στο χώρο κανένα από τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη μας έδωσε το ρεπορτάζ.
4: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
6: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
6: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται.

0: στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ της ταινίας. Καλό παιδί, αυθεντικός, το παιδί της γειτονιάς, δοτικός, έδινε, τραγούδησε για τους άστεγους. Δακρύσουμε λοιπόν για αυτή την καλοσύνη, για το αυθεντικό του, αλλά δακρύζουμε και κλαίμε και για αυτό το άδικο. Το άδικο της ηλικίας και το άδικο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, το άδικο του θανάτου του. Τώρα, στη Νίκαια βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πέρα από τα συλληπιτήρια που εξέφρασε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη, όπως είπε, του συστήματος.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζία.
2: Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ώρα θανάτου του, δηλαδή μία ώρα πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13:55, ενώ στις 14:05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14:14. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14:45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα 14:56, όπου φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εσπευσμένα και πριν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15:23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνει την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16:26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία. Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τις εργαζόμενες να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρείου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που μας είπε η Σπυριδούλα και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων.
3: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ

0: των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου, να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
1: Την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη επισημαίνει μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας.
2: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξω ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής που μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
3: Να είναι υποχρεωτικό να αυτό λέτε.
2: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει σου λέει παράνομα. Ναι. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν.
3: Πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
2: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός. Ναι, απεδείξει στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
3: Γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
2: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
3: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα.
3: Θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή θα πρέπει ειδικά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την υγεία των ανθρώπων, να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των διαφημίσεων μέσα από μια αρμόδια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέα.
2: Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε στον νόμο, το σκέφτομαι μέσα, το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά, και αυτό είπα και το πώς σκέφτομαι να κάνω, να πρέπει πριν κάνει μια τέτοια ανάρτηση να κάνει μια γνωστοποίηση στον Ιατρικό Συλλόγο να λάβει κάποια άδεια.
3: Δεν το αποκλείεται αυτό δηλαδή.
2: Όχι, θα κάνω αυτήν την εβδομάδα συναντήσεις με όλους για να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο. Δέχομαι απολύτως ότι το πλαίσιο όπως είναι σήμερα είναι αφήνει περιθώρια.
1: Να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Ανδρέας Φουστάνος, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στις εξαγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
5: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μία μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
3: Τώρα,
5: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
3: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
5: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
3: Πάντως, φαντάζομαι ότι οι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code ο συγκεκριμένος γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
5: Αυτό ναι.
3: Δεν θα έδινε
5: αυτό
3: μια παντελώς λάθος πληροφορία.
5: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
3: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
5: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code.
1: Αλλάζουμε θέμα. Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αλκίτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρεπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια κάθριξη, ενεπλάγησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Θοδωρή.
6: Καλησπέρα, για μένα. Από την ανάλυση του βιντεολογικού υλικού που μόλις αργά χθες το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο επεισόδιο στο Pittsburgh ήταν και ο Αλκίτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Και από εκείνη τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αφού δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές. Εντυπωσιακός όμως είναι και ο αριθμός των αδειών που έχει λάβει ο συγκεκριμένος κομμάτιος τα τελευταία χρόνια, παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν. τις απανωτές αποδράσεις, ακόμα και τις έρευνες που εξελίσσονταν σε βάρος του διαμαρτυρίου περιστατικού στη φυλακή ενδεικτικά, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, συγκεκριμένο κρατούμενο είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 16 άδειες, με τελευταία να ξεκινούσε στις 7 Σεπτεμβρίου έως σήμερα και μέχρι τώρα να μην έχει επιστρέψει. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η άμεση δράση δέχτηκε χθες κλήση για πυροβολισμό στο σημείο, ένα τέταρτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο δύο κάλικες και κλίδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γαλλιών στον Αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη Γάμπα. Ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, επειδή προέκυψαν πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τελικά, όπως διαπιστώθηκε κάποια στιγμή και ενώ ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Τότε ο Αλκέντρο Τζάι, που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκαν έξω στο πάρκινγκ, έβαλα δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί η αστυνομία και ξέσπασε μεταξύ τους εμπλοκή. Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, φαίνεται από το βιντεολογικό υλικό να βγάζει ένα όπλο ο Αλκέντρο Τζάι, να το οπλίζει, και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, ο οποίος δούλευε εκεί ως προστασία. Πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες κοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης. Ο Αλκέντρο Τζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης και 39χρονος σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, ειδική αυτοργία σε παράνομη πληροφορία και προχωρησία, ενώ πλέον ο ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόθερμη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Ως προς το παλμαρέ του Αλκέντρο Τζάι και το ποινικό του ιστορικό, αυτό ξεκινάει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μας υπενθυμίσεις αν μπορείς, ποιος είναι ο Αλκέντρο Τζάι.
6: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν η γνωριμία των, το πούμε έτσι, με τις ελληνικές διοικητικές αρχές από τη δεκαετία του 90 κιόλας με υποθέσεις ναρκωτικών. Αργότερα απασχόλησε για υπόθεση ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε για αυτή. Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποίησε την πρώτη απόδραση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδάλλου που προσγειώθηκε στο Σχιστό, όταν δραπέτησε πλάκι σε νέες ανθρωποκτονίες μέχρι που συνελήφθη εκ νέου. Το Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποίησε ξανά απόδραση με ελικόπτερο, επίσης ξανά από τις φυλακές Κορυδάλλου και πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, προσγειώνοντας αυτή τη φορά το ελικόπτερο στο Αφίδνες. Το 2013 επιχείρησε πάλι να αποδράσει, φέρνοντας αυτή τη φορά ομοίρους 5 φρουρούς των φυλακών Μαλανδρίνου με μια ψεύτικη βόμβα, μέχρι που αναγκάστηκε να παραδοθεί. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά από την αστυνομία, όταν εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο έξω από τη Λαμία κατά τη διάρκεια άδειάς του μαζί με δύο κακοποιούς της Greek Mafia. Και τέλος, έχουμε τη φετινή χρονιά, όπου τελούσε ήδη υπό έρευνα για τη δολοφονία εγκλήσου των φυλακών δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο από έναν Βούλγαρο εκτελεστή και συγκρατουμένο τους.
1: Πάντως, Θοδωρή, κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο παρελθόν επιτρέπει στις αρχές να δώσουν 16 άδειες.
6: Πράγματι. Η δικαιολογία που δίδεται είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις άδειες τις τηρούσε. Δεν είχε προκαλέσει δηλαδή πρόβλημα με την τήρηση των χρονικών ορίων των αδειών.
1: Μέχρι που δεν την τήρησε.
6: Μέχρι που δεν την τήρησε. Έτσι.
1: Και δεν νομίζω ότι θα την τηρήσει. Έπρεπε ουσιαστικά να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί, έτσι.
6: Ακριβώς. Αυτό εν τω μεταξύ έχει προκαλέσει σίγουρα άλλες ειδικές αντιδράσεις. Είχαν ήδη από τη στιγμή που κατάλαβαν χθες το βράδυ ότι οι αρχές ότι είχαν να κάνουν με το Ριτζάι, ήδη σήμανε συναγερμός, ήδη έγινε κινητοποίηση. Δεν περίμεναν δηλαδή ότι το πρωί θα είχε γυρίσει τις πλακές. Άλλωστε υπήρχε και ένα κλιμάκιο εκεί που τον περίμενε. Και το θέμα είναι πράγματι αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν για άλλη μια φορά που είναι δραπέτης.
1: Προκαλεί πολλά ερωτήματα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας ανέφερες. Τώρα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον σταθμό μας, ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό, όπως είπαμε, δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
0: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, συγκεκριμένος κρατούμενος, τις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
7: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν να παίρνουν άδειες βαρυπινίδες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την νέα αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να φτάνει στο κόκκινο, ενώ ράλι ανόδου έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη, χρησιμοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 102,8 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν η τελευταία φορά που τον παρουσιάσαμε στο δελτίο. Ωστόσο, είναι οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όσο δε για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει κλείσει τα 82,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, τριπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδά του πριν από τον πόλεμο, ή σχεδόν τριπλάσιο. Πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, οι τιμές στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων είναι ήδη αυξημένες, και βέβαια αύριο, που είναι η μέρα που τα περισσότερα πρατήρια προμηθεύονται, την Τρίτη, αναμένονται και νέες αυξήσεις. Πάντως, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το λίτρο, και η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο αυτή την ώρα. Αύριο θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά δε τον ηλεκτρισμό, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχει κλείσει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι κατά πολύ υψηλότερα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστική η Γερμανία που είναι στα 180 και ευρώ ανά μεγαβατόρα, και η Ρουμανία στα 189 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, η κυβέρνηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, όπως και ο Υφυπουργός, που λέει ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναλόγως θα κινηθούν. Αντίστοιχα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και να επιστρέψουμε σε σένα, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
8: Όχι, πάνω σε αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
9: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε με την Πινελόπη, να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι τον λογαριασμό τους, θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με το νέο πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, Πινελόπη, θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τον λογαριασμό τους.
8: Yeah. όχι μόνο να παράγουν το δικό τους ρεύμα, αλλά και να εγκαθιστούν συστήματα αποθήκευσης, διότι αν έχεις απλώς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, δεν είναι μεγάλο το όφελος, από όσο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν έχεις εγκαταστήσει και ένα σύστημα αποθήκευσης που θα κρατάει την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό αυτό και θα την χρησιμοποιήσει στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, και αργότερο το απόγευμα έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα υπουργική απόφαση που διευκολύνει ακριβώς την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Είναι πολύ απλούστερα τα βήματα για να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα και προβλέπεται επιδότηση όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για την αποθήκευση. Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου έχει πει ότι θα δοθούν 476 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης ακριβώς για αυτό το λόγο. Το νεότερο στοιχείο είναι ακριβώς η υπουργική απόφαση, η οποία επιλύει διάφορα τεχνικά προβλήματα που καθυστερούσαν μέχρι τώρα την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση, δηλαδή το να λαμβάνει κανείς διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να γίνεται ενεργειακά αυτάρκης.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
10: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
1: Ναι.
10: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη οι κατακόρυφοι άξονες των τιμών πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Στην πηξίδα του κόσμου τώρα, στην δύσκολη αυτή πηξίδα που δείχνει μάλλον αδιέξοδο, θα συναντήσουμε εδώ τώρα την Δέσποινα Σύριοπούλου να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δύο τα μέτωπα, από τη μία στο Μπρεσικό με το Ιράν, από την άλλη με τους Χούθη στην Ερυθρά. Έχουμε πέον τεράστιο πρόβλημα.
11: Η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη πια.
1: Η ανησυχία είναι παγκόσμια. Έτσι
11: ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με το κάθε μέτωπο ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους Χούθη, όπου εξαπολύουν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, όπου σύμφωνα με τους ίδιους έπλουξαν υπόστεγα αεροσκαφών, ραντάρ, διαδρόμους, αποθήκες πυρομαχικών. Οι Χούθη τώρα χαρακτήρισαν την επίθεση αντίπεινα για τις εκατοντάδες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ιεμένης, και από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στο Χαμίς Μουσάιτ και σε άλλες τρεις πόλεις του Νότου. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η προέλαση των Χούτι την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση τους στην περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ μετά την κατάληψη του λιμανιού Μόκα και των στρατηγικών σημείων. Οι Χούθη κατέλαβαν και τα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής, αποκτώντας μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού. Τώρα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είπε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθη, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής. Η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά το αίτημα, αν θυμόμαστε, του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για άμεση αμερικανική στρατιωτική βοήθεια εναντίον των Χούθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στη Σαουδική Αραβία ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη για τον εντοπισμό των στόχων. Επίσης, να σου πω για το μεγάλο αγωγό, τον East-West Pipeline, τον αγωγό Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επίθεση, χρειάζονται 3-5 εβδομάδες προκειμένου θα χρειαστούν για να λειτουργήσει μερικώς.
1: Ένα ακόμη πρόβλημα, Δέσποινα.
11: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε και τη σύγκρουση με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τα όσα είπε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Πασόκα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης για το κόστος. Από τη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια ώρα εξαπολύνουν διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν συμπεριέλαβαν την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτήν την πολιτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τεκμηριωμένο και κοστολογημένο το πρόγραμμα του κόμματός του. Το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, κάνει λόγο για ποταμούς δις και εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για θαύμα.
12: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι, γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις του Μαξίμου περί ποταμών δις που υπόσχεται η Χαριλάου Τρικούπη.
13: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμου Κατρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
11: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
3: 4 δις.
13: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά. Mm-hmm. Το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
3: Ναι.
13: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
3: Ναι.
13: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Mm. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Ο Μαρκόπουλο, ακούτε, που λέει 4 δις και μετά.
3: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
13: Μισό.
3: Και ο μισθός, ο μισθός.
13: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, το μεικτό κόστος που λέει το Γενικό Λογιστήριο είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
3: Να ρωτήσω,
13: έχετε. Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
3: Ναι.
13: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, υπεστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Και ήταν χαρακτηριστική η αντίδρασή του για τα όσα είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
3: Ο κ. Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουν. Ε? Έτσι είπε. Τι.
13: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, οκ.
11: Ναι, έτσι το κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίρνει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
13: 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
3: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι, για την πρώτη δόση.
11: Είναι και 13ο μισθό.
3: Όχι, όχι, και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
13: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό που λέτε είναι αληθέ.
3: Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η δεν ήταν σε δύο δόσει.
13: Άρα 120 εκατομμύρια.
3: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας.
13: Που είναι 120.
14: Όχι.
7: Όχι, είναι άλλα τόσα όσα, δηλαδή, όσα
14: όχι,
7: έδωσε.
14: Αν τα πρώτα είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
7: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό ναι. Είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
14: Αφού έχουν διαφορά 60, πρέπει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
1: Από την πλευρά του ο κύριος Τσουκαλάς απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη, μιλώντας για δημοσιονομικό κόστος σε βάθος χρόνου μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, και σχολίασε γιατί συμπεριέλαβαν επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
13: Ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι γιατί.
11: Ούτε
13: είναι
11: ο κύριος Τσίπρας όμως τον ένταξε. Είναι νεοφιλελεύθερος ο κύριος
13: Τσίπρας.
7: Εγώ εκεί
13: ήθελα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια κατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
11: Ναι. Είναι και ο κύριος
7: Τσίπρας. Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
13: Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
11: Τότε και να ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
13: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
1: Ο Φραγκίσκος Κουντετάκης, τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή είναι μεν αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινές πολιτικές του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, και σε ποια ζητήματα.
15: Τώρα δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πρόγραμμά μας έχει μια σειρά μέτρων.
11: Σας ρωτάει βεβαίως και για το 13ο μισθό και για όλα αυτά, και ότι επί της ουσίας κάνετε μια πάσα, ας πούμε, στην Δημοκρατία.
15: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει και νόημα να ξέρει να λέμε όχι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ. Το πρόγραμμά μας όμως και είναι αποτυπωμένο, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε δημοσιοποιήσει έτσι, και νομίζω το κάναμε στον πιο αναλυτικό βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι. Mm-hmm. Λεπτομερέστατη παρουσίαση, ας πούμε, του προγράμματός μας, και συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών. Αφορούν, αν θέλετε, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι επρόκειτο για μια καθαρά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική θέση ούτε κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως σχολίασε, ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της και ξεκαθάρισε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Περισσότερα θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Δεν θα έδινε έμφαση με τις πρώτες, γιατί έχουν ήδη καταθέσει 30 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Δηλαδή προχωρά πολύ γρήγορα η διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρή. Είναι η μητέρα του Βάιου Βλάχου, του 34χρονου από την Καρδίτσα, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Βλάχου μίλησε για όσα οδήγησαν στη σύγκρουση και για όσα ακολούθησαν αυτής, αλλά και για την αλλίωση, όπως είπε, του τόπου, του χώρου, του δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά στοιχεία και βεβαίως να μεταφερθεί βιολογικό υλικό των θυμάτων σε παρακείμενο οικόπεδο. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας, τη χαρακτήρισε ανύπαρκτη, ενώ μίλησε για ασέβεια σε βάρος των θυμάτων από την διαχείριση που ακολούθησε τη σύγκρουση, δηλαδή από το ότι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα φορτηγά μετέφεραν χώμα με βιολογικό υλικό των θυμάτων και το πετούσαν, όπως είπε, σε παρακείμενο οικόπεδο. Κατέθεσαν επίσης ο σύζυγός της, ο Χρήστος Βλάχος, ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς, είναι οι γονείς των δίδυμων και της Αναστασίας, της αδέρφης από την Καλαμπάκα, και εκείνοι αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μάλιστα, ο Νίκος Πλακιάς χρησιμοποίησε 4 λέξεις για να περιγράψει το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση. Αυτές ήταν οι 4 λέξεις. Επίσης κατέθεσαν γονείς και συγγενείς μηχανοδηγών. Ο κύριος Ευθύμης Οικού, ο πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε ότι εγκαταλείφθηκε συστηματικά και σκόπιμα ο σιδηρόδρομος σταθερά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις και άλλων γονιών και συγγενών και σιγά σιγά πάμε προς τις μαρτυρικές καταθέσεις των επιζώντων, καταθέσεις που έχουν σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες.
1: Ναι. Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην στεριά βρίσκονται πλέον οι 51 αλλοδαποί που διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 25 αγνοούμενους. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαρίνα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα από τα Χανιά, και έτσι ακριβώς είναι. Οι 51 διασωθέντες βρίσκονται αυτή την ώρα στον προσωρινό, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Έφτασαν καταταλαιπωρημένοι όπως μπορούμε, γιατί όλη νύχτα πάλευαν με τα κύματα, αλλά ωστόσο κανένας από αυτούς δεν χρήζει περαιτέρω φροντίδας, δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους. Η σωρός που ανασύρθηκε είναι στο νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε εκεί για νεκροψία και νεκροτομή, και συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε οι έρευνες για τον εντοπισμό 25 ανθρώπων που αγνοούνται σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Η περιοχή είναι 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η ολονύχτια χθεσινή επιχείρηση και όλη μέρα στήθηκε από το λιμενικό σώμα ήταν με τη συνδρομή της Frontex, ήταν και παραπλέοντας κάθε εκεί. Θα σας πω ότι δεν βοηθάει ο καιρός, διότι η ένταση των ανέμων είναι περισσότερα από 5 μποφόρ και δυσκολεύονται έτσι εκεί. Έχει σηκωθεί και ένα αεροσκάφος του λιμενικού σώματος από τη Ρόδο, βρίσκεται εκεί. Τους διασωθέντες συνέλεξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε κοντέινερ, και με τη συνδρομή σκάφος του λιμενικού σώματος πήγανε αρχικά Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη, και τώρα, όπως σας είπα, βρίσκονται στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων, 25 άτομα αγνοούνται. Αγνοούνται σύμφωνα βέβαια πάντα με τις μαρτυρίες έτσι των διασωθέντων. Να πω ότι είναι νεαρής ηλικίας οι 51, είναι από τον Μπαγκλαντές, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από την Ερυθρέα. Υπάρχει γυναίκα ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο πάλι είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
11: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από τις εκλογές στην Σουηδία που ακόμα...
1: Βγήκε άκρη.
11: Όχι ακόμα.
1: Όχι
11: και
1: ακόμα.
11: Μάλλον δεν θα βγει μέχρι την Τετάρτη. Διότι μέχρι στιγμής είναι το καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Ο συνασπισμός λοιπόν υπό τους σοσιαλδημοκράτες της Μαγδαλένα Άντερσον συγκεντρώνει 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Η διαφορά είναι περίπου στους 28.000 ψήφους, ενώ νωρίτερα με καταμετρημένο το 90% ήταν περίπου στις 20.000 ψήφους. Ακόμα όμως ο νικητής δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Κρίστενσον, μάλλον η καταμέτρηση αυτή θα συνεχιστεί και Τετάρτη, όταν θα προσθεθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν καθυστερημένα, καθώς και οι ψήφοι από το εξωτερικό, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη χώρα. Να σου πω ότι το 2022, όταν ήταν στην εξουσία η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, είχαν προσθεθεί στην τελική καταμέτρηση περισσότερες από 220.000 ψήφους. Επομένως, η διαφορά που έχουμε τώρα, γύρω στις 28.000, είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε και τα σενάρια, έτσι.
1: Να ρωτήσω πριν τα σενάρια, η ακροδεξιά πώς πήγε?
11: Εδώ έχουμε, έπεσαν, υποχώρησε αρκετά. Οι Σουηδοί Δημοκράτες, που από το 22 στήριζαν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή, υποχώρησαν από το 20 στο 17,5%.
1: Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το δει θετικά σε σχέση με
11: την Ευρώπη.
1: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα τον θρίαμβο της AfD, όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η Σουηδία δεν είναι αυτή που γνώριζε πριν από πολλά χρόνια. Έχει και εγκληματικότητα, έχει και ζητήματα με συμμορίες, έχει και ζητήματα με το μεταναστευτικό, και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά, κατά κάποιο τρόπο, μια αυστηρή, ας το πούμε έτσι καλύτερα,
11: και εκεί εστίασε και την προεκλογική του εκστρατεία,
1: και
11: έτσι.
1: Γι' αυτό ίσως μπόρεσε να εμβολιάσει την ακροδεξιά. Δηλαδή πήρε ουσιαστικά θέσεις από την ακροδεξιά και υιοθέτησε ως πρωθυπουργός.
11: Έτσι ακριβώς, γιατί η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών και οι κοινωνικές δαπάνες ήταν τα βασικά σημεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάχει, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, υποβαθμίζοντας, όπως φαίνεται, όλες τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες για την επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να σταματήσουν η τόσο ταχύ εξέλιξή της.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη.
19: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη αφορά την ήττα του Ολυμπιακού εντός έδρας από τον Όφη με 1-0, και χθες το βράδυ η ΑΕΚ παραχώρησε ο παλέκτος έδρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς έκανε το 4-4, δηλαδή 4 αγώνες, 4 νίκες, με μία ακόμη αυριανή νίκη, 3-0 στο ΆΚΑ, οπότε είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα στο βαθμολογικό πίνακα. Νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο ΠΑΟ, κέρδισε 2-0 τον Άρη, λιγότερο εύκολα από ό,τι δείχνει το 2-0, αλλά εδώ πάνε είναι η νίκη, και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μία εβδομάδα με πάλι ευρωπαϊκές μονομαχίες. Μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες αυτή τη φορά, είναι ο Ολυμπιακός και Όφη που παίζουν στο Europa League. Θέλουν και οι δύο να ξεκινήσουν θετικά το αποτέλεσμα από τις αγώνες του στο Europa League. Αλλά θα πούμε πολλά παραπάνω αύριο για το πώς θα αγωνιστούν και ο Ολυμπιακός και ο Όφη στις μεγάλες μονομαχίες.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα είμαστε ξανά μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή σε λίγα λεπτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
18: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, μεταξύ αυτών φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση χτύπησε το νεογνώ στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, έγραψε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί. Ο Γεχούντα Χαρόν Βιντάβσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γυραιότερος επιζών του ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε ηλικία 107 ετών, μετέδωσα σήμερα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το μνημείο Auschwitz Birkenau. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χερτζόκ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην υπέροχη οικογένεια του Βιντάβσκι.
4: Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του Μπετρό και του Τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο Τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
18: Ο καιρός.
4: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Αρής.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή εδώ στα μικρόφωνα. Θάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Επιλέξαμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Γιώργο Μαζονάκη και με ένα ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους θαυμαστές του. Έπαιξε τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, έπαιξε τόσο πολύ στα μαγαζιά, κάθε είδους καταστήματα, και ήταν και το τραγούδι με τον οποίο επέλεξαν να του πούν το τελευταίο αντίο σήμερα, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα, έτσι.
1: Ναι, εγώ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τέτοια συγκίνηση. Χθες όλη η Ελλάδα άκουγε και σήμερα Μαζονάκη, το λέγαμε και με την Ειρήνη Κυρίτση, παντού, παντού Μαζονάκης, με δάκρυα στα μάτια πάρα πολύ, ένα προσωπικό πένθος για τον καθέναν από εμάς. Χθες όλοι ακούγαμε Μαζονάκη και σκεφτόμουν σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Νομίζω έτσι τέτοια συγκίνηση είχα δει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για την Μελίνα Μερκούρη και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά αυτό που συνέβη χτες και σήμερα, έχω την εντύπωση ότι σαν ως συνέστημα τα ξεπερνάει όλα αυτά, και τα ξεπερνάει γιατί είχαμε μια προσωπική ταύτιση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο καθένας δηλαδή είχε ένα κομμάτι της ψυχής του ακουμπήσει στα τραγούδια του.
0: Και ενδεχομένως κάποιοι να μην το είχαν συνειδητοποιήσει. Βλέπω, παρακολουθώ έτσι με ενδιαφέρον, Θάνο, τις αναρτήσεις στα social media και όλα τις τελευταίες μέρες, και βλέπω ανθρώπους τους οποίους δεν τους θυμόμουν ποτέ να είναι τρελαμένοι, ξετρελαμένοι με τον Μαζονάκη, να ακούνε συνέχεια Μαζονάκη ή και τέτοιου είδους μουσική, και τους βλέπω να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Άρα νομίζω ότι ήρθε λίγο και ξεπέρασε και στεγανά.
1: Έσπασε στεγανά.
0: Ναι, μετά το θάνατό του. Και κάποιοι, γιατί κάποιοι το γράψανε κιόλας, το παραδέχθηκαν έτσι ευθαρσώς, ότι μετά το θάνατό σου, ρε Μάγκα, πόσο κατάφερες και μας έκανες να νιώσουμε το πόσο πολύ μας άρεσες, το πόσο πολύ σε γουστάρουμε.
1: Για να δεις πόσο δίκιο έχεις, σήμερα ήρθε μια φίλη, συνάδελφος της λεγόμενης υψηλής κουλτούρας, φολοκουλτούρας, και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, με τσάκισε, μου λέει, το γεγονός αυτό. Λέω, γιατί? Δεν ξέρω, μου λέει, γιατί ταυτίστηκα μαζί του με τα τραγούδια του, αλλά μου λέει και αισθάνομαι και λίγες, λίγο σαν τύψεις. Λέω, γιατί? Γιατί, μου λέει, ήταν μεγάλος, μου λέει, και δεν κατάλαβα πόσο μεγάλος ήταν. Mm-hmm. Και νιώθω τύψεις, τον αδίκησα. Λέω, είπες κάτι? Όχι, δεν είπα, λέει, τίποτα, αλλά τον αδίκησα μέσα μου σε σχέση με αυτό που ήταν. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου, ότι ζούμε το τέλος μιας εποχής. Mm-hmm. Και ίσως και μιας δικής μας εποχής, και δεν ξέρω πραγματικά αν ο ίδιος ο Μαζονάκης μπορούσε να το δει αυτό, αν κατάλαβε το πόσο τον αγάπησε ο κόσμος, πραγματικά ένας rock star της λαϊκής σκηνής.
0: Νομίζω ότι κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτές τις εικόνες που βλέπαμε χθες το βράδυ στην Αγρυπνία, εκεί στην Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την τραγούδησε όσο τίποτα άλλο, τον αγάπησε και την αγάπησε. Αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ εκεί από την ευρύτερη περιοχή, και αυτές οι στιγμές, αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες από εκεί είναι όντως πρωτόγνωρες. Είναι εικόνες που αρμόζουν σε ένα είδωλο, και φαίνεται ότι, έχω την αίσθηση, Θάνο, δεν ξέρω, και εμένα τα ακούγα πάντοτε πολύ ευχάριστα τα τραγούδια του, και είχε τύχει να τον δω και σε ζωντανές εμφανίσεις του. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο συνέβη τώρα σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, υπάρχει το άδικο.
0: Που είναι πολύ άδικο.
1: Το άδικο, ναι, έτσι.
0: Ναι. Μας βγαίνει αυτό το γαμώτο. Το άδικο και το γαμώτο που λέμε.
1: Το τζάμπα πήγε το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Γιατί εκ του αποτελέσματος και εκ των ερευνών και εξ όσων και εμείς λαμβάνουμε ως πληροφορίες από το αστυνομικό και από το δικαστικό ρεπορτάζ, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έφυγε άδικα. πίστεψε κάποιους που του έταξαν ως ειδικοί, ως επιστήμονες, ότι θα τον βοηθήσουν είτε σε ζητήματα ευεξίας, είτε σε ζητήματα καθαρισμού του οργανισμού του, είτε σε προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε μπροστά του, ετοιμάζοντας και μια μεγάλη συναυλία για τις 3 δεκαετίες που είναι στο ελληνικό τραγούδι.
1: 33 χρόνια νομίζω.
0: 33 χρόνια, ναι, νομίζω και εγώ. Κάποιοι λοιπόν τον έπεισαν ότι μπορούν να του προσφέρουν βοήθεια και δυστυχώς τον οδήγησαν στο θάνατο, έτσι όπως όλα δείχνουν, και με πολύ κακό τρόπο, εκτός από το άδικο. Αυτά που μαθαίνουμε κάθε τόσο είναι εξοργιστικά νομίζω.
1: Όπως εξοργιστικό είναι αυτό που είπαμε και σήμερα και την Παρασκευή στο Δελτίο, ότι ο άνθρωπος ήταν πάνω από μια ώρα νεκρός και δεν εκλήθη το ΕΚΑΒ. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο νου τους αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτές τις περιπτώσεις...
0: Μάλλον δεν ήξεραν τι τους γίνεται αυτά.
1: Πιθανότατα. Ή υπάρχουν και χειρότερα σενάρια, να ήθελαν με κάποιο τρόπο να μην φανεί, να το κρύψουν. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν. Το μυαλό πάει σε δύσκολα και πολύ σκοτεινά σενάρια. Θα τα βρει δικαιοσύνη όμως αυτά και οι δικαστικές αρχές.
0: Εγώ ήθελα να μας πεις, να επικαλεστώ και τις νομικές σου γνώσεις, για να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση που είχαμε στο κατηγορητήριο. Γιατί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το ζεύγος των γιατρών. Και είχαμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από έκθεση σε κίνδυνο μετετράπει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολό.
1: Ναι. Σημαίνει πολύ απλά.
0: Τι σημαίνει λίγο αυτό ήθελα λίγο απλά να μας το εξηγήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Είναι επί της ουσίας το 299 του ποινικού κώδικα. Η ποινή είναι ισόβια.
0: Απλά να μας το εξηγήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Είναι επί της ουσίας το 299 του ποινικού κώδικα. Η

0: στην παραλιακή, τρέχεις με 120-150 και πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Εκείνη την ώρα δεν θες να σκοτώσεις, έτσι, αλλά γνωρίζεις ότι πίνοντας και οδηγώντας με αυτή την ταχύτητα μπορείς και να σκοτώσεις. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά ελληνικά ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή με την αδιαφορία, με τα μηχανήματα, με τις παραλήψεις. Σημαίνει, δηλαδή αυτό κρίνει ο δικαστής, ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο ότι με αυτές τις παραλήψεις και αυτή την προετοιμασία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορείς και να τον σκοτώσεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι.
1: Είναι κατανοητό απόλυτα και γι' αυτό ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις με απλοϊκό τρόπο για εμάς που δεν έχουμε τις νομικές γνώσεις, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά δένει η ιστορία από τις αστυνομικές και από τις δικαστικές εν συνεχεία αρχές και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για το ζεύγος. Για το ζεύγος το οποίο φαίνεται ότι επιχείρησε την ώρα που έπρεπε να βοηθήσει, να συμβάλλει στο να σωθεί αυτός ο άνθρωπος που είχε πάθει μόλις ανακοπή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εκείνοι σκέφτονταν πώς θα το κρατήσουν κρυφό και θα προσπαθήσουν και με την βοήθεια του ChatGPT να τον επαναφέρουν.
0: Έλα, αυτό και αν είναι.
1: Και στη συνέχεια, αντί να σπεύσουν μαζί στο ασθενοφόρο και εξηγώντας το τι ακριβώς έχει συμβεί και να είναι μαζί με τον άνθρωπο σε όποιο νοσοκομείο το ΕΚΑΒ τον πάει, εκείνοι έμειναν στο ιατρείο επιχειρώντας να εξαφανίσουν τη στοιχεία. Αυτό και μόνο δείχνει ενοχή.
0: Βαγγέλη, προτείνω, θέλω να σου πω δύο ιστορίες για τον Γιώργο, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ποια ιστορία θέλεις πρώτα να ακούσεις?
1: Θέλω να μου πεις την ιστορία αυτή με τον Γκαρσόνι που μου έλεγες.
0: Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο ίδιος ο άνθρωπος με το όνομά του κανονικά. Ήταν ένα παιδί σε μια σχολή, φοιτητής. Mm-hmm. Χρειάστηκε δουλειά και έπιασε δουλειά.

0: Σε ένα νυχτερινό μαγαζί, στο οποίο δούλευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως ο ίδιος δεν μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα στη σχολή του και κάποια στιγμή, πολύ λυπημένος, του ανακοίνωσε η σχολή ότι πρέπει να αποχωρήσει, να φύγει, αφού δεν μπορείς να καλύψεις τα δίδακτρα. Πάει στο μαγαζί, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική
1: σκασμένος
0: κατάσταση, γιατί τάξη, το παιδί ήθελε να σπουδάσει. Τον πλησιάζει ένας συνεργάτης του Μαζωνάκη και του λέει: τι τρέχει, του λέει, πέσαν τα καράβια έξω. Και λέει: εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά λέει, με διώχνουν από τη σχολή, λέει, γιατί δεν έχω να πληρώσω τα δίδακτρα. Λέει: πόσα πρέπει να πληρώσεις? Λέει: 750 ευρώ, λέει το παιδί. Α, λέει, καλά, σηκώνεται αυτός, φεύγει. Την άλλη μέρα το βράδυ, με το που πάει στο μαγαζί, λέει: σε θέλει, λέει ο μεγάλος, να του πας ένα μπουκάλι ουίσκι στο καμαρίνι. Λέει: τι να κάνω κι εγώ, πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, το πάω στο καμαρίνι που ήταν ο Μαζωνάκης και βλέπω εκεί που είχε καθίσει ήταν ένας φάκελος. Λέω: τι είναι αυτό? Λέει: αυτά που ζήτησες για τη σχολή σου. Και του δίνει τα 750 ευρώ σε ένα φάκελο και του λέει το εξής: αν τολμήσεις και το πεις πουθενά, θα σε σπάσω στο ξύλο. Αυτό. Έτσι, δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου.
1: Και ήρθε με τα θάνατο να το,
0: ναι,
1: να το αποκαλύψει.
0: Δεν το είχε πει, το είπε χτες. Ναι. Λέει: εάν τολμήσεις να το πεις πουθενά ότι σου έδωσε αυτά τα χρήματα, θα σε σπάσω στο ξύλο.
1: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι και ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος στον Επικίδιο αναφέρθηκε τόσο πολύ στην προσφορά του σε αναξιοπαθούντες, όπως είπε, και συνανθρώπους μας γενικότερα που είχαν ανάγκες, σιωπηλά, χωρίς να το φωνάξει, χωρίς να το διαφημίζει πουθενά, έτσι. Γι' αυτό έρχονται τώρα ένας-ένας να αποκαλύψουν το πώς τους βοήθησε και τον τρόπο, έτσι.
0: Προλαβαίνω να σου πω το «Ανήκω σε μένα», που είναι για μένα ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Το «Ανήκω σε μένα» είναι από τις
0: μεγαλύτερες. Αν θέλεις μετά να το ακούσουμε πάλι, εντάξει, το έχουμε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές, δεν πειράζει.
1: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Λοιπόν, βγαίνει ένας συνάδελφος εχθές και κάνει μια ανάρτηση, μάλλον ένα άρθρο, και λέει ότι το «Ανήκω σε μένα» ουσιαστικά σηματοδοτεί, είναι ένα ειδονιστικό τραγούδι, ο καθένας για την πάρτη του, ότι αδιαφορώ για τους άλλους, καμιά αίσθηση αλληλεγγύης, είναι γραμμένο στην εποχή της ευδαιμονίας που αδιαφορούμε όλοι για τους άλλους, και ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στίγμα του, ο καθένας για την πάρτη του. Λοιπόν, αυτό ανάγκασε τον στιχουργό, αυτόν που έγραψε αυτό το τραγούδι, να βγει και να μιλήσει. Είναι ο Πάνος Φαλάρας, λοιπόν, ο οποίος αναγκάστηκε, ο άνθρωπος έχει γεννηθεί το 1951, αναγκάστηκε λοιπόν αυτός ο καταξιωμένος στιχουργός να εξηγήσει ποιος έγραψε το τραγούδι και γιατί. Λοιπόν,
1: το οποίο και το ακούμε.
0: Το έγραψα, λέει, εγώ αυτό το τραγούδι, όχι αυτές τις ανοησίες, λέει, και τις γελοιότητες που διαβάσαμε. Το έγραψα, λέει, γιατί εκείνη την εποχή σκοτώθηκε ο γαμπρός μου. Ο γαμπρός μου, λέει, ήταν υδραυλικός και σκοτώθηκε 32 ετών. Η αδερφή μου ήταν έγκυος στο παιδί, και μόλις έγινε αυτό το θλιβερό αυτό γεγονός, δεν υπήρχαν λεφτά για να πληρωθούν τα χρέη που είχε ουσιαστικά βάλει για να ανοίξει ένα μαγαζί, για να πάρει υλικά αυτός ο άνθρωπος. Και δεν μπορούσε η κοπέλα που έμεινε πίσω να τα πληρώσει. Και όλοι αυτοί που ήθελαν τα λεφτά τους πίσω πήγαν στον Φαλάρα και του λέγαν: δώσε εσύ τα λεφτά που χρωστάει ο γαμπρός, ο οποίος πια δεν υπήρχε στη ζωή. Ήταν τόσο τρελαμένος και τέτοια η πίεση, λέει, και χτυπούσε η πόρτα συνέχεια, που κάθισα κάποια στιγμή και έγραψα αυτό το τραγούδι, το κομμάτι. Το «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου». Στην αρχή, λέει, το έδωσα στον Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν, το παίρνει ο Βαρδής και λέει: δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει, λέει. Δεν ξέρω, λέει, τι έχω πάθει, δεν μου βγαίνει. Και μετά το έδωσε στο Μαζωνάκη. Και έγινε ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Νομίζω και η δισκογραφική στην αρχή δεν έλεγε ότι δεν θα πουλήσει το τραγούδι, δεν θα πάει κτλ.
1: Είναι ιδιαίτερο τραγούδι.
0: Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι νομίζω έμελε να είναι ο ύμνος του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Και επειδή διαβάζω έναν φίλο τηλεθεατή να μας λέει ότι θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στους απανταχού κομπογιανίτες προκειμένου να σωθεί ο κόσμος, ακόμη και αν, όπως λέει, αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος, ίσως δεν θα μαθαίναμε τίποτε. Άρα ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστούμε κιόλας που με το θάνατό του μας άνοιξε τα μάτια για το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Γενικώς τον ευχαριστούμε πάντως.
0: Γενικώς, και στην περίπτωση αυτή είδαμε να κινητοποιείται και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα εδώ στις πρωινές διαδρομές, προανήγγειλε σοβαρές παρεμβάσεις ακόμη και για το ζήτημα της διαφήμισης τέτοιου είδους ιατρίων, Θάνο, έτσι. Γιατί στο διαδίκτυο γίνεται ο κακός χαμός από τέτοιου είδους αναρτήσεις.
1: Έχω άποψη γι' αυτό, να το συζητήσουμε. Θέλω μία ακόμα λεπτομέρεια να πω και μετά το κλείνω και μιλάμε για αυτά που είπες, που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Χθες έβλεπα μία συνέντευξή του μεγάλης διάρκειας. Κάποια στιγμή ο συνάδελφος τον ρωτάει, λέει, δυσκολεύτηκες, αλλά η οικογένειά σου όμως σε αγάπησε. Και απαντάει ο Μαζωνάκης με μία παύση, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην κρίση του κόσμου, σηματοδοτεί πολλά.
0: Και την κατάσταση την οποία ψηλιαζόμαστε λίγο πολύ όλοι, ότι αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις του με την οικογένειά του, έτσι.
1: Σηματοδοτεί πολλά, αλλά δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να το αναλύσω αυτό.
0: Δεν είμαστε σίγουρα και έτσι, ούτως ή άλλως ο ρόλος
1: μας... Αλλά σηματοδοτεί πάρα πολλά, όπως το είπες.
0: Ο ρόλος μας εδώ δεν είναι ούτε του δικαστή, ούτε του κριτή κανένας. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Πάντως, επειδή η ώρα πλησιάζει για τους τίτλους ειδήσεων, προκειμένου να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι κάτι νομίζω που έχει εκπλήξει όλους μας, η ένταση που έδωσε σε τόσο μα τόσο πολύ κόσμο αυτή η δυσάρεστη είδηση του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη. Νομίζω δεν θα το φανταζόταν κανείς μας ότι θα λάμβανε τέτοια έκταση. Λοιπόν, προχωρούμε.
1: Ούτε ο ίδιος, Βαγγέλη, πιστεύω.
0: Ούτε ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος, τον ρωτήσανε, λέει, πώς σε υποδέχθηκε ο κόσμος μετά το δρομοκαϊό. Και λέει, με αγάπησε περισσότερο. Με αγάπησε, πάντα, λέει, είχα την αγωνία όταν μπαίνω στο μαγαζί αν θα είναι γεμάτο, αλλά με το που το είδα αυτό, αισθάνθηκα ότι ο κόσμος με αγάπησε περισσότερο, πιο πολύ, μετά την εξέλιξη αυτή. Και λέει, μόλις μπήκε στο δρομοκαίτιο, του λέγανε οι υπόλοιποι ασθενείς, λέει, τώρα αφού ήρθε και ο Μαζωνάκης εδώ, με χαρά, τέλεια, είμαστε όλοι καλά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Γιώργος Καριωτάκης, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μαζική σύλληψη επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στην Χάλκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρή στα μικρόφωνα. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Με το Θάνο θα είμαι μαζί μέχρι και τις 9. Και Θάνο, θέλω λίγο να δούμε πλέον το τι πρόκειται σιγά σιγά να αρχίζει να αλλάζει. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία αλλά και την διαφήμιση, την επικοινωνία τέτοιου είδους ιατρείων εντός εισαγωγικών, προκειμένου να νιώσουμε την επόμενη μέρα όλοι λίγο πιο ασφαλείς.
1: Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω πώς θα αλλάξει και αν αλλάξει και αν θα γίνουν έλεγχοι και αν θα ξεχαστεί το θέμα μετά από λίγο, αλλά εγώ έχω να πω ότι πραγματικά καθημερινά κατακλείζομαι από τέτοιες διαφημίσεις για το πώς μπορείς να γίνεις ξανά νέος, πώς μπορεί να είσαι στα 60 και ξαφνικά να φαίνεσαι 25, και αυτό αφορά και σε άνδρες και σε γυναίκες. Και μάλιστα σου δείχνουν και τη μέθοδο και τον τρόπο, και ότι δείχνουν ας πούμε έναν 70 και αμέσως μετά την επέμβαση αυτή τον δείχνουν σχεδόν 25-30. Είναι θελκτικά πολύ, έτσι. Είναι κάτι που το προσέχεις, του δίνει σημασία, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το, πίσω από αυτή την περίεργη ιδιότυπη οικονομία της ομορφιάς. Διότι απεδείχθη ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία.
0: Όλοι
1: και,
0: θα θέλαμε.
1: Και τώρα ξέρουμε για το Μαζονάκι. Τι προηγήθηκε του Μαζονάκη, ξέρεις?
0: Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να ακούσω ανθρώπους οι οποίοι να βγουν και επώνυμοι, και να βγουν επώνυμα και να πούν ότι εγώ είχα πάει πριν από 2 μήνες στο συγκεκριμένο ιατρείο και έκανα αυτή τη θεραπεία, μου πρότειναν αυτή τη θεραπεία, πλήρωσα τόσα, και να μας πει, ήξερε ότι είναι παράνομο αυτό. Ας μας πει και για το αποτέλεσμα
1: δεν
0: που θεωρεί
1: εύκολο,
0: έλαβε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά δεν πρέπει
1: εύκολο
0: να ανοίξουν όμως κάποια στόματα, Θάνο.
1: Αυτά πάνε λίγο πολύ και στο μιλητό, ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, δηλαδή, το λέω εγώ σε σένα, πήγα και κοίτα πως με έκανε
1: ακριβώς,
0: κούφλος.
1: Ακριβώς, πάνε στο μιλητό και τα παιδιά αυτά, επειδή είναι διάσημα, δεν θέλουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο να τους δει όλος ο κόσμος. Υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, γι' αυτό πηγαίνεις και σε αυτά τα κέντρα που είναι έτσι, έχουν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα. Δεν είναι δημόσιο. Και εκεί είναι και ο κίνδυνος, γιατί από ό,τι λέγανε οι ειδικοί, μια τέτοια ιστορία που έκανε ο Μαζονάκης θέλει ένα τεράστιο ιατρικό προσωπικό που να είναι από κοντά, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν ο ένας είναι για φαγητό, ο άλλος δεν ξέρω εγώ που είναι.
0: Πρέπει να έχεις μεθ δίπλα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Να είναι δίπλα η μεθ, να σε σώσει σε περίπτωση που υπάρξει παρενέργεια.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται έτσι στο πόδι αυτές οι υποθέσεις. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή ένα δημόσιο πρόσωπο, μια κυρία ας πούμε, η οποία ξέρω εγώ είναι κοντά στα 60 και έχει κάνει τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να βγεις δημόσια και να πεις ναι, έχω κάνει 15 επεμβάσεις και οι 3 από αυτές τις έκανα εκεί και πήγαν λάθος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό πάντως που είδαμε ότι πρόκειται σιγά σιγά να αλλάξει και το προανήγγειλε και ο Υπουργός Υγείας εδώ μέσα από το Earth News Radio, είναι η τοποθέτηση ενός QR code έξω από κάθε ιατρείο, προκειμένου με το που θα φτάνετε στο εκάστοτε ιατρείο ο καθένας μας να μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο να βλέπει τι σώη ιατρείο είναι αυτό. Γιατί αν στο συγκεκριμένο εκεί χτυπούσες το QR code και έβλεπες ότι πρόκειται για έναν παθολόγο και μία γυναικολόγο, θα σκεφτώσουν πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να μου παρέχουν εμένα μέσω της διαφήμισης που είδα ή μέσω του γνωστού, του φίλου που μου τον πρότεινε, να μου παρέχουν τέτοιου είδους αιματολογικής φύσεως ιατρικές πράξεις.
1: Το πιστεύεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα στις ιστορίες αυτές?
0: Και η ενημέρωση μπορεί.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι η ενημέρωση. Και νομίζω ότι και όλη η πιάτσα, έτσι, δεν είμαστε LA, δεν είμαστε Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Ο ένας ξέρει τον άλλον και οι γιατροί γνωρίζονται μεταξύ τους. Τώρα μην κρυβόμαστε, απλά το έχουμε αφήσει λίγο να τρέχει έτσι όπως τρέχει. Λοιπόν, τώρα αυτό θα μας σώσει, δηλαδή θα πάρεις το κινητό εσύ και θα σκανάρεις και θα δεις ότι είναι γυναικολόγος και παθολόγος και δεν θα πας. Άμα είσαι μιλημένος και σου έχουν πει ότι από τα 60 σου θα γίνεις 30,
0: θα πας
1: και δεν θα κοιτάξεις τίποτα. Δηλαδή, όσες φορές με έχουν στείλει σε συστημένο γιατρό, δεν έχω μπει στη λογική. Κοιτάξτε, ανοίγεις λίγο τον υπολογιστή.
0: Θα πας με την ίδια λογική μετά από αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Όχι,
0: με την υπόθεση
1: μου. Δεν θα πας, αλλά το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Mm-hmm. Μετά θα ξαναγυρίσει πάλι στην ίδια συλλογιστική του ο πολίτης. Mm-hmm. Τώρα θα φοβηθεί όντως, θα κόψει λίγο, θα περιοριστεί. Αλλά μετά από δεν ξέρω εγώ ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να ξαναπάει. Mm-hmm.
0: Να δούμε κατά πόσον λοιπόν και πώς με τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν τα πράγματα και το πλαίσιο συνολικά, γιατί ακόμη και για το ζήτημα των διαφημίσεων έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια AI υπηρεσία η οποία θα ξεσκαρτάρει τις διαφημίσεις και θα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει
1: καλά.
0: Χτυπώντας συναγερμό, δηλαδή οπ, τι πουλάει αυτός, αιματολογικό καθαρισμό για παράδειγμα, δεν γίνεται, άρα θα το επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να πηγαίνουν και να κάνουν τον έλεγχο.
1: Βαγγέλη,
0: σίγουρα οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί.
1: Να στο θέσω αλλιώς, είσαι πόσα χρόνια δημοσιογράφος?
0: Κοντά 30.
1: 30 λοιπόν, εάν σε ρωτήσουν για έναν συνάδελφο ο οποίος είναι 25 ή και 35 χρόνια στο χώρο, δεν θα ξέρεις, δεν θα έχεις άποψη?
0: Ναι,
1: θα έχεις. Δεν μπορεί να μην έχεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην έχεις. Έτσι είναι και στον χώρο τον ιατρικό. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στα 40, στα 50, στα 60 και στα 70 ακόμη, θα μπορέσω να σου πω πάνω κάτω πώς κινείται και τι είναι και τι εκφράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι είναι και στον χώρο.
0: Και αν δεν το ξέρεις, με ένα τηλέφωνο θα μπορέσεις να το μάθεις. Έτσι,
1: αμέσως. Τον έχεις σκανάρει. Mm-hmm. Σε απόλυτο βαθμό. Άσε που γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί σχεδόν όλοι με όλους. Άρα γνωρίζεις. Εμένα, αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Βαγγέλης Σωσάρης, ξέρω τι θα του πω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει γιατρίο στο κέντρο του Κολωνακίου και οι γιατροί να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και η συγκεκριμένη κυρία.
0: Δεν γίνεται. Ήταν κομπογιανίτες, να μην
1: δεν
0: το γνώριζαν
1: γίνεται.
0: Και να μην το.
1: Και μετά πρέπει να το πούμε και αυτό, όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με κάποια φαρμακεία. Mm-hmm. Έτσι.
0: Mm-hmm. Στα οποία έστελναν τους πελάτες έτσι, και υπήρχε αλυσβερίση. Ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Και υπάρχουν εκεί ουσίες και χάπια που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά, δεν είναι καθόλου γνωστά. Mm-hmm. Και σου λέει, ξέρω εγώ.
0: Και σίγουρα όχι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
1: Και σου λέει ο συγκεκριμένος γιατρός, και αναφέρομαι σε παράδειγμα που γνωρίζω, δεν το λέω τυχαία, ότι μετά από αυτή την επέμβαση.
0: Θα πάρεις την αγωγούλα.
1: Θα πάρεις, πρόσκει να δεις, σου λέω τώρα πραγματικό περιστατικό.
0: Ναι.
1: Θα παίρνεις 30 χάπια την ημέρα. 10 το πρωί, 10 το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Ρωτάς. Τι χάπι είναι αυτό? Ρωτάς τι ένεση μπαίνει στο σώμα σου, στο πρόσωπό σου? Όχι, γιατί πιστεύεις εκείνη την ώρα και έχεις ανάγκη να το πιστέψεις.
0: Τον επιστήμονα που έχεις απέναντί σου.
1: Ναι, τον επιστήμονα, και ότι εν πάση περιπτώσει σε λίγο θα είμαι μια χαρά και θα είμαι, ξέρω εγώ, κούκλος, κούκλα και θα αισθάνομαι και θα είμαι νέος.

0: Ethnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή στα μικρόφωνα. Μαζί θα πάμε και οι δύο μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζω μετά παίρνοντας τη σκυτάλη μόνος. Τώρα,
1: λεφτά.
0: Να αλλάξουμε
1: πολλά
0: λίγο.
1: Λεφτά. Δις.
0: Πολλά λεφτά.
1: Σφυρίζουν δις πάνω από τα κεφάλια
0: σφυρίζουν
1: μας.
0: Τα δις δεν λέει τίποτα. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ακούσαμε τις εξαγγελίες των κομμάτων, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και το πακέτο της έκθεσης για φέτος και ακούσαμε βέβαια και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς χθες το Σάββατο. Έτσι, ήσουν και εσύ εδώ στο μικρόφωνο με την Ευρυδίκη Χάτζιου και παρακολουθήσατε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων από την κυβέρνηση και όχι μόνο, γιατί άνοιξε και μέτωπο και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και τι γίνεται λοιπόν με τα δισεκατομμύρια, πάνε και έρχονται?
1: Πάνε και έρχονται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι αυτά τα δις. Στο λέω έτσι με παρησία. Απλά ακούω για δις, για μια σειρά από δις. 13η σύνταξη, υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. 13ο μισθό, σταδιακά, ok. Δεν έδωσε στην ομιλία του το βράδυ. Περίμενα μέχρι το τέλος να δώσει αριθμούς. Δεν έδωσε. Δόθηκαν κάποια νούμερα. Ξέρω εγώ, 840 για τη σύνταξη, ένα δις 270 για το μισθό. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω.
0: Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα παντός. Έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης
1: είπε. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολιτική κόντρα για την κοστολόγηση και είναι σημαντικό. Okay, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει πλέον το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο που μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά. Mm-hmm. Να κάνει την κοστολόγηση και να πει είναι 10 ευρώ, είναι 15 ευρώ, είναι 35 ευρώ αυτά που λες. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να πω λίγο, ότι όλο αυτό η κόντρα περί κοστολόγησης, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά έχουμε μπει σε μια λογιστική πολιτική. Καλά κάνουμε, όμως η πολιτική δεν είναι μόνο η λογιστική, είναι και έμπνευση, είναι και όραμα, και φοβάμαι ότι αυτά έδιναν την ψυχή στην πολιτική και φοβάμαι ότι αυτά λείπουν πια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δώσε ένα αισιόδοξο στίγμα στον πολίτη, δώσε μια προσδοκία, δώσε ένα όραμα για το πώς βλέπεις την Ελλάδα. Αναφέρομαι στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, τώρα δεν κάνω κριτική σε κανέναν. Ναι. Δηλαδή, οκ, okay, μπαίνεις στο μπακαλίστικο, τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, καλά κάνεις, γιατί το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση.
0: Το λαδόξιδο.
1: Δεν το πληρώσανε. Mm-hmm. Δώσε όμως και ένα όραμα στον πολίτη. Γιατί πρέπει να σε ψηφίσει, να αισθάνεται αισιόδοξο. Ο πολίτης είναι φοβισμένος εδώ και μια δεκαετία και πλέον. Είναι τρομοκρατημένος από αυτά που του συμβαίνουν. Δώσε μια ελπίδα και μια αισιοδοξία σε αυτά που λες.
0: Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβερνητική πλευρά είναι δια του κυβερνητικού προσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, σήμερα στο καθιερωμένο πολιτικό, το briefing των πολιτική ενημέρωση των συντακτών, έκανε λόγο για θαύμα, ειρωνικά βέβαια μιλώντας, και αν όλα αυτά, λέει, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές και πούμε ότι είναι λιγότερα από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία, είναι ένα θαύμα. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο λένε, βάλουν κατά ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το ΚΚΕ σχολιάζει ότι ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει, ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του. Η ελληνική λύση, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Και γενικότερα είναι ένα κλίμα το οποίο δεν θα ολοκληρώθηκε πλέον, έχουν μείνει όμως αυτά τα απόνερα και η κόντρα για την κοστολόγηση του εκάστοτε προγράμματος και το πώς θα μπορούσε και λοιπά. Η 13η και 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός είναι ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, πονάει όλο το δημόσιο.
1: Ναι, και... γιατί μπάλωνε τρύπες. Δηλαδή έλεγες μόλις έφταναν τα Χριστούγεννα έλεγε... ότι ξέρω εγώ θα δώσω το φόρο για το αυτοκίνητο. Για
0: και
1: τα
0: το
1: τέλη.
0: Περίμενε και η αγορά, Θάνο.
1: Βέβαια το περίμενε.
0: Γιατί όλο το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δώρου, έτσι, των Χριστουγέννων που ανέφερες, πήγαινε στην αγορά, πήγαινε στα ψώνια, στα δώρα για τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό βέβαια λείπει, όπως λείπει εκτός από το δημόσιο, λείπει και από τις συντάξεις του παππού και της γιαγιάς. Το δώρο των Χριστουγέννων, η μία επιπλέον σύνταξη.
1: Επειδή μίλησες για θαύμα, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για θαύμα, το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων το πέτυχε μόνο ο καλός Χριστούλης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σημασία έχει ότι αυτό το μέτωπο που βλέπουμε της αντιπαράθεσης θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Θα συνεχιστεί σαφώς
1: μέχρι τις εκλογές.
0: Και θα εντείνεται όσο περνά ο καιρός, πηγαίνοντας στο δρόμο ακριβώς για τις εκλογές, που σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι θα είναι την άνοιξη του 2027.

0: Πάντως, Βαγγέλη, για να το κλείσουμε λίγο το πολιτικό, έχω την εντύπωση ότι στην πορεία προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός δεν θα πιεστεί από τα αριστερά του, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ίσα-ίσα, ο Πρωθυπουργός πιέζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το κέντρο. Του παίρνει συνεχώς το κέντρο. Δεν θα πιεστεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω θα.
1: Από άλλη πλευρά.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πιεστεί από τα δεξιά του.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή την σύγκρουση, πώς θα εξελίσσεται.
1: Πώς θα εξελίσσεται, γιατί όσο πλησιάζουν οι μέρες, εντωμεταξύ έχουμε και το διαφαινόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και όχι μόνο.
1: Ο καιρός περνά και δεν έχουμε δει ακόμη να γίνεται πραγματικότητα.
0: Έχει καταλάβει ο κύριος Σαμαράς, αν μου επιτρέπεις, δεν τον ερμηνεύω, ότι η μπλόφα που έριξε την άνοιξη ο Πρωθυπουργός για το ίσως και να έχουμε εκλογές, όχι ο ίδιος, συνεργάτες του, για να βγουν από το λαγούμι, τώρα το λέω και εγώ έτσι λίγο πιο λαϊκά, κάποια πολιτικά πρόσωπα και να ιδρύσουν κόμμα, ότι ο ίδιος δεν θέλει να πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί αυτό σηματοδοτεί και φθορά. Ας πούμε, είδες το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ξεκίνησε από 15% και είναι τώρα στο 3%, 3, something.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σαμαράς, ως εμπειρότερος όλων, το γνωρίζει το κόλπο. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένει.
1: Περιμένει το κατάλληλο timing,
0: στο χωριό. Η αρετή της υπομονής, που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μεγάλη φράση, βέβαια την είχε πει για το Παρίσι, όταν ήταν εξόριστος στο Παρίσι. Τον είχαν ρωτήσει, λέει, πώς κατάφερες να περιμένεις τόσο μέχρι να γυρίσεις. Και λέει, η αρετή της υπομονής, είναι μεγάλη ιστορία.
1: Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, επειδή η ώρα περνά, θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αλκέτ Ριζάη. Γιατί μας το ζήτησαν κιόλας ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που τίθεται. Τι θα γίνει αν αυτός σκοτώσει ξανά, ποιος θα φταίει? Έλαβε άδεια, να πούμε, από τις φυλακές. Μιλάμε για τον Αλκέτ Ριζάη, τον Βαρυπινίτη, που, να θυμίσω, γιατί κάπως έτσι τον θυμόμαστε, έχει γίνει μέχρι και νούμερο στην επιθεώρηση η υπόθεσή του. Είχε αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο από την φυλακή, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, ήταν η μία από αυτές τις υποθέσεις. Έλαβε λοιπόν άδεια, νόμιμη άδεια, ο διαβόητος κακοποιός, και δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές Δομοκού. Έτσι έχει κηρυχθεί και πλέον επισήμως και δραπέτης. Και μάλιστα ενεπλάκη, όπως όλα δείχνουν, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από κέντρο στην Ανάβησο, όπου ένα beach bar, το οποίο μόλις έκλεισε ουσιαστικά το μαγαζί τα ξημερώματα, είχε μείνει απ' έξω μαζί με την παρέα του με δυνατή μουσική. Κάποιος από το μαγαζί του έκανε παρατήρηση, άναψαν τα αίματα και βγήκαν όπλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι φυλακισμένος, Βαρυπινίτης, και πήρε άδεια από την φυλακή, έφερε όπλο κανονικά επάνω του και άρχισε να πυροβολεί κιόλας. Άρχισε να πυροβολεί όμως και κάποιος από την ασφάλεια του καταστήματος, ένας Αφγανός. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο εκ των εργαζομένων από τα πυρά που εξωστρακίστηκαν.
0: Το ερώτημα είναι ρητορικό. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν μέσα για πτέσμα, έτσι, ήταν δις ισόβια.
1: Βεβαίως.
0: Το ερώτημα είναι πως ένας τέτοιος άνθρωπος τύπος
1: μπορεί να λαμβάνει
0: παίρνει
1: άδειες.
0: 16 άδειες. Δηλαδή, αυτό και είναι ρητορικό ερώτημα, γιατί νομίζω ότι, εντάξει, ο καθένας δίνει την απάντηση που μπορεί να δώσει.
1: Και επειδή ακούγα και την κυρία Δημογλίδου να μιλάει εδώ στο ραδιοφωνό μας και στις πρωινές διαδρομές, και να ρωτάτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος λαμβάνει άδειες, και η απάντηση ήταν ότι όλες, καταρχάς, δεν το αποφασίζει η αστυνομία, υπάρχει δικαστικό συμβούλιο γι' αυτό. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλες τις προηγούμενες φορές επέστρεφε κανονικά, δεν παραβίασε
0: ιστορικό απόδρασης όμως.
1: Δύο φορές απέδρασε και με θράσος, με ελικόπτερο, έτσι, μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού.
0: Τώρα απέδρασε και με άδεια. Άλλαξε και την άδεια.
1: Τώρα απέδρασε, μπράβο. Απέδρασε χρησιμοποιώντας την άδεια. Άλλαξε όλο το σύστημα, έτσι. Μπήκαν ειδικά πλέγματα από πάνω, από τον Κορυδαλό, μετά από τις αποδράσεις του, έτσι, γιατί είχε ξεσπάσει σάλος, αν θυμάσαι.
0: Εγώ θα κλείσω με μια παρατήρηση ακροάτριας για την υπόθεση. κύριος Μαζονάκη λέει: «Οκ, τα ιατρία θα τα ελέγξουν. Τα διπλώματα, τα πλαστά και τα ανύπαρκτα τα ελέγχει κανείς?» Mm-hmm. Εύλογο το ερώτημα, σεβαστό. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα, Βαγγέλη.
1: Καλό βράδυ, Θάνο. Εμείς συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Φουγκαλός. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτόν φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι, ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίση επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, επισήμανε. Παιδί ηλικίας 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Ο 5χρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σήμερα ότι το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων. Η δημιουργή του βασίστηκε σε συνεντεύξεις ανώνυμων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο. Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. Και τώρα δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τον Ισραηλινό στρατό σαν εγκληματία πολέμου χειροκροτούνται στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρι, είπε ότι η ταινία συνιστά επίθεση στο κράτος του Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη είναι φως με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Η θερμοκρασία εντατική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έθνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο και λέγαμε για τον Αλκέτ Ρετζάι, ο οποίος είναι πλέον, έχει κηρυχθεί δραπέτης αφού παραβίασε τους όρους της αδείας του και παραμένει άφαντος, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει σημάνει συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομία φέρεται να διαπίστωσε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στη συμπλοκή με πυροβολισμούς ξημερώματα Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, είναι ο Ρετζάι. Μετά και τη μη επιστροφή του στις φυλακές, πλέον έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον εντοπίσουν, εδώ στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και ρωτήθηκε για το τι γίνεται, για το καθεστώς των αδειών αναφορικά με τον Αλκέτ Ρετζάι.
1: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
2: ναι,
1: όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε, βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
2: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
3: να
2: παίρνουν άδειες βαρυπενίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
0: Είναι πάντως λίγο περίεργο και σίγουρα προβληματίζει η ιστορία αυτή με τον πολύ ισοβίτη, ο οποίος έλαβε συνολικά 16 άδειες από το Γενάρη του 2021 μέχρι και τώρα, μέχρι και Σεπτέμβριο του 2026. Στις προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεψε κανονικά, η τελευταία άδεια έληξε σήμερα χωρίς ο ίδιος να έχει μπει και πάλι στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε. Μεταξύ, το περιστατικό που τον έφερε εκ νέου στο επίκεντρο έγινε σε ένα beach bar στην Ανάβησο. Η άμεση δράση δέχθηκε κλήση για πυροβολισμού στο σημείο. Όταν έφτασαν, δεν εντόπισαν κανέναν εκεί. Βρήκαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος και λίγο αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας των Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας, ο οποίος έφερε τραύμα από θράψματα γυαλιών στον αστράγαλο, και ένας 41 ετών Πακιστανός, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κάποια στιγμή όταν οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει από το κατάστημα, χαμήλωσε η μουσική του μαγαζιού. Ο Ρετζάι βρίσκονταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο. Εκεί κάπου φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω προκειμένου να τους κάνει παρατήρηση. Φοβήθηκε ότι θα κληθεί αστυνομία από τον θόρυβο. Ακολούθησε συμπλοκή και στη συνέχεια βγήκαν έξω και άλλα άτομα από την επιχείρηση. Στη συμπλοκή αυτή, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο Ρετζάι τράβηξε όπλο. Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος βγήκε από το κατάστημα και φέρεται ότι εργάζονταν εκεί ως ασφάλεια ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, έβγαλε επίσης όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος του, και οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης, που αναζήτησαν και βοήθεια στην συνέχεια στο κέντρο υγεία. αστυνομίας για το περιστατικό μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί. Ο 41 ετών ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του σε βάρος της γυναίκας αποδίδονται κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται επιπλέον για υπόθαλψη, εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και βέβαια θυμίζουμε ότι ο Αλκέτ Ριτζάι είναι γνωστός κυρίως για αυτές τις δύο κινηματογραφικού τύπου αποδράσεις, τις οποίες πραγματοποίησε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο τον Σιαφάκα, από τις φυλακές του Κορυδαλού με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

0: εγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω χτυπήματος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, όταν διαπιστώθηκαν τα βαριά τραύματα, ενημέρωσε βέβαια τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και προχώρησαν στην σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία μεγάλωνε το βρέφος χωρίς πατέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια, κατά πληροφορίες του earthnews.gr, επικαλέστηκε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Από την άλλη, στη Χαλκιδική τώρα, ένα παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον εντοπισμό του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή ευτυχώς κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν 2 μέρες δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό που είχε στον αυχένα. Επίσης εκφράζεται η βαθιά ανησυχία από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Βαθιά ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό και συμπαράσταση στην οικογένεια. Επισημαίνεται η ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στην χώρα μας. Φεύγουμε από τις ειδήσεις αυτές για να δούμε λίγο τι γίνεται όσο το αδιέξοδο παραμένει στα του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Έχουμε και 2 πολέμους δυστυχώς στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα για την τσέπη μας και είχαμε άλλη μία ημέρα με τα καύσιμα στο κόκκινο. Είναι ασταμάτητο το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent σήμερα ξεπέρασε κάποια στιγμή τα $108 το βαρέλι. Αυτήν την ώρα είναι κοντά στα 106, είναι οριακά $106 στο βαρέλι. Και αυτό μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο για το τι σημαίνει για την τσέπη μας. Σημαίνει ότι έχουμε ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει παράλληλα και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας βρίσκεται εκεί, να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και μιλούμε για μια ετήσια αύξηση άνω του 160%. Νέες αυξήσεις έχουμε στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουν περάσει δηλαδή αυτές οι ανατιμήσεις από την διεθνή αγορά της ενέργειας. Έχουν περάσει και στα δηληστήρια πλέον, από όπου φεύγει με 1,60 και 1,55 αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Και στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο. Λίγο πολύ το βλέπουμε όλοι, μιλούμε για μια μέση τιμή, μπορεί να το δούμε, το βλέπουμε εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε συγκεκριμένα πρατήρια, οριακά στα 2,10. Αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου η τιμή είναι πολύ πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει και το 2,35-2,40. Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν είπαμε στα 2,11. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί και επεσήμανε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, τόσο εθνικά λοιπόν όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω.

0: ξεκινήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Είπαμε για μόλυβδη στα κόκκινα, πετρέλαιο κίνησης στα κόκκινα, φυσικό αέριο εξίσου. Δεν θα μπορούσε βέβαια να την γλιτώσει το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται η χοντρική του τιμή στην χώρα μας, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το μέσο όρο του Αυγούστου, ο οποίος ήταν στα 133 ευρώ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η μόνιμη λύση για προσιτές τιμές βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι και τον λογαριασμό τους θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τα νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης που ανακοίνωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το νέο αυτό πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα μειώνοντας τον λογαριασμό τους. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
3: Ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Πλησιάζουμε προς τους τέτοιους ειδήσεων στις 9.30. Και πριν πάμε εκεί να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, το Ρώσο-Ουκρανικό. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν να χτυπούν οι μη ενεργειακές υποδομές της άλλης, έγραψε στο Truth Social λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απέδωσε τη ραγδαία αυτή αύξηση των τιμών του ντίζελ κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να μετατοπίσει λίγο την ευθύνη για αυτό το πράγμα που όλος ο πλανήτης ουσιαστικά ζει. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και ανάρτηση από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και το ζήτημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό με δεδομένο ότι ο χειμώνας στις περιοχές εκεί είναι ιδιαίτερα βαρύς και σιγά σιγά ήδη ξεκινά. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση από τον Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο X, όπως είπαμε. Και εμείς τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ ενάζαμε τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προφυλακιστέως κρίθηκε 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε το Γενικό Εισαγγελέα Ρουσλάν Κραυτσένκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπρεταν απάτες. Επέκταση ωραρίου σήμερα και αύριο για το μετρό και το τραμ για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή εδώ στο Airtunes Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Τώρα βλέπω τις αναρτήσεις, τις τελευταίες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μια πιθανή διπλωματική λύση, αφού οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή επεκτείνονται, απειλώντας τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Το αποτυχημένο κράτος του Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εγώ θα αποφασίσω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να συμμετάσχουν ή όχι στη συμφωνία αυτή. Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν μια προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν και οι Χούθοι της Ιεμένης, που υποστηρίζονται, όπως έχουμε μάθει πλέον σχεδόν όλοι, από το Ιράν, εξαπέλυσαν και νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί περαιτέρω στην περιοχή. Παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Μέσω Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου θα κατακρεμιστεί σαν βράχος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι από τα πράγματα που επαναλαμβάνει πλέον. Βέβαια, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλει να απεγκλωβιστεί από αυτήν την σύγκρουση. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ενεπλάκη στην σύγκρουση αυτή. Και από την άλλη βλέπουμε ότι το να το τραβά πλέον και να μας λέει ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το καθεστώς μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου τουλάχιστον, οπότε και έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τον τρόπο τώρα να θέσει ένα τέλος στην πολεμική αυτή σύγκρουση. Με ότι βέβαια συνεπάγεται αυτό για όλους εμάς. Για όλους εμάς που έχουμε φτάσει να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη πλέον, προκειμένου να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας, να γεμίσουμε το δίκυκλό μας, να μετακινηθούμε με κάθε τρόπο εμείς και τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και που επίσης βλέπουμε να αυξάνονται σε τιμές, αφού το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί αλλά και το κόστος παραγωγής για την εκάστοτε επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αλυσιδωτά λειτουργεί αυτή η διαδικασία και βέβαια δεν θα είναι εύκολο να έχουμε μια αποκλιμάκωση σύντομα. Και μην ξεχνούμε ότι έρχεται ο Οκτώβρης, άρα έρχεται και η κυκλοφορία, η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι είχε ξεκινήσει, είχε κάνει πρεμιέρα με ένα 10 και είχε φτάσει κοντά στο 1,80 με το ξέσπασμα του πολέμου στο τέλος πλέον της κυκλοφορίας του εν ώψη του καλοκαιριού. Φέτος προβλέψεις των φορέων της αγοράς, των παραγόντων της αγοράς εδώ στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα δυσίωνες και μιλούν για τιμή που μπορεί να φτάνει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνουμε πόσο χαοτική είναι η διαφορά από το 1,10 που θα ήταν και πάλι μια ακριβή τιμή συγκριτικά με αυτό που γνωρίζαμε από το παρελθόν. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά στο μετρό, γιατί έχουμε επέκταση του ωραρίου να πούμε σήμερα και αύριο εξαιτίας των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν 14 και αύριο 15 του μήνα η στασή προχωρά σε επέκταση του ωραρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που πραγματοποιούνται στο Καλλιμάρμαρο και τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς λοιπόν για την γραμμή
1 του μετρό. Τα τελευταία δρομολόγια θα είναι στη μία από Πειραιά για Κηφισιά και Κηφισιά για Πειραιά, από Ομόνια Πειραιά στη 1 και 32, Ομόνια Κηφισιά 1 και 19, Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34 και Μοναστηράκι Κηφισιά 1 και 16. Για τις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 τα ξημερώματα, προκειμένου, όπως είπαμε, να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που έχουμε και σήμερα και αύριο στο Καλλιμάρμαρο. Και για το τραμ, στο δίκτυο του τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα προς Πικροδάφνη 2 παρα 20 τη νύχτα, προς Ασκληπιείο Βούλας επίσης 2 παρα 20 και προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 12.30. Η τροποποίηση των τελευταίων δρομολογίων έχει ως στόχο ακριβώς τη διευκόλυνση της μετακίνησης του επιβατικού κοινού και των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στις δύο συγκεκριμένες αυτές ημέρες, με δεδομένο ότι όσοι έχουμε βρεθεί τέτοιες μέρες και μεταβαίνουμε στο Καλλιμάρμαρο ή και σε άλλα σημεία για τέτοιου είδους συναυλίες, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μετά, αν και πηγαίνουμε με τα μέσα μεταφοράς, πόσο δύσκολο είναι μετά αν αυτά δεν λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν, θα πρέπει να αναζητήσεις ταξί, και βέβαια όταν μιλούμε για αρκετές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες κόσμου, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην πρόγνωση από την, στην πρόβλεψη για την, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιά αύριο. Σαφώς λιγότερες από το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι οι περιοχές όπου υπάρχει ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μιλούμε για την κατηγορία κινδύνου 3. Είναι αυτό που κοιτούμε και στον χάρτη και το βλέπουμε με το κίτρινο χρώμα, και βλέπουμε να είναι η Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, τα ουσιαστικά η ανατολική πλευρά της Αττικής, το νότιο από τη μέση και κάτω περίπου κομμάτι της Εύβοιας, και έχουμε και τα νησιά των Κυκλάδων και του Βόρειου και μέχρι και τα... και τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος είναι στο κίτρινο επίσης, οπότε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Είναι η κατηγορία κινδύνου 2 που είναι ο υψηλός κίνδυνος για αύριο. Άρα επιδεικνύουμε για τις περιοχές αυτές την κατάλληλη προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα πυρκαγιών.

Night News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Είστε συντονισμένοι. Θα περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε αυτή τη νέα πολιτική πίεση που δέχεται ξανά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηγέτες των κομμάτων λοιπόν που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ μια κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Τη συμφωνία υπέγραψε ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας και η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος που επιδιώκει την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με τον δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Χαρακτήρισε η Μακδόναλτ. Η Μακδόναλτ είναι η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος. Χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ιστορική, λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον. Η κίνηση αυξάνει την πίεση, όπως είναι λογικό, στον πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ, μετά τη συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα για ένα νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στην Σκωτία. Ο Μπέρναμ επιχείρησε μια μέρα μετά να κλείσει το θέμα. Ωστόσο, ο Τζον Σουίνι δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι ο Μπέρναμ θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τζον Σουίνι, να πούμε ότι είναι ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας. Έκρινε ότι θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την παρέμβαση και από τον Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα στα τόσα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά, είναι πλάκι όπως φαίνεται και σε αυτό. Δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενωμένες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Βρετανία και ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για ένα από τα πλέον ευαίσθητα συνταγματικά ζητήματα στην χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, θέλω να δούμε λίγο τα τελευταία που έρχονται από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η νέα κατηγορία και αύριο Τρίτη είναι η απολογία του ζεύγους. Από την άλλη, τώρα έρχονται νέα στοιχεία στο φως και στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει και ένα δεύτερο ιατρείο του ζεύγους στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια εταιρεία η οποία εισάγει ιατρικά μηχανήματα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο γιατροί είχαν δραστηριότητα και πέραν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο επίκεντρο. Βρίσκεται λοιπόν και ο δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος συνδέεται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, όπως μεταδόθηκε διαχειρίστρια της εταιρείας, εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο κουδούνι εκεί της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Earth News, στη συνέχεια το όνομα από εκεί αφαιρέθηκε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Πολιτίνη Λεωνάρδου, έθεσε στο επίκεντρο και την νομιμότητα της παρουσίας συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως. Γύρονται ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στο ιατρείο.
έχει μπει συνολικά και η διενέργεια στο μικροσκόπιο της πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μια γυναίκα που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση εκεί χρειάστηκε σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της να νοσηλευθεί περίπου έναν χρόνο πριν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς παρουσίασε αρκετές επιπλοκές. Ο διευθυντής του νεφρολογικού κέντρου και της μονάδας τεχνητού νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο κύριος Χρήστος Ιατρού, μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και είπε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο μέσω ασθενούς που είχε νοσηλευθεί. Η γυναίκα έρχονταν από την Κύπρο για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Καταλάβετε λοιπόν πώς κυκλοφορούσε η πληροφορία για το τι γίνονταν στο ιατρείο αυτό με την πλασμαφαίρεση, που το έμαθε η γυναίκα στην Κύπρο και ταξίδεψε στην Ελλάδα για αυτόν ακριβώς τον τρόπο, για να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είχε καταβάλει μάλιστα ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό για την θεραπεία αυτή και στη συνέχεια παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο πριν να νοσηλευτεί, προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που αντιμετώπισε από την συγκεκριμένη αυτή διαδικασία.

Έρνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη και βλέπω μέσα στις δηλώσεις τις τελευταίες από τον Donald Trump και τις αναρτήσεις βέβαια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα τώρα στο Truth Social, στην πλατφόρμα αυτή που τόσο αγαπά. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο προβληματισμό. Χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, και αυτό έρχεται μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών, κολοσσών, να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι φάρσα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι οι μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έπεσαν σήμερα κατακόρυφα, αφού ορισμένες από τις κορυφές του τομέα ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας τέτοιας εταιρείας προέτρεψε μάλιστα την αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του αυτή υιοθέτησαν αμέσως πολλά ακόμη στελέχη μεγάλων εταιριών, και είναι σημαντικό αυτό, κάτι πρέπει να μας λέει. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει μια ανησυχία στους ηθήνοντες και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλείς σε αυτούς τους κολοσσούς. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση αυτή των στελεχών. Αισθάνομαι κάπως περίεργα, λέει, για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια. Αυτό και μόνο λίγο ξενίζει και μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια που πρωτοστατεί στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα μίλησε με κάποια από τα μεγαλοστελέχη των εταιριών για τις ανησυχίες που διατύπωσαν. Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι εργαλεία τα οποία προορίζονται για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε κάποια άτομα της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, και τώρα κάποιοι δεν έχουν λόγο να παριστάνουν τους αγγέλους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, έγραψε την ανάρτησή του, δηλαδή το να σταματάμε όταν κάποιοι προσπαθούν να πάνε παραπέρα από ό,τι πρέπει για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ώρα όμως φτάνει 10, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας και η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και οι διαγραμμένες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητάμε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Να ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο με το Πεκίνο για να αποφευθεί μία κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών του, ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του Ζων Νοέλ Μπαρό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν σήμερα ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα πεντάχρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Με την καταστασή του να μην εμπνέει ωστόσο ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για εντοπισμό του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμία την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο για τη συνέχεια η Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Οπότε γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Που δεν είναι και
1: εορτάζουσες.
0: Σταυρούλα, σταύρο, του σταυρού σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Του σταυρού, μεγάλη γιορτή. 14 του Σεπτέμβρη.
0: 14 του Σεπτέμβρη, ναι. Είναι το τι μας ξημερώνει και ακούτε Air News Radio 105,8.
1: Και είμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
0: Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα. Το έκανα το πρώτο το σαρτάμα.

0: Έντονο Σαββατοκύριακο, έντονα ξεκίνησε και η εβδομάδα. Ήταν σαν μια κορύφωση του δράματος, ένας επίλογος, έτσι,
1: ναι,
0: μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Κορύφωση του δράματος. Και τώρα έχω την αίσθηση, καλά μιλάμε για μια λαοθάλασσα στην κυριολεξία.
0: Πάνω από 35.000
1: άτομα. Πάνω από 35.000 και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήταν τόσο επηρεασμένος. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και στην τελευταία εκπομπή, ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν ακούγαν αυτού του είδους τη μουσική, με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, έχουν συγκινηθεί. Και το σημαντικότερο, αυτό που λέγουμε, ότι όλοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι, χωρίς να γνωρίζω όλα τα τραγούδια, τουλάχιστον ένα-δύο τραγούδια που γνωρίζω, τα λέω συνέχεια από μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ και συλλογικό πένθος. Έχουμε επηρεαστεί όλοι. Δηλαδή, μου λέει μια φίλη μου, δεν είναι σαν να τον ανακαλύπτω. Ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ δηλαδή να ξεφύγω από αυτό το ζήτημα. Πάντως, ο κόσμος και ο τρόπος που πένθησε, που ήταν αντισυμβατικός χθες, Ιωάννα, δηλαδή ψαλμωδίες μέσα στην
1: Όλη τη νύχτα.
0: Ολονυκτία, μέσα στην εκκλησία, ζεμπέκικα και τραγούδια, και με κέφι και με πένθος και κλάμα και εορτασμός απ' έξω.
1: Αντίθεση συναισθημάτων.
0: Έτσι ήταν
1: και αυτός
0: όμως. Ναι. Αποτυπώθηκε η απόλυτη αντισυμβατικότητα.
1: Ήταν ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι ήταν. Και σήμερα στην κηδεία, η οποία επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή παρατηρούσα, γιατί είχαν όλα τα κανάλια κεντρώμενα, ναι, ναι, οπότε το βλέπεις λίγο. Γιατί είχε ζητήσει η οικογένεια να γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και γκάζωσε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Όταν βγήκε με τη σωρό.
1: Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Νεκροφόρα. Και πάλι ο κόσμος πήγε. Και πάλι αντέβαινε μοναδικά.
1: Ναι. Και με δυσκολία κατάφεραν, βεβαίως σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας, αλλά δεν σταμάτησαν να πάνε, ακόμα και έξω, εκεί.
0: Ναι.
1: Πάντως έχω την εντύπωση, ότι τώρα ξεκινάει μια άλλη ιστορία. Και δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η έκφραση «έγκλημα στο κολονάκι».
0: Ναι, ταιριάζει. Σαν,
1: ταιριάζει.
0: Σαν παραμύθι που είχα να πω, καμία σχέση. Σαν αστυνομικό. Εγχώριο μυθιστόρημα. Κοίτα να δεις, παράλληλα ήταν τώρα αυτή η ηρωνία της τύχης, η ζωή παίζει πολλά παιχνίδια. Σήμερα στην πραγματικότητα εξελίχθηκαν παράλληλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ώρα της ταφής, της κηδείας και ταφής, την ώρα εκείνη ήταν στην Ευελπίδων το δεύτερο σκέλος, το αστυνομικό.
1: Ακριβώς, το αστυνομικό.
0: Με τις απολογίες, την αναβάθμιση κατηγοριών.
1: Ναι, την αναβάθμιση και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Εντάξει, οι πληροφορίες που έχουν έρθει και πια έχουμε συνθέσει το χρονικό, το timeline που λένε και οι Αγγλοσάξονες, είναι σοκαριστικό, γιατί πλέον επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε καταλάβει. Ότι ο άνθρωπος έμεινε αβοήθητος.
1: Αβοήθητος τουλάχιστον για μία ώρα.
0: 55 λεπτά εκεί. Ναι. Με ένα μηχάνημα να χτυπάει για εμβολές, γιαγιά, και να
1: χτυπάει. Άγνοια.
0: Ναι. Έχουν βγει και τα τιμολόγια στη δημοσιότητα. Ξέρεις, 300 ευρώ για να μπεις, να περάσεις το κατόφλι. Και από 7 μέχρι 10.000 για να κάνεις αυτή τη θεραπεία.
1: Ναι, και τις τελευταίες ημέρες νομίζω 10 θεραπείες. Την τελευταία εβδομάδα 10 μέρες. Κάθε μέρα και μια θεραπεία.
0: Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, πως μου έρχονται και άλλα ρητά. Μου έρχεται και το, πώς λέγεται, αυτό τώρα μου μίλησε ο Βασίλης Νικολόπουλος και πήγε η σκέψη μου. Το έξυπνο, με διέλυσε τώρα ο Βασίλης.
1: Το έξυπνο πουλί, λοιπόν.
0: Από τη μύτη πιάνεται, αυτό ταιριάζει. Γιατί πια χαζούς δεν τους έχω, πονηρούς δαιμόνιους.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον πιάσαμε.
0: Και η στάμνα που πάει στο.
1: Αχ, ναι.
0: Δηλαδή το κάναν τρελά πράγματα. Γιατί πια έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους, από καρκινοπαθείς, από συγγενείς.
1: Μα δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν στο αισθητικό κομμάτι.
0: Ήταν παντού.
1: Δηλαδή ήταν επικίνδυνοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, ήταν.
1: Δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά όταν τώρα άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας μέσα από κάποιες βιταμίνες πίστευαν ότι θα θεραπευτούν.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, επειδή υπήρχε και η πονηριά, δεν τους άφηνε ο γιατρός να εγκαταλείψουν. Τους έλεγε, ακολουθήστε αυτό, δεν το αφήνετε. Δηλαδή την παραδοσιακή.
1: Αλλά πάρτε
0: γιατί ο Θεός και μετά εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ σώζω, ναι, ας πούμε.
1: Και ακριβές, έτσι,
0: Ακούω μια κυρία που έλεγε ότι την στείλανε σε ένα πολύ συγκεκριμένο φαρμακείο, σλάς μαγαζί, δεν είμαι πολύ σίγουρη γιατί εδώ πέρα θα προκύψουν και άλλα ζητήματα. Και ήταν, λέει, 1,5 μισθός.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είχε δηλαδή, δεν μπορούσε να τα πληρώσει.
1: Για να αγοράσει τα...
0: Κατάλαβα ότι ήταν πάνω από 1,000 ευρώ. Ναι. Τα σκευάσματα αυτά.
1: Απίστευτο. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά, Νεφέλη, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Που λέει: αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν, και το αποδεικνύουν αυτές οι μέρες ότι ήταν είδωλο.
0: Είχαμε υποψιαστεί την ιδιαίτερη σχέση του με τον κόσμο, αλλά νομίζω τώρα επιβεβαιώνεται απόλυτα και διαμορφώθηκε. Γιατί ξέρεις, όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης, εκεί μπαίνει σφραγίδα της σχέσης με το κοινό.
1: Τη
0: διαχρονική, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Πάντως, ξέρεις τι μου έρχεται εμένα στο μυαλό, ότι τελικά ο Μαζονάκης ήταν διαταξικός και διαγενειακός.
1: Βεβαίως. Τουλάχιστον
0: τρεις.
1: Ακριβώς. Τουλάχιστον 3-4 γενιές ήταν εκεί η παρουσία του στην κηδεία, και από την άλλη, όλοι μα όλοι, όσοι λέμε έχουμε διάφορα μουσικά ρεύματα, του έντεχνου, του δημοτικού, της
0: σαν
1: ραπ.
0: Σαν ενοποιηθήκαμε
1: όλοι, δεν υπήρχε ούτε ένας, δηλαδή είναι πάρα πολλοί. Αυτοί οι γνωστοί έτσι που λες μπα, αποκλείεται να.
0: Και τοποθετήθηκαν
1: με σεβασμό και με
0: εκτίμηση. Και αποδοχή.
1: Και
0: ξέρεις, πιστεύω ότι το προκάλεσε αυτό. Δεν λέω ότι κάποιοι θα το έκαναν και αυθόρμητα. Αλλά η ορμή του κόσμου.
1: Η ορμή του κόσμου.
0: Ο κόσμος κινητοποίησε όλο αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Σαν να σε έφερε σε ένα σημείο με τα χέρια ψηλά.
0: Λες, αυτό είναι, παιδιά. Δεν μπορώ να το αφήσω πίσω.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι. Και μου θυμίζει πάρα πολύ Καζαντζίδη όλο αυτό που γίνεται. Αυτές, ας πούμε,
1: οι εκδηλώσεις λατρείας.
0: Εκεί τις είχαμε ξαναδεί.

0: Μαριάννα Ταραμπίκου, τι λες να συστήσεις τον καλεσμένο μας?
1: Βέβαια, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει για όλα αυτά που συζητάμε, ο κύριος Γιώργος Λυράκος, κλινικός ψυχολόγος υγείας και μάλιστα στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, Άγιος Παντελεήμονας.
0: Άρα σας συνδέει η γειτονιά τουλάχιστον. Γεια σας κύριε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μας συνδέει και η γειτονιά και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και που τους βιώσαμε δύο μέρες, γιατί είχαμε πλημμύρα ανθρώπων γύρω από το νοσοκομείο που είναι ακριβώς πάνω από την εκκλησία. Mm-hmm. Οπότε το βιώσαμε από κοντά όλο αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μαζονάκη.
0: Τώρα εμείς κάναμε ένα σχολιασμό πρόχειρο. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό από τη χθεσή, δηλαδή από την Τετάρτη που έγινε το δραματικό αυτό γεγονός, που το μάθαμε, μέχρι την κορύφωση, τη χθεσινή σοκαριστική, συγκλονιστική μέρα και φυσικά τη σημερινή, την κηδεία?
2: Ναι, να πούμε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο ένα προσωπικό δράμα. Ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί δεν ήταν απλώς μια φωνή, ήταν ένα πρόσωπο της γειτονιάς και ήταν κάποιος που ενσάρκωνε το λαϊκό παιδί.

0: μέσα σε αυτό το κοινωνικό μοίρασμα του συναισθήματος. Mm-hmm. Υπάρχουν θεωρίες, δηλαδή υπάρχει η θεωρία του ΡΙΜ που δείχνει ότι έντονα συναισθήματα όπως είναι το πένθος, το σοκ, η οργή, σχεδόν πάντα οδηγούν σε μια ανάγκη για κοινοποίηση. Αυτό που λέμε να μοιραστούμε, να πούμε αυτό που μας συμβαίνει. Και υπάρχει και η θεωρία της συλλογικής έξαρσης του Ντουρκέιν που λέει ότι όταν χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για ένα κοινό συνέστημα, δημιουργείται μια ενέργεια που υπερβαίνει το άτομο.
1: Βέβαια, και αυτό να πω το πιο απλό. Στο γήπεδο να πάει κάποιος. Θα πω κάτι πολύ απλοϊκό. Αυτό το καταλαβαίνει. Αδιάφορος να είναι, θα τον κινητοποιήσει ορμητικό. Να ρωτήσω κάτι.
0: Που εδώ έχουμε το εγώ πονάω. Και το εγώ πονάω εδώ, τι γίνεται, εμείς πονάμε.
2: Εμείς πονάμε. Είχε και παράπονο ο κόσμος όμως. Δηλαδή, σαν να βγει και ένα παράπονο συλλογικό για το άδικο, για το σοκ που υπέστη, το ότι χάνει τόσο νωρίς ένα δικό του άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την κοινωνιολογική διάσταση. Γιατί, γιατί υπάρχει μια συλλογική έξαρση. Η κοινότητα συσπηρώνεται πάντα γύρω από ένα γεγονός που την τραυματίζει. Έτσι και ένας θάνατος, ο οποίος δεν θα έπρεπε να συμβεί χωρίς αιτία σε μια τέτοια ηλικία, δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο νοήματος για όλους μας. Άρα και σε περιόδους που βρισκόμαστε σε μια κοινωνική αβεβαιότητα ως χώρα, τέτοιες τελετουργίες ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένας μηχανισμός ο οποίος τι κάνει, μας επανασυνδέει και μας σταθεροποιεί. Άρα έγινε μια ηθική αγανάκτηση. Αυτός ο ευνίδιος θάνατος είχε να κάνει με αμφισβητούμενες πρακτικές υγείας.
1: Μα όχι και αυτό. Και ένα σύστημα που δεν, θεσμικό που δεν προστάτευσε, αντιθέτως, κάθε πληροφορία που μας έρχεται, καταλαβαίνουμε ότι δεν προστατεύει όχι το Γιώργο Μαζονάκη,
0: αλλά όλους
1: κάθε πολίτη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε χρόνια.
0: Άρα τι μπαίνει, ένας φόβος και ο φόβος γίνεται θυμός. Και ο θυμός γίνεται ανάγκη για δικαιοσύνη.
1: Δεν υπάρχει. Άρα, και το αφού το έπαθω Μαζονάκη, σκέψου τι μπορώ να πάθω.
0: Γιατί όχι σε μένα, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αν
1: πόσο μάλλον σε μένα. Πόσο μάλλον σε μένα.
0: Μπράβο.
1: Που είμαι.
0: Άρα,
1: ο.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι δεν ήταν μόνο συναισθηματικό. Ήταν μια σιωπηρή κοινωνική διεκδίκηση για διαφάνεια, για ασφάλεια και για λογοδοσία. Ο κόσμος μέσα από το τραγούδι του, μέσα από όλο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και ήταν όλοι εκεί, δείχνουν ότι ζητάνε να γίνει μια λογοδοσία, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το θάνατο. Γιατί έτσι ίσως πιστέψουν ότι την επόμενη φορά θα προστατευτούν και οι ίδιοι, αφού δεν μπόρεσε να προστατευτεί ο Γιώργος.
1: Άρα κρατάω, γιατί έχετε πει διάφορα. Το πρώτο είναι ότι ως άνθρωπος, ως συγκεκριμένος, δεν είχε αυτά τα πολύ ξεκάθαρα όρια που έχουν πολλές φορές οι στάροι, διασημότητες, που ο πλούτος και το προνόμιο τους κάνει απρόστους. Αυτό δεν το είχε. Οπότε ταυτιστήκαμε. Μιλήσατε για τη συλλογική, για το πώς λειτουργεί σχεδόν σαν κολλάει ο ένας τον άλλον. Μην γίνεται ένα βίωμα. Και φυσικά για, για το πώς έφυγε, για το πρόωρο, το ευνίδιο, το ξαφνικό, το άδικο που είπε και η Ιωάννα Ταραμπίκου. Και την παθογένεια την κοινωνική που αναδείχθηκε μέσα από το θάνατό του.
2: Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Λυράκος, η ηθική αγανάκτηση. Το νιώθαμε όλοι αυτό, νομίζω.
0: Όλοι, ακριβώς. Όλοι. Και όλοι είναι
2: πέρα
0: αυτό
2: από το πένθος,
0: ότι οδήγησε σε αυτή τη μαζική παρουσία στην Εκκλησία. Mm-hmm. Έτσι, αυτή η συνολική διαμαρτυρία που λέει ότι ο κόσμος δεν πένθει μόνο, ζητά απαντήσεις.
1: Κύριε Λυράκο, θα είμαι προσεκτική και είμαι σίγουρη ότι θα είστε κι εσείς. Mm-hmm. Πώς σας φάνηκε, γιατί εγώ το εκτιμώ ιδιαιτέρως και έχω εντυπωσιαστεί που ο κόσμος μπήκε σε αυτή τη θέση για όλους αυτούς τους λόγους που προείπατε και δεν βρήκε διάφορες δικαιολογίες του τύπου εντάξει, ζούσε τη ζωή του, στα άκρα έκανε, έρανε. Δεν έγινε αυτό. Συνήθως έχουμε την τάση να κουνήσουμε το δάχτυλο και να μην δούμε το πρόβλημα. Τώρα τι ήταν διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση που παραμερίσαμε τα όποια και είπαμε όχι, εμείς θα μείνουμε στην ουσία.
0: Να σας πω λοιπόν, ζούμε σε μια περίοδο που έχει έντονη κοινωνική ανασφάλεια. Τέτοια γεγονότα λειτουργούν σαν στιγμές επανασύνδεσης. Γιατί ο κόσμος μαζεύεται για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος απέναντι στο θάνατο, απέναντι στην απώλεια, στην αδικία. Άρα ουσιαστικά όλο αυτό τι ήταν μια μορφή συλλογικής κάθαρσης, κάτι πολύ ανθρώπινο, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το πραγματικά ελληνικό χαρακτηριστικό. Το ότι εμάς ο θάνατος μας ενώνει, μας φέρνει κοντά και πενθούμε όλοι μαζί. Και όταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν τολμηρός, που μπορεί να ζούσε στα άκρα,

0: ήταν κοντά στον πληθυσμό, αν θέλετε, που τον γέννησε, στην Νίκαια, στο πέραμα που εργαζόταν ο πατέρας του, στα λαϊκά στρώματα. Όταν ερχόταν πάρα πολύ συχνά, έτρωγε σουβλάκια σε ένα σουβλατζίδικο στον Κορυδαλό και τον βλέπανε όλοι οι άνθρωποι. Όταν βοηθούσε τόσες οικογένειες. Όλο αυτό τι δείχνει στον πληθυσμό? Ότι δεν είναι από μάκρος, είναι δικός τους, τους ανήκει. Mm-hmm. Και όταν κάποιος νιώθουν ότι τους ανήκει, το πένθος γίνεται αυτόματα δικό τους.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή να λέμε από εδώ, να μείνει λίγο σαν το φαινόμενο Μαζονάκη. Είναι πολύ βαρύ αυτό, αλλά πραγματικά το άκουσα από κόσμο. Μα τι είναι αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή η λέξη φαινόμενο έχει αρχίσει και συζητιέται με ένα τρόπο που νομίζω ότι κάπως έτσι δεν γίνονται κάποιες λέξεις.
0: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και είναι πολυεπίπεδο κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί συνδυάζει την ταύτιση από τη μία που κάνει ο άνθρωπος με το Μαζονάκι. Συνδυάζει τη συλλογική μνήμη και συνδυάζει και την ανάγκη για κοινότητα, να γίνουμε ένα. Mm. Και μέσα από αυτό έχουμε το κομμάτι της αναζήτησης της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μέσα από όλα τα δικαστήρια, μέσα από όλα τα θέματα που βγαίνουν και τα κοινωνικά προβλήματα, τη βία, τη κακοποίηση των γυναικών, η ανάγκη των ανθρώπων για προστασία έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να προστατευτούμε χωρίς να το καταφέρνουμε. Άρα ένα τέτοιο φαινόμενο ουσιαστικά έρχεται και τους στέλνει όλους πιο κοντά, ζητώντας τη δικαίωση. Άρα όντως γίνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο.
2: Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση? Οι διάφορες εικόνες που είδαμε, πέρα από τις συμβατικές, μιλάω για χθες και σήμερα, ναι, θα έλεγε κάποιος ότι υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν σχεδόν βέβαιες. Δηλαδή, εκκλησία και ψαλμοδία με τη σωρό, ναι, μέσα, και από έξω μπουζούκι
0: τραγούδια.
2: Και τραγούδια και όχι μόνο θρήνος και χορός και χαρά εορτασμός ενώ του ανθρώπου, το οποίο και στις αμερικάνικες, ναι, κηδείες το βλέπουμε, δεν είναι κάτι. Στην κηδεία τώρα σήμερα ο κόσμος να αγνοεί σχεδόν τις οδηγίες της οικογένειας, κάτι που είναι ιερές, και να είναι εκεί και να χτυπάει με ένα ρυθμό παλαμάκια, σχεδόν πατώντας σε μνήματα. Για κάποιο λόγο όλα αυτά δεν σοκάρουν, αλλά δεν είναι. Τα έχουμε ξαναδεί, δεν ξέρω. Ή πώς τα σχολιάζουν,
1: δεν θυμόμαστε.
0: Είχαμε στο Καζαντζίδη.
2: Μπράβο, και εγώ αυτό το φέρνω ως παράδειγμα αυτή τη μέρα.
0: Τι κοινό είχε ο Καζαντζίδης? Ότι ήταν και εκείνο το παιδί του λαού. Ήταν το παιδί που ήταν από τα λαϊκά στρώματα, που τραγουδούσε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Το ίδιο ήταν και ο Γιώργος. Τραγούδησε θέματα που είχαν να κάνουν με την αγάπη, που είχαν να κάνουν με τον πόνο, που είχαν να κάνουν με το τραύμα, που είχαν να κάνουν με τη ζωή. Με αυτά τα τραγούδια οι άνθρωποι 30 χρόνια τώρα έχουν μεγαλώσει και έχουν ταυτιστεί, και όταν ταυτίζεσαι με ένα τραγούδι που σου μιλάει μέσα στην ψυχή, που σου δείχνει κομμάτια της ζωής σου, ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτό το τραγούδι ουσιαστικά γίνεται ένα μεσένα. Ήταν θαυμασμός, ήταν αγάπη, ήταν λατρεία. Άρα όλο αυτό είχε να κάνει με το να γιορτάσει κάποιος τη ζωή του και όχι μόνο το θάνατό του. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αν θέλετε, το πένθος έχει να κάνει με το τραγούδι. Γιατί γιορτάζει τη ζωή που κάποιος έζησε. Γιατί κάποιος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνάμε. Όσο τον θυμόμαστε, λέμε ότι ο άνθρωπος ζει και δεν πεθαίνει ποτέ. Άρα οι αναμνήσεις και το να μιλάμε και το να θυμόμαστε για κάποιον τον κρατάνε πάντα ζωντανό στη ζωή. Και ίσως αυτό ήταν που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτές τις δύο μέρες.
2: Είπε μια ωραία κουβέντα, είπες για τον Ξαρχάκο,
1: ναι,
2: Ιωάννα,
1: ναι, ναι.
2: Εγώ διάβασα και τον Κώστα το Γιαννακίδη, τον συνάδελφο, που είπε για ρογμές. Ήταν, λέει, πάντα σαν ένας επιβάτης της πρώτης θέσης, ο οποίος όμως νιώθει ναυτία και βγάζει τα σωδικά του. Δηλαδή στο κυριλέ περιβάλλον αυτός σχεδόν, δεν ξέρω, έτσι τραχείς με έναν τρόπο, όμως αυτές οι ρογμές έπαιξαν ρόλο.
0: Η αντίφαση. Μπράβο, ακούστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι αψυχάδιαστος, δείχνει ότι έχει περάσει προβλήματα στο συναισθηματικό κομμάτι, στη χρήση, στη συμπεριφορά. Τι δείχνει? Ότι είναι ένας άνθρωπος, αν θέλετε, κοινός όπως και εμείς οι άλλοι. Ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο άπιαστος. Είναι κάποιος ο οποίος ταιριάζει στο ποιοι είμαστε εμείς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τα προσωπικά μας βιώματα, τα προσωπικά μας πάθη, κάνουμε τα δικά μας λάθη, τα δικά μας πάλματα και φυσικά ζούμε με αυτά. Το ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης αυτά έκανε κοινοκτημοσύνη και τα πρόβαλε προς τα έξω ή έδειχναν ότι είναι ίδιος με εμάς. Αυτό αυξάνει και την ταύτιση η οποία έκανε όλος ο πληθυσμός με τον Μαζωνάκη.
1: Και κύριε Λυράκο, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Να κλείσουμε με αυτό που λίγο πριν σχολιάσαμε με τον, για το Σταύρο Ξαρχάκο. Και κολλάει με αυτό που είπατε τώρα τελευταία. Λέει ότι αποχαιρετούμε ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ιωάννα Ταραμπίκου, άκου, μην ανησυχείς καθόλου για την τεχνητή νοημοσύνη. Να σου πω γιατί.
1: Για πες, γιατί τις τελευταίες ημέρες δεν το σχολιάσαμε καθόλου χαμός. Και έχει γίνει χαμός. Μπράβο.
0: Ο κακός χαμός με τους βασικούς παίκτες που έχουν αυτές τις εταιρείες και στην πραγματικότητα διαχειρίζονται αυτή την τεχνολογία, να λένε και να παραδέχονται ότι πρέπει να μπει ένα φρένο, γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Αλλά άκου, μην ανησυχείς καθόλου, γιατί έχουμε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει
1: τώρα,
0: ότι...
1: Τώρα, αυτό σημερινό.
0: Τώρα, φρέσκο, καλέ, φρέσκο,
1: νέο,
0: μας παρταράει. Ο μόνος έλεγχος, λέει, ή τα μόνα όρια που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας δυνατός και έξυπνος με υψηλό IQ πρόεδρος. Και είπα, έχουν ένα τέτοιο και με το παραπάνω. Ηρέμησες.
1: Τι μας έχει βρει, εγώ αυτό λέω.

0: να πούμε κάτι για τον Bob Mackie, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός ενδυματολόγος, mm-hmm. που ανέδειξε καλλιτέχνες όπως η Σέρι, την Ατέρνερ, η Νταϊάννα Ρος. Όπως καταλαβαίνεις, του άρεσαν οι πουλιες και δεν τον έλεγες μινιμαλιστή.
1: Ναι.
0: Ήταν ο άνθρωπος
1: αστραφτερά.
0: Ναι. Και ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτές τις τις προσωπικότητες και τις πολύ εμβληματικές εμφανίσεις τους, και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

0: Λοιπόν, να πούμε και ένα χρηστικό νέο. Σήμερα και αύριο έχουμε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, διότι γίνονται δύο συναυλίες, μία σήμερα και μία αύριο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία δρομολόγια από τη γραμμή 1 του μετρό είναι Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34, δηλαδή τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινούν από τη 1 τη νύχτα μέχρι 1:30, ενώ στο 2, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν οι τελευταίοι σειρμοί από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 η ώρα.
1: Ναι, δεν μας είπες ποιες συναυλίες.
0: Ποιες συναυλίες θα σου πω. Να πω για τον κόσμο που θέλει να ξέρει τι ώρα θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο. Ναι.
1: Ωραία.
0: Θυμάμαι τη συναυλία που είχα πάει. Νομίζω ότι ήταν το 80 κάτι. Τώρα εμένα με πιάνει το παλαιϊκό. Όταν είχε αρρωστήσει ο Μάνος Λοΐζος, που είχε γίνει μια συναυλία. Τώρα ποιοι είναι σήμερα εκεί? Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Λιγοπούλου, πολύ και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, αυτό σήμερα αύριο έχουμε κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει αυτή λοιπόν τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Εδώ θα είναι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Πένι Μπαλτατζή, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, πολύ πολύ και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου, δύο σπουδές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

0: κοιτάω τις σειρές που έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy. Είμαστε κοντά στα Emmy 2026. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καινούργιες και παλιές. Πρώτα είναι το The Pitt. Δεν το έχω δει. Είναι ιατρικό. Ιατρική σειρά. 25 υποψηφιότητες και είχε κερδίσει 5 βραβεία πέρυσι. Το The Hacks. 5 χρόνια. Πάλι δεν το έχω δει. Καλά, τι βλέπω εγώ.
1: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καν για αυτές.
0: Έλα, καλά, έχεις διαβάσει. Έχεις δει, απλά δεν το θυμάσαι.
1: Δε, ναι.
0: Το Pitt, ας πούμε, το έχω ακούσει. 24 υποψηφιότητες. Α, The Widow's Bay. Λοιπόν, αυτό είδα το ένα επεισόδιο και δεν με κράτησε.
1: Δεν ξέρω τι λέει
0: αυτό για μένα. Ναι. 19 υποψηφιότητες για την πρώτη σεζόν. Mm-hmm. Μεταξύ των οποίων και το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού. Είναι ο Matthew Reese, είναι αυτός.
1: Α, γνωστός, ωραίος.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι.
0: Και το Pluribus.
1: Εντάξει, εμείς το είδαμε. Ναι. Βλέπουμε τη φωτογραφία, είμαστε στο ραδιόφωνο και λέμε ναι, μ' άρεσε, ωραίος.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και μετά The Better Call Saul. Εντάξει, το ξέρουμε και αυτό. Πάντως δεν βλέπω τίποτα που είναι hot και που τα Emmy το επι... Τίποτα. Εγώ βλέπω άλλα ντάλα. Εσύ?
1: Εγώ καμία από αυτές.
0: Δεν βλέπεις σειρές?
1: Βλέπω.
0: Αλλά δεν είσαι φανατική. Α, δεν βλέπεις σειρές σε πλατφόρμες?
1: Βλέπω, βλέπω. Και στη δικιά μας και στην, σε, ό,τι, σε αυτές που,
0: ναι,
1: έχω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά προτιμώ να είναι κάτι Σαββατόβραδο.
0: Α, είσαι, κάπως, δεν είσαι.
1: Δεν είμαι του
0: είσαι
1: καθημερινού.
0: Είσαι πιο παραδοσιακή.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: εντάξει, ναι, ναι. Okay.

0: σήμερα στην πραγματικότητα, Ιωάννα μου, ναι, και όλοι εσείς που μας ακούτε και είστε γονείς, ήταν η πρώτη μέρα σχολείου. Την Παρασκευή για τους περισσότερους δεν ήταν, ήταν μόνο ο αγιασμός. Οπότε θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μπομπούση, που είναι δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Αρχαία Κορινθία και είναι σχολικός ψυχολόγος και είναι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και όλα είστε, κύριε Μπομπούση μας.
1: Και πολλά έχουμε να ρωτήσουμε και πολλά έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.
0: Πώς ήταν η αρχή? Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πώς πήγε σήμερα?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη μέρα σχολείου, γιατί την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός και σήμερα μοιράζουμε τα βιβλία, μαθαίνουμε λίγο στα πρωτάκια τους χώρους του δημοτικού σχολείου. Σήμερα δηλαδή είναι η πρώτη επαφή με ότι κάτι ξεκινάει, ότι τώρα ξεκίνησε το σχολείο πια, παίρνουμε βιβλία και ετοιμαζόμαστε. Θα έλεγα ότι με κέφι ήρθαν οι μαθητές, όχι ότι αγαπούν το σχολείο τρελά κτλ, αλλά αγαπούν τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σχολείο, τους φίλους τους, τα φιλαράκια τους, τους δασκάλους τους. Τώρα από εκεί πέρα το κομμάτι το, ξέρετε, το μαθησιακό,
0: τι να κάνουμε,
2: το διάβασμα και τα λοιπά, εντάξει, αυτό το αφήνουμε λίγο πιο πίσω.
0: Να σας πω πάντως κάτι, και Ιωάννη θα σου το πω και εσένα, δεν στο πάω ούτε πριν, δεν πρόλαβα. Είδα ένα βίντεο στα social media με παιδιά εφήβους, δηλαδή μπορεί να ήταν και λυκείο, να ήταν πρώτη λυκείου, που είχαν κάτι σακούλες με βιβλία και τα πετούσαν και τα σκίζανε και μιλούσαν μεταξύ τους και ήθελα να τραβήξω τα μαλλιά μου. Απλά ένιωσα την ανάγκη να το πω, γιατί είπατε για τα βιβλία. Δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές οι εικόνες αυτές.
1: Εγώ θα ρωτούσα τώρα, μιας και ο κύριος Μπομπούσης μας είπε και για τα πρωτάκια και για τα παιδιά του δημοτικού, έχουν μειωθεί καθόλου τα βιβλία? Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πάντα και βλέπω ακόμα μικρές πλατούλες, δηλαδή κλαράκια να κουβαλάνε τεράστιες τσάντες.
2: Έτσι όπως το λέτε είναι, δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους
0: να τα κρατάτε στο σχολείο, να μην τα πηγαίνουν φέρνουν.
2: Ακριβώς, υπάρχουν δηλαδή για παράδειγμα το ανθολόγιο, ας πούμε, που πολλοί δάσκαλοι συνηθίζουμε να το κρατάμε στο σχολείο, ή το βιβλίο φυσικής στις μεγαλύτερες τάξεις, αυτό που είναι για, όχι, που κάνουν τα πειράματα, το άλλο που είναι κυκλοπαιδικού τύπου. Προσπαθούμε δηλαδή με τέτοιους τρόπους να μειώσουμε το βάρος, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολλά τα βιβλία, είναι κάτι που το λέμε κι εμείς. Το φωνάζουμε ότι πρέπει
1: είναι
2: να μειωθούν.
1: Είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
2: Είναι χρόνια και ξέρετε κάτι, επειδή του χρόνου θα μπει και το πολλαπλό βιβλίο πια, δεν είναι καλύτερη η κατάσταση, είναι πάλι πολλά τεύχη.
0: Δηλαδή, αχ, Ιωάννα μου και κύριε Μπομπούς, είπαμε λίγο να το πάρουμε η ένα αρχή και άρχισε εσύ, Ιωάννα, με βιβλία. Τώρα θα είπαμε πόσα πολλά και βαριά είναι. Τώρα εγώ θα σου πω και πόσα απαράδεκτα είναι πολλά από αυτά, γιατί έχω παιδί στην Πέμπτη Δημοτικού.
2: Α, ωραία.
0: Και μην το πιάσουμε έτσι, γιατί θα αρχίσω την καταγγελία εγώ τώρα. Έτσι. Και εσείς θα σιγοντάρετε σε μένα, γιατί ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα τι συμβαίνει. Αχ, Παναγία μου.
2: Ναι, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ξέρετε και μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης πολλές φορές θεωρούμε ότι πολλά από τα βιβλία αυτά δεν μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού. Είναι πυκνογραμμένα, είναι πολύ σύνθετα, απαιτούν ένα είδος σκέψης που δεν είναι για παιδάκια δημοτικού.
0: Είναι αποσπασματικά, ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή συνέχεια. Έχω να πω πάρα πολύ, υπάρχει κάτι αποσπασματικό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κατά βάση προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν άνθρωποι με αισιοδοξία όπως εσείς που σας ακούω.
2: Να είσαστε καλά.
0: Είστε και ψυχολόγος, σχολικός ψυχολόγος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε.
1: Απαραίτητο
0: και
1: πρέπει να είναι.
0: Δύσκολα
1: και δεν
0: πράγματα.
1: Ξέρω, υπάρχει σε κάθε σχολείο πια σχολικός ψυχολόγος?
2: Όχι, δεν υπάρχει σχολικός ψυχολόγος, και θα σας πω γιατί. Και εμείς ψυχολόγοι έχουμε κάνει και κάναμε και, ξέρετε, παράπονα προς, κατά στιγμή προς το Υπουργείο, στέλνοντας επιστολή πριν κάνα δύο χρόνια. Κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει έναν ψυχολόγο ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός μοιράζεται σε πολλά σχολεία. Οπότε επισκέπτεται το σχολείο μια φορά την εβδομάδα. Αν ο ψυχολόγος δεν γίνει μέρος του σχολείου, αν δεν μείνει πρόσωπο του σχολείου να βλέπει τις σχέσεις πώς διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση και όχι μια φορά την εβδομάδα, γιατί ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει και ποιον να πρωτοδεί, ποιον να πρωτακούσει, ποιον γονέα να πρωτοσυναντήσει. Νομίζω ότι είναι,
1: ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι,
2: ναι,
1: να το πούμε.
2: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό θεωρώ.
0: Πώς κύριε τότε που. Α, συγγνώμη,
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: μου
1: όχι. Και φαντάζομαι να ολοκληρώσω αυτό η σκέψη μου ότι και τα παιδιά δεν μπορούν να εξοικειωθούν με έναν άνθρωπο στο να μιλήσουν ή να νιώσουν ότι είναι δικός τους άνθρωπος που μπορούν να μοιραστούν κάποια πράγματα.
0: Προφανώς.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ακόμα και αν οι ψυχολόγοι ή οι άνθρωποι ψυχικής υγείας που μπαίνουν στα σχολεία, ακόμα και αν έχουν πολλές λόγω της δουλειάς τους πολλούς τρόπους να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, άλλο είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το παιδί κάθε μέρα και άλλο ένας άνθρωπος που το βλέπει μια φορά την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, εγώ θα πω ότι είναι σημαντικό που έστω και σε αυτή τη συχνότητα μπαίνει ψυχολόγος μέσα στα σχολεία, γιατί ακόμα και μια φορά τη βδομάδα κάτι θα πει, κάπως θα βοηθήσει, κάτι θα κάνει από το τίποτα δηλαδή, έστω και έτσι.
0: Κύριε Μπομπούς, μιλάμε, δεν ξέρω, 2-3 λεπτά. Έχουμε αναδείξει 10 προβλήματα. Mm-hmm. Πώς γίνεται κάποιος να μην νιώσει απόλυτα ιτημένος, αλλά να συνεχίσει να πολεμάει σε αυτό το σύστημα με όλα τα προβλήματα της παθογένειας και της ελλείψης?
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι η μπαταρία που μας φορτίζει για να μην νιώσουμε ιτημένοι είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά, mm-hmm, μέσα στην εκπαίδευση, σας μιλάω ειλικρινά, αυτό που με φορτίζει είναι τα παιδιά, τα παιδάκια, οι μαθητές. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει την κατάσταση, που λες είναι παιδιά και θα παλέψω, δεν θα το βάλω κάτω, θα εργαστώ για αυτές τις ψυχές, για αυτά τα παιδάκια.
0: No.
2: Αυτό είναι, στην ουσία εκεί είναι για μένα, ξέρετε, εκεί είναι το νόημα, για να μην αισθανθεί θυμμένος. Διαφορετικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και τέλος πάντων τα ξέρετε κι εσείς, αφού μου είπατε ότι έχετε και παιδιά στο δημοτικό, γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε κι άλλο ένα τίτλο. Είστε συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Άλλο ένα ζήτημα. Τώρα τα βιβλία και η σχέση των παιδιών με αυτά. Καλυτερεύει, χειροτερεύει.
1: Χάνεται.
0: Χάνεται τελείως. Τι γίνεται?
2: Μεταλλάσσετε και εγώ αναρωτιέμαι. Θα σας πω ότι σίγουρα οι οθόνες κλέβουν την παράσταση. Κλέβουν την παράσταση οι οθόνες, τα έχουμε πει, τα λέμε, τα φωνάζουμε, όμως το παιχνίδι για μένα δεν έχει χαθεί. Αρκεί όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία. Το δημοτικό έχει το εξής, επειδή οι δάσκαλοι στο δημοτικό είναι σημαντικοί άλλοι στα μάτια των παιδιών, μετά τους γονείς, οι δάσκαλοι είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών. Αν ένας δάσκαλος τα πιάζει τα παιδιά και ο νηπιαγωγός φυσικά, εξαιρετική δουλειά στα νηπιαγωγεία, γιατί εγώ συγγραφέας μπαίνω και στην νηπιαγωγεία και βλέπω τη φοβερή δουλειά κάνουν και μέσα στην νηπιαγωγή. Εάν λοιπόν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι των παιδιών που λέγονται νηπιαγωγοί και δάσκαλοι το πιάσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται βιβλίο και εξηγούν και το βάλουν στη ζωή των παιδιών, έστω και μέσα στο κομμάτι του σχολείου, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και να τροφοδοτήσουν την αγάπη των μαθητών για αυτά. Από εκεί και πέρα βέβαια έρχεται μετά και η οικογένεια που...
0: Ωραία, η οικογένεια, όλες αυτές οι νέες μαμάδες, οι μοντέρνες μαμάδες που ασχολούνται, που διαβάζουν, που ξέρουν τα ωφέλη, δεν έχουν συμβάλει στο να αναβαθμιστεί αυτή η σχέση. Δεν ξέρω, εγώ μιλάω με νέες μαμάδες και όλες είναι πολύ ψαχμένες.
1: Μήπως οθούν τα παιδιά με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή ακούγοντας παραμύθια, λέω εγώ τώρα, δηλαδή όχι με το παραδοσιακό βιβλίο.
0: Τι ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση για να ξέρω πώς ένα μικρό παιδί μπορείς να το καθοδηγήσεις έτσι κάπως στην ανάγνωση.
2: Εγώ θα σας έλεγα πάνω σε αυτό ότι δική μου... Με συγχωρείτε σας...
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι στο κομμάτι τώρα αυτό που μου είπατε για το σπίτι, για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, καμιά φορά η πιο όμορφη για μένα καθοδήγηση είναι απλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο σπίτι όπου θα υπάρχει πρόσβαση
1: σε βιβλία.
0: Απλά να
1: βιβλία.
0: Υπάρχει.
2: Ναι. Μου έλεγε μια μαμά και της έδωσα συγχαρητήρια γιατί το λέω και εγώ συχνά, ότι ακόμα και στην τουαλέτα έχουν βιβλία. Δηλαδή το παιδί να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιάσει ένα βιβλίο και φυσικά να βλέπει και τους γονείς να
0: διαβάζουν. Να σας πω τώρα, είπατε τη λέξη κλειδί. Και εδώ υπάρχει και το πρόβλημα, διότι η μαμά και ο μπαμπάς έχουν το κινητό στο χέρι και λένε στο παιδί πόσο κακό είναι το κινητό και η οθόνη.
2: Έτσι είναι. Άλλωστε, είμαστε αυτό που λέει τα παιδιά. Ξέρετε, επειδή είμαστε σε μια εποχή που τα παιδιά έχουν βαρεθεί να μας ακούνε, εγώ το βλέπω πολύ και στα σχολεία και στον ψυχολόγο.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Έτσι, έχουν βαρεθεί να μας ακούνε. Τα παιδιά θέλουν να βλέπουν παράδειγμα.
0: Ναι, το κήρυγμα δεν είναι. Ακριβώς. Αναποτελεσματικό.
2: Αν εμείς δεν λειτουργήσουμε ως πρότυπα μίμησης, δεν μπορούμε να τα μάθουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι τα πολλά λόγια, ξέρετε, δεν τους λένε και πολλά. Άλλα θέλουμε.
0: Μάλιστα. Την ευχαριστούμε, Ιωάννα. Πες ευχές.
1: Τι να πω στον κύριο Μπουμπούση, μια πολύ καλή χρονιά με όλα τις ψυχές αυτές τις παιδικές που αναλαμβάνετε, κύριε Μπουμπούση, για 6 χρόνια. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μας, έτσι, γιατί και όλοι αισθανόμαστε ότι αλλάζουμε τάξη. Αυτό που λέγαμε. Ναι. Κάθε Σεπτέμβρη μεγαλώνουμε κι εμείς. Πάμε σε μια τάξη παραπάνω.
0: Και καλή συνεργασία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.
1: Ακριβώς. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπουμπούσης, ότι οι γονείς δίνουν το παράδειγμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Χάρηκα πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό
1: βράδυ.
0: Ορίστε.

0: Πρέπει να πάμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα πάμε σε.
1: Αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Μουσικά, μουσικά.
1: Μουσικά θα πάμε. Η Κατερίνα. Ήρθε.
0: Όχι, ακόμα δεν ήρθε. Θα έρθει η Ιωαννίδη, η Κατερίνα Ιωαννίδη για το δελτίο. Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο.
1: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νεφελίγερο.
0: Ναι. Πες και τον εαυτό.
1: Και η Ιωάννα Ταραμπίπου. Εντάξει.
0: Τόσο ταπεινή. Ταπεινή και σε μνή. Μπορείς να συμπεριλάβεις τον εαυτό σου. Ωραία, επιστρέφουμε.
1: Σε 4-5 λεπτά. Ναι, ναι. 7,

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν την 3η 15 Σεπτεμβρίου στη μία με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην σε σκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Η εγκληματική πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις, δήλωσε εκπρόσωπος των Χούθη Γιαχία Σαρία, επισημένοντας πως το στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Ταϊς, Λατζ, Αλτσάουφ, Μαρίμπ και Χαντάιντα. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένας 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί 2 δεκαετίες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ' επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίες από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο.
1: Και πάμε για μία ώρα
0: ακόμα. Μία ώρα ακόμα, η ώρα είναι 11:13.
1: 13.
0: Και είναι ακόμα Δευτέρα, θέλω να σου πω. Έχουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα άλλη μια μεγάλη γιορτή. Σοφία, ελπίδα, αγάπη.
1: 17 του μήνα, Πέμπτη.
0: Ναι,
1: έτσι. Τι ωραία γιορτή αυτή.
0: Πολύ εορταστικά.
1: Ναι. Ειδικά αυτή η σοφία, πίστεω, αγάπη και ελπίδα. Ναι. Και μόνο για τι λέξει και μόνο για το νόημα των λέξεων. Μου αρέσει πολύ αυτή η γιορτή.
0: Θες να σου πω εγώ κάτι πιο πεζό. Ναι, το Σοφία είχε βγει για το 2025 το πιο δημοφιλέ
1: όνομα
0: παγκοσμίω τώρα σου λέω για την Ελλάδα. Και το πιο έβυχο, όμορφο, α πούμε, στο εξωτερικό. Εμείς δεν το έχουμε τόσο
1: εξωτικό. Δεν το έχουμε τόσο πολύ.
0: Το έχουμε, εντάξει, ωραίο όνομα. Είναι, εμένα είναι και τη μαμά μου το όνομα. Το αγαπώ, αλλά στο εξωτερικό το έχουν πιο. Σοφία. Το έχουν πολύ εξωτικό.

0: ότι τρελαίνομαι με κάτι σπίτια, φωτογραφίες σπιτιών που ανεβάζουν ιστότοποι στη Μάνη, στις Πέτσες. Έχεις δει, πάντα στέκομαι σε αυτά. Είναι φατεμάτια ψάρια, μου αρέσει.
1: Τι ωραία και είναι, ορισμένα είναι.
0: Αχ, κουκλάκια.
1: Ονειρεμένα, ονειρεμένα.

0: δεν σχολιάσαμε καθόλου μια πάρα πολύ θλιβερή επέτειο, γιατί συμπληρώνονται σήμερα 27 χρόνια από την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, και όχι μόνο αυτό το τραγικό,
1: αεροπορικό. Το βέβαια το θυμάμαι, και μάλιστα
0: εννοείται το θυμάσαι
1: ότι και συναδέλφισα εδώ που
0: εδώ χάσαμε.
1: Χάσαμε.
0: Και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν να είναι στο...
1: Ήταν να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Γιατί ήταν η γιορτή του και δεν πήγε τελευταία στιγμή. Που είναι τέλος πάντων γιος δημοσιογράφου, να το ξέρουν οι άνθρωποι, ναι. Πάντως μια απίστευτη ιστορία του Γιάννου Κρανιδιώτης, ο γιος του, τα άλλα θύματα. Ναι. Τι ήταν αυτό, 27 χρόνια έχουν περάσει.
1: Περάσαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, 27 χρόνια. Έβγαλε και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Εμπνευμένος πολιτικός, ο οποίος έφυγε νωρίς και
1: έφυγε
0: δεν
1: νωρίς, έφυγε νωρίς και έχει αφήσει έτσι ένα όνομα που πιστεύω όλοι ελπίζαμε, δηλαδή τον είχαμε για ένα κύρος, ναι. Ακόμα και με το λίγο που είχε εμφανιστεί.

0: αυτή η είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα συναντήθηκαν, συνεδρίασαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη που λένε ότι τη θέλουμε αυτοδιάθεση. Είναι, λέει, η πρώτη φορά, ακούει ο Άννα, από το 1999 που στις κυβερνήσεις, τις τοπικές, υπάρχουν ηγέτες που είναι υπέρ της αυτοδιάθεσης. Και τους έβαλε, λέει, και λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έκανε μια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ περί ανεξαρτησίας και αυτά. Θα στη βρω μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και λένε, α, λοιπόν, προέβλεψε τώρα το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ, ναι, το Σαββατοκύριακο, ότι τελικά, λέει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει η Ένωση της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και το έχουμε, και δύο μέρες μετά γίνεται αυτή η διακήρυξη. Περίεργο timing, περίεργα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Είναι περίεργο και δεν μας αρέσει. Πολλά δεν μας αρέσουν, αλλά λες, βρε παιδί μου, τόσο πολύ.
0: Ναι, ό,τι ανατά, αλλά υπάρχει. Δεν ξέρω.

μπορώ, σταμάτα. Μη με σκανδαλίζεις. Τώρα μου. Δεν μπορώ, σταμάτα. Μη με σκανδαλίζεις.

0: πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάνε σε σχολείο, φεύγουν από το σχολείο. Κάτι, όταν δεν. Κάτι πρέπει να κοιτάξεις λίγο, να κάνεις κερδοσκόπηση. Ίσως δεν φταίνουν όλοι, αλλά φταίς και λίγο εσύ. Δεν ξέρω. Λέει είναι για το αυτό, καλά διαβάζω, ότι είναι θέμα ασφαλείας.
1: Ασφαλείας, ναι.
0: Ότι ας πούμε τους είπαν ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι επαρκής η αστυνομική προστασία και θέλουν. Είναι, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
0: Παραμένει σε εκκρεμότητα, ναι. Γιατί δεν δέχεται το κράτος να τους το πληρώσει. Και πρέπει να βάλουν αυτοί το χέρι στέπ. Δεν μπορείς και να κάνεις επανάσταση αλλά και να σου πληρώνουμε την ασφάλεια. Δεν γίνονται αυτά.

0: Λοιπόν, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, έτσι, Netflix από σήμερα και ως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα 1922, μικρασιατική καταστροφή. Αυτό το Σεπτέμβριο, λοιπόν, το Netflix τι κάνει, κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και τιμά τις ρίζες, τις χαμένες πατρίδες, τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκινά από σήμερα και ως τις 30 Σεπτεμβρίου, αυτό το αφιέρωμα, 1922 μικρασιατική καταστροφή, που περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ, μία συναυλία μέσα από την οποία αναδεικνύεται ο ξεριζωμός. Λοιπόν, ποιες είναι οι ταινίες που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα μας? Είναι «Η Ρόζα της Μύρνης», «Το Ρεμπέτικο», το 1922 του Κούντου, «Ο Έβδομος Ηλίας του Έρωτα», «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Η Μικρασιατική Καταστροφή», «Η Προκυμαία». Αυτά. Αυτές τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ.
1: Πολύ ωραία επιλογή.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης και η τυροκομεία των Κυκλάδων θα είναι οι επόμενες ελληνικές υποψηφιότητες προς εγγραφή, ακριβώς, για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτά είπε η Ελένα Μενδώνη.
0: Εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ, τώρα πες μου λίγο, Κυκλάδες και τυροκομεία.
1: Ναι, Κυκλάδες και τυροκομεία. Να άκουσα και τα τυριά, απίστευτο. Μ' αρέσουν εμένα, ειδικά αυτά τα πολύ με αλάτι. Πάπα, τα λίγο πικάντικα, τρελαίνομαι.

0: βλέπω με την άκρη του ματιού μου Ιωάννα Ερτ News. Είδες, γίνεται ρεπορτάζ και συζητιούνται όλα αυτά τα... οι εξελίξεις, τέλος πάντων, ναι, στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Και αυτό που λέγαμε πριν, την αναβάθμιση της κατηγορίας, έχει από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω
0: εντάξει,
1: ότι...
0: τώρα από εδώ και πέρα
1: ναι, ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο και ελπίζουμε όλοι, και αυτό περιμένουμε, ναι.
0: Σε κάθαρση.
1: Ναι.
0: Ναι, μακάρι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας υποψιαστούμε ο κόσμος, ας
0: προστατευτούμε.
1: Ας προστατευτούμε.
0: Κοίτα να δεις, έκανα εγώ πολύ ρεπορτάζ μες στο Σαββατοκύριακο για όλα αυτά και ένα πράγμα που έμαθα και είναι συγκλονιστικό είναι όταν έγιναν όλα αυτά την Τετάρτη, μέχρι και Πέμπτη μεσημέρι μπορούσες να βρεις στο διαδίκτυο πάρα πολλά ιδιωτικά γιατρία που κάναν αυτή την ιατρική πράξη. Μετά από Πέμπτη μεσημέρι απόγευμα εξαφανίστηκαν όλα. Θέλω να πω, δεν βρήκαμε ένα πρόβλημα.
1: Ήταν η κορυφή του παγόβου μου.
0: Ναι.
1: Από κάτω έχει.
0: Έχει.

0: Λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων και τι μαθαίνουμε, τι διαβάζουμε. Οι Σέρβοι φοιτητές, λέει, κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Επίσημη υποβολή του ψηφοδελτίου στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με στόχο τη συμμετοχή τους, έτσι. Τι λες, θα έχει μέλλον? Η πρωτοβουλία πάντως φαίνεται την επωνυμία φοιτητική λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν.
1: Okay.
0: Σερβία αυτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο. Έως 28 βαθμοί σε Αττική αλλά και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει λοιπόν με την Εφέλη Λίγερου, την Ιωάννα Ταραμπίκου,
0: το Βασίλη Νικολόπουλο, στον Ήγο και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Λοιπόν, είχαμε βραβεύσεις. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το Σάββατο που μας πέρασε ολοκληρώθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Και η Ελλάδα, παρακαλώ πολύ, έχει μία νίκη, μία μεγάλη νίκη για την σκηνοθέτηδα, την Ζακλίν Λέτζου, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Οριζόντι στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
0: Τι είναι ελληνικής καταγωγής. Μάλλον. Και το Ζακλίν μου κάνει.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι ελληνογαλλική.
0: Ναι.
1: Το Λέντζου είναι Λέντζου είναι. Ναι. Λοιπόν, η ταινία της λέγεται Μία μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα. Είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση αυτή για τη σκηνοθέτηδα. Και βέβαια έρχεται σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί έρχεται από το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Λοιπόν, αυτό έρχεται αφού προηγήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε, όπως είπαμε, στη Βενετία, και βέβαια έχει και πολύ συμμετοχές η ταινία αυτή στη Νέα Υόρκη, θα γίνει η βορειοαμερικανική πρεμιέρα στο 64ο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, μετά πηγαίνει Λονδίνο, ξεκινάει δηλαδή η διαδρομή της.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και από εμάς.
1: Να πούμε ότι η Ζακλίν Λέτζου έχει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία, και παίζουν η Εβίτα Ανδριοπούλου, Ελένη Βεργέτη, Αναστασία Γουλιάμου, Έκτορας Λυγίζου, δηλαδή Έλληνες είναι
0: οι ηθοποιοί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.

0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Ιωάννα.
1: Ναι, για αυτό.
0: Θα ζούσες για αρκετούς μήνες σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα με θέα στον Ειρηνικό ωκεανό?
1: Τι εννοείς, εκεί στο...
0: Να το, κάτσε να σου δείξω και φωτογραφία. Στο περιέγραψα, πώς θα σου το πω. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό είναι για μια θέση.
1: Αυτό είναι αρκετά απομακρυσμένο από ό,τι
0: βλέπω. Τελείως. Απόλυτα. Μόνη σου θα είσαι εσύ.
1: Ναι,
0: και
1: όχι, δεν θα ζούσα.
0: Όχι.
1: Από μέρα μου,
0: αφού σου λέω σε φάρο τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάει. Που είναι και χειμωνιάτικο παναθεμάτο. Από 6 Νοεμβρίου μέχρι 1 Φεβρουαρίου του 2027.
1: Ναι.
0: Και θέλοντες θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες τη βδομάδα.
1: Okay. Κάτσε, θα είναι παρέα δηλαδή. Δεν θα είναι ένα μόνο ή μία μόνη τη.
0: Ναι,
1: ναι. Εντάξει, αυτό το συζητάμε.
0: Και θα μένουν στην κατοικία που είναι ένα ιστορικό συγκρότημα του φάρου, ναι. Και θα πρέπει κάθε μέρα, περίμενε να σου πω και το, 313 σκαλοπάτια.
1: Να ανεβοκατεβαίνεις.
0: Κάθε φορά για να φτάσεις στο φάρο. Άρα δεν τα ανεβοκατεβαίνεις μια φορά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα μωρέ, και γυμναστική.
1: Ναι.
0: Κοίτα, από το 1870, κοίτα τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο φάρος του Point Rise άρχισε να φωτίζει τον Ειρηνικό ωκεανό 1 Δεκεμβρίου 1870. Απόλυτα.
1: Και κάτι, αυτοί θα είναι εθελοντές που θα...
0: Θα πληρώνονται κάτι. Αλλά είναι εθελοντές κάτι. Γιατί...
1: Τους αρέσουν. Κοίταξε.
0: Καλά, πρέπει να σου αρέσει, δεν πας
1: φάρη. Και γενικά η ιστορία των φάρων είναι πολύ γοητευτική.
0: Και
1: υπάρχουν
0: ασκή...
1: άνθρωποι ακριβώς που τους λατρεύουν. Νομίζω υπάρχει και μία μέρα που είναι αφιερωμένη στην μέρα των φάρων.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ποια ημέρα είναι, αλλά είναι ναι και γιορτάζουν. Mm. Δηλαδή και ακόμα εδώ στην Ελλάδα κάποιοι φάροι είναι, γίνονται. Με έναν τρόπο δηλώνουν την παρουσία τους. Mm. Φωτίζονται ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να, ναι. Τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά με τις κηδείες, είχαμε και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. 200.000 θεατές.
1: Πόσοι?
0: 200.000
1: σοβαρά
0: θεατές. Δεν υπήρχε εισιτήριο, αλλά και πάλι ο αριθμός είναι πάρα πολύ.
1: Ελεύθερη ήταν η είσοδο.
0: Ήταν ελεύθερη η είσοδο.
1: Δηλαδή γέννησε όλο.
0: Εντάξει, είναι μια βραδιά που έχει σπάσει ρεκόρ. 200.000 άτομα.
1: Στην παραλία κάτω, ε.
0: Κάτσε ρε εσύ. Μου φαίνεται υπερβολικό το νούμερο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω. Επαιτειακή με την παρουσία 200.000 θεατών. Καλά, τεράστια.
1: Προσπαθώ...
0: Στη νέα παραλία.
1: Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά θα να το ψάξουμε λιγάκι. Ποια είναι μέχρι στιγμής η συναυλία με τους περισσότερους θεατές εδώ στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει τώρα ο Ρέμος να έσπασε πάντως το
1: ρεκόρ.
0: Το ρεκόρ. Να δούμε το προηγούμενο. Yeah.

0: Λοιπόν, το ψάξαμε. Η συναυλία με τον περισσότερο κόσμο στην ιστορία πραγματοποιήθηκε προχθές το Σάββατο με τον Αντώνη Ρέμο στη Νέα Παραλία, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Πριν από αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, πριν από εκεί, βέβαια ήταν αυτό που είπες ότι ήταν και δωρεάν. Τώρα βλέπω η Μετάλλικα στο ΆΚΑ το 2026 είχαν 90.000 εισιτήρια και ρεκόρ ξένου συγκροτήματος όμως.
1: Ναι, χαμός είχε γίνει.
0: Το Γιώργος Νταλάρα στο ΆΚΑ το 1983 80.000. Ναι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επίσης το 83 80.000 στο ΆΚΑ και αυτή η καταπληκτική συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας το 1988 στο ΆΚΑ που επίσης ήταν 70.000 και με Sting, Chapman, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι. Μπρούσπι, σωστά.
1: Μπράβο, Βασίλη Νικολόπουλε, όλα τα ξέρεις.
0: Η Τρέισι Τσάπμαν και εγώ ήμουν, Βασίλη.
1: Δεν συναντηθήκατε. Πού να συναντηθείτε με στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Είχε ανοίξει ο τελαρίδι, δεν το ακούει ο κόσμος. Ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι.

0: ξεχάσουμε και το φεστιβάλ δράμα.
1: Έχει δίκιο. Ναι. Όχι μόνο τα διεθνή και τα εγχώρια,
0: έτσι,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ και τα δικά μας. Λοιπόν, το μεγάλο βραβείο, ο Χρυσός Διόνυσος, έτσι λέγεται, σύν άλλα τέσσερα ακόμα βραβεία, παίρνει η ταινία της Βίκης Αναστασιάδου, Will to Live, που έχει να κάνει με πρωταγωνιστή τον Νίκο Τσογκίδη, τον παρολυμπιο Νίκη, στην Κολύμβηση, έτσι, αυτό τον εξαιρετικό, φοβερός είναι, καταπληκτικός. Λοιπόν, η ταινία δείχνει βεβαίως, το σενάριο το έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Τσογκίδης, και δείχνει το πραγματικό περιστατικό της ζωής του, πώς προέκυψε, πώς έγινε τετραπληγικός, μέσα από μια βουτιά που έκανε στην παραλία, στη θάλασσα, πριν από κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι όμως πώς με ειλικρίνεια, τρυφερότητα, με χιούμορ, όλοι οι ήρωες της ταινίας αντιμετωπίζουν τον φίλο τους που είναι πια σε καροτσά, και πώς και ο ίδιος αντιμετωπίζει, έτσι, τη νέα του αυτή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει και υποψηφιότητα, δηλαδή θα πάει και για το το Όσκαρ.
1: Έλα.
0: Ναι. Συμμετοχή μπορεί πια να καταθέσει, εντάξει. Συμμετοχή, εντάξει.
1: Okay.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε.

0: σίγουρη ότι και εσύ γνωρίζεις, όπως και εγώ και όλοι μας, ότι η Οδύσσια τα πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία. Να σου πω ότι έγινε και επισήμως η πιο κερδοφόρα ταινία της Universal, ενός
1: όλων των εποχών.
0: Ναι. Τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Απίστευτο.
0: Και συνεχίζεται η επιτυχία 2 μήνες μετά την κυκλοφορία.
1: Πάντως, εγώ ξέρω ότι ακόμα και εδώ, όταν παίχτηκε, ήταν αρχές καλοκαιριού, οπότε ήταν στους θερινούς κινηματογράφους και κυρίως σε 2-3 που είχαν αυτό το σύστημα. Έτσι, σε κλειστές αίθουσες, αλλά και τώρα μαθαίνω ότι γίνεται χαμός στις κλειστές αίθουσες που υπάρχει, που παίζεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος κάπως το πίστεψε και είχε δίκιο ότι αυτή την ταινία πρέπει να τη δεις σε κλειστή αίθουσα και
1: σε
0: με
1: κλειστή
0: την τεχνολογία
1: για να, πραγματικά να καταλάβεις την ιδιαιτερότητά της, τη μεγάλη.
0: Ναι.

0: Επειδή είπες για το σπίτι μας που πρέπει να το πενεύουμε, ναι, και είπες για το Netflix, θες να σου πω μια φανταστική ταινία που ανέβηκε από σήμερα στο Netflix και μπορείτε να τη δείτε μέσα στη βδομάδα που αρχίζει.
1: Ναι.
0: Ή μέσα το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Life. Είναι με τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πότε σήμερα ανέβηκε?
0: Σήμερα ανέβηκε. Ράιαν Ρέινολτς, Τζέικ Τζίλενχαλ. Και παίζει και η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Την ξέρεις, αν ναι, στη δείξω την ξέρεις. Και είναι διαστημική περιπέτεια. Μεταφερόμαστε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που την έχει αράξει κοντά στον Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Περιπέτεια καλή.
0: Περιπέτεια. Και σκέψου τώρα σε zero gravity όλα αυτά. Χωρίς... Είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία,
0: είναι ο ορισμός της διαστημικής περιπέτειας και νομίζω ότι αξίζει. Την είχα δει πριν κάποια χρόνια και θυμάμαι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να την ξαναδώ.

0: τώρα αυτό.
1: Τι περίεργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει θα ανοίξει γραφείο στον Καναδά. Το ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ναι. Πριν, και τώρα αυτό δεν γίνεται τυχαία, γιατί είναι λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Καναδού Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα.

0: είδες μέσα στο Σαββατοκυριακό εικόνες ή βίντεο από τη συναυλία της Celine Dion? Επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια.
1: Ήταν 6 χρόνια.
0: Ήταν 6 χρόνια, πολύ συγκίνηση, εισιτήρια 10.000 ευρώ. Και μία Celine Dion που αντιμετώπισε και ένα σπάνιο, τώρα δεν ξέρω πώς
1: θα πείτε, νευρολογικό σύνδρομο.
0: Stiff syndrome λέγεται. Σύνδρομο του δίσκαμ του ατόμου. Είναι νευρολογική διαταραχή.
1: Είχε ανεβάσει και βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ανέβει βίντεο.
0: Ένα τρομερό ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρχαν σκηνές, γιατί είχε ζητήσει για την ευαισθητοποίηση του κόσμου.
1: Όπου έδειχνε την ίδια.
0: Την ίδια σε κρίση.
1: Σε κρίση.
0: Ήταν πολύ σοκαριστικό να το βλέπεις. Να σου πω.
1: Και είναι τόσο ευχάριστο να τη βλέπεις τώρα πάνω πάλι στη
0: σκηνή. Η φωνή της είναι.
1: Η φωνή, απίστευτη.
0: Απίστευτη φωνή. Τώρα θα σε στεναχωρήσω.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να τον καληνυχτήσουμε.
1: Ναι. Λίγο πριν τις 12.
0: Αντέξεις.
1: Ναι, λίγο
0: θα
1: πριν.
0: Θα το αντέξω. Εντάξει, αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι εδώ στις 10 και κάτι από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την
0: Μαρία Σπυρορέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Και Νεφέλη Λιγερού.
0: Και εμείς όλοι.
1: Όλοι
0: News Radio, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: 105,8. Και πάλι αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Αύριο πάλι.
0: 10
1: και κάτι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητάμε ανάρτησή της η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος της διεθνές τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προσθεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρωσία το 2022, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα 50χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την καταστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερίνο Express και στον Αλέξανδρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα. Έκτο στη σειρά ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Μηχανοδημογός για μία ακόμη βραδιά ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Θα ταξιδέψουμε και αυτή τη νύχτα με πολύ όμορφη ελληνική μουσική, ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα ξημερώνοντας 3η 15 Σεπτεμβρίου, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας, είναι του Αγίου Βυσαρίωνος και του Αγίου Νικήτα. Η ανατολή του ήλιου θα είναι στις 7 και 6 πρώτα λεπτά και η δύση στις 19, στις 7 δηλαδή και 33 λεπτά, δηλαδή η μέρα μικραίνει, όσο πάει και μικραίνει, θα διαρκέσει 12 ώρες και 27 λεπτά. Ξημερώνοντας τρίτη πάντα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Τι έγινε σαν σήμερα? Το 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1959 ο Νικήτα Χρουτσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επίσκεψη αυτή διήρκησε από σήμερα, από τις 15 δηλαδή, μια μέρα σαν σήμερα, τις 15 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 27, 12 μέρες έμεινε. Ακόμη, το 2000 ξεκινούν οι 27η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των αυτοκτόνων της Αυστραλίας, η Κάθι Φρίμαν, μεγάλη Αυστραλέζα δρομέας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και το 2001, ένα χρόνο αργότερα, λίγες μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Μπους σε δήλωσή του αναφέρει: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο και υπόσχεται σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ στον κόλπο και σε εθνική ετοιμότητα είναι περίπου 50.000 έφεδροι». Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1890, πολύ πίσω σας πάω, η Άγκαθα Κρίστη, η περιβόητη, η διάσημη, η αγαπημένη Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών. Το 1946 ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stones και το 1946 ο Tommy Lee Jones, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης πλέον. Έχουμε και έναν θάνατο, ένα δυσάρεστο γεγονός. Το 2008 πέθανε ο Σταύρος Παράβας, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στους 105.8 στο Earth News Radio. Αυτό ακριβώς είναι και η διεύθυνση στο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News Radio, και στο Messenger στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική μου διεύθυνση, να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κάνουμε συντροφιά απόψε με κουβεντούλα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το εκμυστηρεύεστε και να είστε σίγουροι ότι θα πω μόνο τα απαραίτητα.

Λόγια δεν υπάρχουν λόγια, μας είπε η Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι που το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η συνταγή αυτή ήταν πάντοτε πετυχημένη, αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν σε πάρα πολλά τραγούδια, σε πάρα πολλούς δίσκους με πάρα πολύ μεγάλους ερμηνευτές. Μία από αυτούς είναι η Χαρούλα που το απογείωσε αυτό το τραγούδι, το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και στη δεκαετία του 80. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε παράταση, χθες στην πραγματικότητα μιλάμε για το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη και της Τρίτης προς Τετάρτη. Άρα αυτή τη νύχτα που συνεχίζεται ακόμα μέχρι τις 2 η ώρα θα έχουμε δρομολόγια στις γραμμές του μετρό και του τραμ. Συγκεκριμένα η γραμμή του 1 του μετρό από Πειραιά προς Κηφισιά θα ξεκινήσει στη 1 και από Κηφισιά προς Πειραιά επίσης στη 1, από Μόνια προς Πειραιά στη 1 και 32, από Μόνια προς Κηφισιά στη 1 και 19, από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 1 και 34 και από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 1 και 16. Οι γραμμές, αυτός ήταν ο ηλεκτρικός όπως καταλάβατε, έτσι. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες θερμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής. Προσέξτε, από την Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 1 και 43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 1 και 40, από Ομόνια προς Ελληνικό στη 1 και 54 λεπτά, από Ομόνια προς Ανθούπολη στις 2 και 3 πρώτα λεπτά, από Αττική προς Ελληνικό στη 1 και 49 και από Αττική προς Ανθούπολη στις 2 και 7, από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκής Πλακεντίας στη 1 και 34, από Δουκής Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 1 και 38, από Μοναστηράκι προς Δουκής Πλακεντίας στη 1 και 55 και από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στις 2 και 2 πρώτα λεπτά. Τώρα, στο τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στη 1 και 40, προς Ασκληπείο Βούλας επίσης στη 1 και 40 και προς Ακτή Ποσειδώνος του Πειραιά στις 12.30, δηλαδή προλαβαίνετε ακόμα ένα τεταρτάκι. Γιατί γίνεται αυτό σήμερα? Γίνεται λόγω των συναυλιών, της συναυλίας που πρέπει να είναι προς το τέλος της τώρα στο Καλλιμάρμαρο. Και σήμερα και αύριο έχει δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, γέμισε το Καλλιμάρμαρο όπως πληροφορηθήκαμε, μια συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Ένα αφιέρωμα, πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες τραγούδησαν για αυτόν. Να πούμε δύο λόγια για τον Λοΐζο. Τα είπε ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτόν. Ο Λοΐζος λέει δεν κατασκεύαζε και αν το ήθελε δεν θα μπορούσε, αλλά γεννούσε τραγούδια, και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Τρυφερός και καλός, γινόταν ακόμα πιο τρυφερός και πιο καλός μέσα στην προσπάθεια, τις δοκιμασίες, και αυτή η ευγένεια της ψυχής μπορεί να γίνει τραγούδι τρυφερό, καλό και ευγενικό. Σήμερα στο Καλλιμάρμαρο τα τραγούδια του Λοΐζου θα ερμήνευσαν οι Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοΐζος έφυγε πολύ νέος, στα 45 του μόλις χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982, και ήταν από τους, βέβαια από τους πιο σημαντικούς αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, γιατί γεφύρωσε, κατάφερε να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο το πολιτικό, το λαϊκό και το λυρικό στοιχείο. Κύπριος είναι, όπως το ξέρετε ήδη, γεννήθηκε στους Αγίους Βαβατσιανιάς στη Σλάρνακα στην Κύπρο, αλλά μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, για βιοποριστικούς λόγους μετακόμισε εκεί η οικογένειά του, και από το 1955 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει φαρμακοποιός, αλλά βεβαίως εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον απορρόφησε ολοκληρωτικά η μουσική, και πολύ καλά έκανε γιατί μας άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη. Έφυγε, όπως είπαμε, σε ηλικία μόλις 45 ετών σε νοσοκομείο της Μόσχας από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια.
όσον αφορά το έργο του και τις συνεργασίες του. Συνεργάστηκε με κορυφαίους τυχουργούς και ποιητές. Κυριότερος ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με τον οποίο δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μελοποίησε ακόμη στίχους των Νεγρεπόντι, Δημήτρη Χριστοδούλου, Ρασούλη και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Τα τραγούδια του τα ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: Γιώργος Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Στέλιος Καζατζίδης, Φαραντούρη, Καλατζής. Να θυμηθούμε μερικά για την, από τη δισκογραφία του. Σταθμός, 1968, ο πρώτος δίσκος, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ υπάρχουν διαχρονικά κομμάτια, το Δελφίνι Δελφινάκι, και η δουλειά κάνει τους άντρες, το θυμόσαστε αυτό, το ωραίο χασάπικο. Ναι, είναι του Λοΐζου. Το 70 έγραψε τις θαλασσογραφίες και εδώ πασίγνωστα τραγούδια. Έχω ένα καφενέ, το Τζαμάικα. Ήρθε μετά το 72, Νάχαμε τι Νάχαμε. Εδώ είχε τις επιτυχίες στο Καλημέρα Ήλιε, το Ήτανε μια φορά. Τα τραγούδια του Δρόμου το 74, ένας πολιτικός και κοινωνικός δίσκος που κυκλοφόρησε μετά την πτώση της Χούντας και είχε τον Τρίτο Παγκόσμιο και τον Μέρμιγκα. Τα Νέγρικα το 75, σε στίχους Νεγρεπόντι με τη Μαρία Φαραντούρη.

Να σημειώσουμε, να κάνουμε μια ειδική μνήμα για το συγκλονιστικό ορχιστρικό κομμάτι, το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας, το 71, το οποίο γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού και θεωρείται ίσως το πιο αναγνωρίσιμο ζεϊμπέκικο στην Ελλάδα. Είπα λοιπόν, ανέφερα νωρίτερα το «Σ' ακολουθώ», το τραγούδισε και ο Λευτέρης ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Εμείς θα το ακούσουμε όμως με τον Μάνο Λοΐζο.

Η Μαρίνα από τον Πειραιά έστειλε το πρώτο μήνυμα που λέει: «Μας κάνετε παρέα στη μοναξιά μας, ευχαριστούμε». Μαρίνα μου, αν αισθάνεσαι μοναξιά, είπε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, όταν είσαι μόνος, αν αισθάνεσαι μοναξιά, τότε δεν έχεις καλή παρέα. Λοιπόν, επίσης η Τζέννη μου λέει: «Τώρα γυρίζω από το Καλλιμάρμαρο, με παρέα την εκπομπή. Πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Λοΐζο. Νταλάρας φοβερός», λέει, «και όλοι οι καλλιτέχνες, καλό βράδυ». Και ο Σωτήρης: «Καλησπέρα και από μένα και όλη τη ραδιοπαρέα του νυχτερινού Εξπρές». Αυτά γίναν απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Έχει και αύριο συναυλία. Έχει μάλλον το βράδυ, δυσκολεύομαι να πω αύριο, όταν είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως καταλάβατε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, τη νύχτα, το βράδυ λοιπόν, πάλι στις 9 η ώρα, έχουμε νέα συναυλία. Τη διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μια συναυλία με τίτλο «Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει». Σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου. Τη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν

μεγάλοι συνθέτες, ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο Κατσαρός, ο Τόνιος, ο Πασχάλης, ο Νίκος Πλατήραχος. Επίσης γνωστοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ελένη Δήμου, ο Δώρος Δημοσθένους, η Δίκη Καρατζόγλου, η Πέννη Μπαλτατζή, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η Αντριάννα Μπάμπαλη, ο Μέμος Μπεγνής, η Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου. Αύριο στις 9 η ώρα, γι' αυτό το λόγο, την Τρίτη το βράδυ λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ο ηλεκτρικός, το μετρό και το τραμ, πάλι αύριο θα, τη νύχτα, θα επιμηκυνθούν οι ώρες λειτουργία τους, τα δρομολόγια θα φτάσουν μέχρι τις 2. Νυχτερινό Εξπρές, έκτο ταξίδι, Αλέξανδρος Λαχανάς, σας θυμίζω, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατενικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας.

0: Ήταν το «Μη γυρίζεις πια», τα πιο γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ο Νταλάρας το ερμήνευσε, κυκλοφόρησε το 89 μέσα από το δίσκο «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς», που έγραψαν ο Νικολόπουλος στη μουσική και ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης στους στίχους. Το τραγούδι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια του δίσκου, που έχει και πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δίσκος, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 89. Και αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της συνεργασίας τους, με τη δεύτερη φωνή να την κάνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοιπόν, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η μακαρονάδα και αν τι βάζετε, τι τυράκι βάζετε από πάνω στη μακαρονάδα. Εγώ βάζω παρμεζάνα. Και έμαθα εσχάτως, μιλώντας με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με την παρμεζάνα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Κριστιαν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Για πες, τι γίνεται, έχουμε θέμα?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε άμεσα θέμα, αλλά δεν αποκλείεται, από ό,τι φαίνεται, με το θέμα των κλιματικών αλλαγών και με αυτά τα κύματα καύσωνα που ζήσαμε ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον φέτος που ήταν 6 παρακαλώ τα κύματα καύσωνα για την Ιταλία.
0: Πράγματι, εσείς είχατε ξεκινήσατε, ναι, εκεί από το Μάιο ξεκινήσατε και είχατε συνεχώς κάθε 5 μέρες, 10 μέρες και ένα κύμα καύσωνα.
1: Ακριβώς. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου είχαμε τις πρώτες καύσωνες. Είχαμε 38 και 40 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες, και πόσο μάλλον στις λεγόμενες τροπικές νύχτες. Και φτάσαμε να έχουμε λοιπόν θερμοκρασίες που μόνο ο Βόρεια Ιταλία δεν φήμιζαν προφανώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως υπάρχουν επιπτώσεις και όσον αφορά την βιοπικιλότητα και τις πεδιάδες και γενικότερα τους βοσκότοπους, όπου ουσιαστικά βοσκούν οι αγελάδες του συνεταιρισμού του Παρμιτζάνο Ρετζάνο, αυτό που ονομάζουμε παρμεζάνα, το πασίγνωστο τυρί από την Βόρεια Ιταλία, το οποίο ουσιαστικά, τι γίνεται, είναι ένα τυρί το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, Αλέξανδρε, και φαίνεται πως όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, οι αγελάδες προφανώς παραμένουν περισσότερο ξαπλωμένες παρά όρθιες να βοσκούν, ναι, ναι, και αποτέλεσμα έχει πως μειώνεται η παραγωγή του γάλατος έως και 10%. Και αυτό προφανώς με την ακραία ζέστη σημαίνει μια μικρότερη παραγωγή από τη μία, και από την άλλη έχουμε και το άλλο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται πως με τη ξηρασία θα υπάρξει λιγότερο διαθέσιμο φρέσκο, αν θέλουμε, γρασίδι
0: για, ναι, το γιατί οποίο αυτές οι αγελάδες τρέφονται με γρασίδι, δεν τρέφονται με σάνο, με το ξηρό
1: κανονικό που ξέρουμε. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές που πρέπει να τονίσουμε. Καταρχάς το τζίρος. Το τζίρο του Παρμιτζάνο είναι τεράστιο. Φανταστείτε πως μόνο το 2025 στην Ιταλία παρήχθησαν 4,19 εκατομμύρια τεμάχια, τους λεγόμενους τροχούς του Παρμιτζάνου που έχουμε δει διάφορες φορές on camera. Και το κύκλο εργασιών στη λιανική πώληση ουσιαστικά ανέρχεται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και φανταστείτε πως είναι τόσο σημαντικό στη Βόρεια Ιταλία η παραγωγή του Παρμιτζάνου, που εάν θέλει ένας παραγωγός να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα, ουσιαστικά μπορεί να δώσει σαν εγγύηση έναν τροχό παρμιζάνο, το οποίο δίνει ως αντάλλαγμα η τράπεζα, δηλαδή για το οποίο δίνει από το 60 έως το 80% της αξίας κάθε τροχού. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό σημαίνει ότι είναι μια επένδυση και για τις δύο μεριές. Και με τις υψηλές θερμοκρασίες αντιλαμβάνεστε πως τώρα μέχρι και τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών θα πρέπει να βάλουν, για παράδειγμα, κλιματιστικά. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είχε σκεφτεί σχεδόν κανένας ουσιαστικά πριν από μόλις μια δεκαετία, για παράδειγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κρίστιαν, όταν μου το είπες αυτό, σκεφτόμουν, χαμογέλασα, δηλαδή μου ακούστηκε λίγο χιουμοριστικό, αλλά τώρα έτσι που μου το περιέγραψες, είναι δυστοπικό, είναι ζωφερό, έτσι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Πράγματι, πράγματι. Και για να δώσω μια εικόνα του πόσο σημαντικό είναι το παρμιτζάνο για την ευρύτερη περιοχή, το παρμιτζάνο ουσιαστικά παράγεται μέσα μόνο σε 5 επαρχίες και πρέπει να έχει, και επειδή είναι ένα προϊόν κάτω από τον κανονισμό παραγωγής τύπου POP του παρμιτζάνου, ουσιαστικά προβλέπεται ότι στη διατροφή των συγκεκριμένων αγελάδων τουλάχιστον το 50% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται σε τάσεις της εκμετάλλευσης που βρίσκονται εντός της περιοχής του παρμιτζάνου και τουλάχιστον το 75% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται εντός μια περιοχής παραγωγής του τυριού Παρμιτζάνο Ρετζάνο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πλαίσια και αν αλλάξει κάτι και σπάσει αυτή η ισορροπία, δεν είναι ακριβώς εύκολο να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε. Επομένως, τι γίνεται? Γίνεται ότι θα έχουμε μια μικρότερη παραγωγή γάλατος από τη μία, από την άλλη, οι αγελάδες δεν θα έχουν τη σωστή τροφή και έτσι για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα πλαίσια, η παραγωγή θα πέσει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα επίσης, Αλέξανδρε, γιατί το Παρμιτζάνο Ρετζάνο είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Και μάλιστα φανταστείτε πως στην Ιταλία, στα νεογέννητα μωρά, πολύ συχνά είναι μία από τις πρώτες τροφές που συνιστούν οι γιατροί για τα μωρά. Γιατί μάλιστα δεν περιέχει και λακτόζη. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε, για παράδειγμα, ενδεχόμενη αλλεργία, ειδικότερα τα πρώτα 2 χρόνια της τροφής ενός μωρού. Οπότε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε περίπτωση που αλλάξει αυτή η παραγωγή σε όλη τη σειρά της αλυσίδας, προφανώς.
0: Μάλιστα. Και να πω και εγώ και μια άλλη παράμετρο τώρα, έτσι, που μου ήρθε στο μυαλό, είναι μια βιομηχανία αυτή της... του τυριού αυτού που απασχολεί και πολλούς εργαζόμενους. Φαντάζομαι δηλαδή ότι υπάρχει και κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είχα τη δυνατότητα μάλιστα μέσω γνωστών να δω διάφορα κομμάτια της παραγωγής και είναι πολύ δύσκολο να εκφράσει κανείς το πόσο εκτεταμένη και πόσο μάλλον διαδεδομένη είναι η αλυσίδα παραγωγής σε όλους τους τομείς και πόσο μάλλον πόσο δυνατός είναι και ο έλεγχος στην καθημερινότητα σε όλα τα μέρη και σε όλα τα γρανάζια, αν θέλουμε, αυτού του μεγάλου συστήματος. Ναι. Από τους κτηνοτρόφους μέχρι και την μεταφορά του γάλατος, όλη η παραγωγή από τότε που έρχεται το γάλα μέσα στην βιομηχανία μέχρι και την αποθήκευση, οι κτηνίατροι που κάθε μέρα πάνε και ελέγχουν την αγελάδα, δεν μπορεί η αγελάδα να πάρει συγκεκριμένα φάρμακα σε περίπτωση που προφανώς είναι μία από αυτές τις αγελάδες που θα πρέπει να μπει μέσα στην αλυσίδα παραγωγής του γάλατος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα σε αυτό το γάλο παρά τις θρεπτικές ουσίες που είναι πολύ σκληρές μέσα. Οπότε ναι, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ ψηλές. Φαίνεται όμως, και αυτό έχει σημασία, πως μέχρι στιγμής, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, Αλέξανδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι ένα μελλοντικό σενάριο.
0: Ένα μελλοντικό σενάριο.
1: Σωστά,
0: και έρχεται
1: σωστά
0: να δέσει και με το άλλο που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι η Ιταλία τουλάχιστον, ναι μεν ξηρασία από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη το 30% της Ιταλίας είναι δάσος, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι μια είδηση η οποία...
0: Ενθαρρυντική τουλάχιστον.
1: Πολύ ενθαρρυντική και έφτασε το Ιούλιο φέτος, πριν 2 μήνες περίπου, και έδειξε σύμφωνα με μια εκτίμηση που έγινε για την μέτρηση της χρησιμοποιούμενης, αν θέλουμε, γεωργικής έκτασης σαν παράμετρο, είδαμε πως τελικά τα δάση στην Ιταλία ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο είναι το 36% της χώρας. Είναι μια τεράστια έκταση.
0: Το 1 τρίτο.
1: Το 1 τρίτο. Είναι πάνω από 1 τρίτο βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τελείως ουσιαστικά γίνεται μια δασόδη χώρα. Γιατί όμως έγινε μια δασόδη χώρα? Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να υπολογίσουμε. Η πρώτη παράμετρος είναι ουσιαστικά πως υπάρχει μια τάση στο να μεγαλώνουν οι μεγάλες πόλεις και από την άλλη να ουσιαστικά να αφήνονται δυστυχώς και πάρα πολλά εδάφη τα οποία ήταν αγροτικά εδάφη και επομένως το δάσος αρχίζει και κάνει μια κατάληψη, αν θέλουμε, του εδάφους. Και από την άλλη, ναι, έχουμε και πάρα πολλά χωριά τα οποία πλέον έχουν απομονωθεί. Που είναι ένα γνωστό πρόβλημα, βέβαια, γιατί λείπουν οι υπηρεσίες και διάφορα άλλα πράγματα. Και αυτό επίσης φαίνεται πως, αν θέλουμε να το πούμε λίγο στην ελληνική, έσκασε κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020. Όταν είχαμε στην Ιταλία, όπως θα θυμόσαστε, ουσιαστικά την απαγόρευση συνωστισμού, ο κόσμος ήταν έγκλειστος μέσα στα σπίτια, δεν υπήρχε μεγάλη κινητικότητα για ευνόητους λόγους, για τα μέτρα που είχαν παθεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία, θυμόμαστε. Και επομένως έγινε μια μεγάλη έκταση, πόσο μάλλον κάλυψη, και απικιοποίηση, αν θέλουμε, από τα δάση όλων αυτών των εκτάσεων, τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, και μάλιστα αυτό οδεύει παράλληλα και με ένα μεγαλύτερο πλήθος άγριων ζώων, ειδικότερα αγριόχειρους στην Ιταλία, αλλά και ελάφια. Πρόσφατα μάθαινα, για παράδειγμα, πως στη Σαρδινία, που έχει ελάχιστα ελάφια, σύμφωνα με την παράδοση, αν θέλουμε, της Χλωρίδας και Πανίδας, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αναπτύξει ένα τεράστιο πληθυσμό ελαφιών, το οποίο δεν ήταν κάτι που περίμενε κανείς. Και τώρα πλέον τα ελάφια ουσιαστικά συζούν σχεδόν τέλεια με τους ανθρώπους από τα διάφορα χωριά στα οποία
0: όσο
1: υπάρχουν αυτά τα δάση.
0: Πολύ μου αρέσει αυτή
1: πάρα
0: η σκηνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν είχατε και φωτιές φέτος μεγάλες, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό.
1: Είχαμε.
0: Δηλαδή, δεν είχατε όπως της Γαλλίας και της Ισπανίας, εκεί που έγινε ο κακός χαμός. Είχατε και εσείς, βέβαια, παρακολουθούσα.
1: Θα σου πω, Αλέξανδρε, θα σου πω τελικά. Είχαμε μια μέτρηση, η οποία έγινε, ανακοινώθηκαν τα δεδομένα πριν από 2 περίπου εβδομάδες, ναι, και είδαμε πως φέτος είχαμε μια μεγάλη αύξηση των πυρκαγιών και συνολικά κάηκαν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα γης.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Συνολικά. Είναι πάρα πολλά. Οπότε είχαμε και αύξηση των δασημένων εκτάσεων. Και το σημαντικό, και αυτό το υπογραμμίζω, είναι πως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πυρκαγιών σημειώθηκε, παρακαλώ, στις Άλπες, το οποίο είναι πρωτόγνωρο, βέβαια, για τόσες μεγάλες εκτάσεις.
0: Με την υγρασία, με το νερό,
1: ακριβώς,
0: με το χιόνι, και όμως βρήκε και έκαψε, τι να πω.
1: Και όχι μόνο, Αλέξανδρε, να υπολογίσουμε πως πριν από λίγες μόλις εβδομάδες στο λεγόμενο Τσερβίνο, το οποίο είναι ένα βουνό που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιταλίας και Ελβετίας, που από πλευράς της Ελβετίας είναι γνωστό για το χωριό του Τσερμάτ, για παράδειγμα, που, ναι, είναι χιονοδρομικό κέντρο, πασίγνωστο,
0: ναι,
1: κιόλας. Πριν από λίγες εβδομάδες, κάπου στα μέσα Αυγούστου, κυκλοφόρησε ένα απίστευτο βίντεο, για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Εγώ είδα πολλές φορές εκείνη την περιοχή από κοντά. Ουσιαστικά στα περίπου 3.500 μέτρα υψόμετρο υπήρχε καταιγίδα, και καταιγίδα ήταν από βροχή και όχι από χιόνι. Αυτό κι αν ήταν ανησυχητικό. Και υπήρξαν καταράκτες από νερό. Σε ένα τέτοιο υψόμετρο αυτό σημαίνει πως το λεγόμενο θερμικό μηδέν είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι θα έπρεπε.
0: Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση. Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση.
1: Αυτό σημαίνει πρόβλημα. Ακριβώς.
0: Με συνοπτικά να το πούμε, χωρίς επιστημονικούς όρους, κλιματική κρίση.
1: Σωστά.
0: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Κρίστιαν μου, σε ευχαριστώ πολύ που ξενύχτησες απόψε μαζί μας και ελπίζω να σε έχουμε και τις άλλες εβδομάδες στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Με τα χαράς. Καλό σας βράδυ.

Ακούτε το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Σε ψάχνω μέσα στον κόσμο, δεν είσαι πουθενά, η χαρακτηριστική στίχη από το πολύ γνωστό αυτό και αγαπημένο ελληνικό τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά ο Μανώλης Λιδάκης. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995 στο δίσκο 4 κύκλοι τραγουδιών. Μουσική και στίχη στη σπουδαία δημιουργό ανήκουν, τη Βάσο Αλαγιάννη. Τι να πούμε για το Λιδάκη τώρα. Σπυρλιδάκης ήταν το πραγματικό του όνομα, από τους πιο αισθαντικούς ερμηνευτές του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, με αυτή τη βαθιά, τη συγκινητική φωνή. Για να σε συναντήσω, άστρα μη με μαλώνετε, το παραδοσιακό, με τα φτερά του έρωτα, του Νικολόπουλου, τη Χαλκίδα, του Ξιδάκη. Πάρα πολλές συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες. Ο Λιδάκης που έφυγε και αυτός νωρίς, δυστυχώς, στις 26 Φεβρουαρίου του 25, πριν από 1,5 χρόνο, ήταν μόλις 65 ετών. Είχε γεννηθεί το 1960 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διάβασα ένα άρθρο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το αναδημοσιεύει το Εφημερίδα. Είναι άρθρο, είναι ένα ρεπορτάζ του ITV News και λέει ότι μόνο 2 μέρες ήταν αρκετές για να αλλάξει το σχολικό πλάνο του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ σε ό,τι αφορά τα παιδιά του. Τι λέει λοιπόν το, τι μετέδωσε το ITV News. Ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ απομακρύνθηκαν από το νέο του σχολείο στη Βρετανία, είναι στο Λονδίνο πια, σας θυμίζω, το ζεύγος έφυγε από την Αμερική και γύρισε στο Λονδίνο. Για λόγους λοιπόν, για λόγους ασφαλείας, και είναι μια εξέλιξη που έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική και πολιτική διαμάχη με το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα της αστυνομικής προστασίας του. Πρίγκιπας Χάρη έχει υποστηρίξει επανειλημμένο ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η αστυνομική προστασία είναι απαραίτητη για την ασφάλειά τους. Η απόφαση να μην έχει πλέον αυτόματο δικαίωμα στην αστυνομική προστασία μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά, ας πούμε, πριγκιπικά καθήκοντα έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης με τις Βρετανικές αρχές. Ο Χάρη και η Μέγκαν ενημερώθηκαν πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία εξετάστηκε εκ νέου το επίπεδο της απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Αυτή η εξέλιξη έδεσε με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναζωοποιηρώσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα και της οικογένειάς του, ιδιαίτερα καθώς το θέμα της αστυνομικής προστασίας του παραμένει ανοιχτό.

Το θυμίσου μας τραγούδι ο Στράτος Διονυσίου, ένα τραγούδι από το 1982 σε μουσική Γιάννη Παλαιολόγου και στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Τι να πούμε για το Στράτο. Ο Στράτος ήταν ένας από τους κορυφαίους, μέσα προσωπική μου γνώμη, μέσα στους 3-4 κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, με την, αυτή τη στιβαρή, τη δωρική φωνή του, τη χαρακτηριστική του παρουσία. Κέρδισε επάξια το προσωνύμιο το γεράκι της πίστας, έτσι τον λέγανε το Στράτο, το γεράκι της πίστας. Συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Άκης Πάνου, ο Μίμης Πλέσας, ο Τάκης Μουσαφύρης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, δεν μου έρχονται άλλοι στο μυαλό, πάρα πολλούς πραγματικά. Και έφυγε και αυτός αναπάντεχα από τη ζωή, μόλις 54 χρονών, το 1990, από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Ήταν ενεργός μέχρι την τελευταία του μέρα. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση τραγουδιών για το δίσκο «Ποιος άλλος» και τραγουδούσε και στο μαγαζί του την περασμένη νύχτα. Βέβαια, η παράδοση της οικογένειας συνεχίζεται με τα παιδιά του, τον Άγγελο, το Στέλιο και το Διαμαντή Διονυσίου, που ακολούθησαν επίσης επαγγελματική πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Θα ακούμε συχνά τραγούδια του Στράτου, τον αγαπούμε πολύ και μας έχει πάντοτε απίκο με τα τραγούδια του. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και ένα, ή ακούγοντας παλιά ανακαλύπτουμε μια, κάτι καινούριο σε όλη αυτή, σε όλη αυτή την εκμυστήρευσή του που κάνει μέσα από, από τη μουσική και τους στίχους ο Στράτος, με αυτή τη φωνή που πραγματικά μαγεύει. Θέλω να διαβάσω ακόμα ένα άρθρο που είδα στο Earth News και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Ένας Βρετανός παραδέχτηκε, 60 χρονών περίπου αυτός, κάτοικος της Βόρειας Αγγλίας, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα 2 δεκαετιών. Τα στοιχεία του βεβαίως δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ούτε η ταυτότητα της σύζυγου. Δήλωσε ένοχος του κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες, παρακαλώ. Και οι εισαγγελείς μάλιστα αναφέρουν ότι η γυναίκα βιάστηκε επανειλημμένα και υπέστη σεξουαλική επίθεση στο ίδιο της στο σπίτι, ενώ ήταν ανέστητη. Υπόθεση πελικό, και εδώ βέβαια η γυναίκα δεν θέλησε να αποκαλύψει αυτή τη φορά. Δεν ήταν ίσως τόσο, πώς να πούμε, θαραλέα όσο η πελικό. Δεν είναι πολλές γυναίκες που υφίστανται τα πάντινα, αλλά θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους για να μην γίνουν, αν θέλετε, θέαμα. Ίσως πρέπει να σκεφτούν να σπάνε τη σιωπή, αλλά απ' την άλλη μεριά τους αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα να θέλουν να κρατήσουν ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας, τουλάχιστον να μην γίνει η υπόθεσή τους θέαμα στις δικαστικές αίθουσες. Κατανοητό και αυτό. 12 ακόμη άντρες ηλικίας 28-74 ετών κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 ως το 2025. Αυτοί έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, αλλά θα δικαστούν στο ίδιο δικαστήριο και η δίκη τους θα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Θα την παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη δυσόδη υπόθεση.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός φάκελός του. Οι δύο γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Παγκόσμια ενεργειακή κρίση και πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην στοχεύουν ενεργειακά στόχους εκατέρωθεν. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Κυρώσεις στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το Brexit έπληξε την οικονομία τους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

Ήταν ο Κώστας Κόλλιας στο «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη. Το τραγούδισε αργότερα και η Φίτση Παπαδοπούλου. Ο Κόλλιας όμως ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Κώστας Κόλλιας, συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα ήταν από τις πιο φορτισμένες και συγκλονιστικές ιστορίες της ελληνικής δισκογραφίας. Για το Σούκα, τι να πούμε, ένα ζωντανό τρίλο του Λαϊκού Πενταγράμμου. Είχε διακρίνει στον Κόλλια, ο οποίος τότε ήταν στα πάνω του, μια σπάνια, μια στιβαρή λαϊκή φωνή και τον παρουσίαζε μάλιστα ως προς τις δυνατότητές του, τον παρομοίαζε με το Διονυσίου, με το Στράτο. Η καλλιτεχνική του συνάντηση κορυφώθηκε το 80 με αυτόν τον δίσκο, το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ο οποίος έμελε να γίνει τεράστια επιτυχία, αλλά ήταν και το κύκνιο άσμα του τραγουδιστή, γιατί ήρθε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Η ιστορία του σημαδεύτηκε από ένα γεγονός πολύ πολύ άσχημο. Ο Κόλλιας δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει την καθολική αποδοχή και το θρίαμβο αυτού του δίσκου του, γιατί το 1980, το Μάιο του 80, την ώρα που το ομώνυμο αυτό κομμάτι ακουγόταν παντού και γινόταν το απόλυτο σουξέ της εποχής, 35 χρονών ήταν τότε ο Κόλλιας, είχε ένα σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Λαγωνισίου Καλυβίων και μετά από κάμποσες μέρες νοσηλείας, μετά από μια-δυο εβδομάδες νοσηλείας, τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 80, άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να λάμψει στο Πεντάγραμμο, λίγα πράγματα άφησε. Μόλις 4 χρόνια ήταν η δισκογραφική του καριέρα, από το 76 μέχρι το 80. Ο Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως ο χαμός του Κόλλια στέρισε από το ελληνικό τραγούδι έναν κορυφαίο ερμηνευτή που είχε όλα τα φόντα να γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αυτά για τον Κώστα Κόλλια, 35 χρονών, το 1980, σε τροχαίο άφησε την τελευταία του πνοή. Θέλω να πω, δεν αναφέραμε σήμερα το θέμα του Μαζονάκη, το θάνατο του Μαζονάκη. Τα έχετε ακούσει όλα. Πάντοτε έρχομαι τελευταίος και καταϊδρωμένος, γιατί σήμερα και τα δελτία ειδήσεων και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά αφαίρωσαν μέγα μέρος και οι εκπομπές στην κηδεία του, στην αγρύπνια χθες το βράδυ, στην κηδεία του σήμερα, συγκλονιστικές εικόνες, τις παρακολουθούσα και εγώ, χιλιάδες κόσμου. Είχαν μπει και μέσα στο τρίτο νεκροταφείο, είχαν εισέλθει νωρίτερα και είχαν πιάσει θέση, παρότι η οικογένεια είχε ζητήσει η ταφή του καλλιτέχνη να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πολλοί είχαν πάει νωρίτερα, είχαν φύγει από την εκκλησία, δεν είναι και πολύ μακριά η Αγία Τριάδα από το τρίτο νεκροταφείο, δεν ακολουθήσαν την πομπή, πήγαν νωρίτερα και περιμέναν εκεί, θέλαν να πετάξουν ένα λουλούδι πάνω στον τάφο του αγαπημένου του τραγουδιστή, να του στείλουν την αγάπη τους, να το χειροκροτήσουν για τελευταία φορά. Ήτανε εικόνες οι οποίες είναι λίγο ασυνήθιστες, αυτή η εκδήλωση αγάπης, το κύμα αγάπης, το χειροκρότημα αγάπης προς έναν καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδοξα στα 54 του. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, αναμενόταν, από θανατηφόρα έκθεση έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση η ποινή ήταν 5 έως 10 χρόνια και τώρα μπορούν να φάνε ισόβια. Τουλάχιστον ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης, αν κριθούν βεβαίως ένοχοι. Θα δούμε, θα απολογηθούν σήμερα στη μία το μεσημέρι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα στείλουν γραπτά υπομνήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Μπορεί να απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Πάντως, τα γεγονότα είναι σαφή. Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαθαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ακριβή ώρα του θανάτου του. Και αυτή η ώρα ήταν περίπου μία ώρα, 50 λεπτά περίπου, πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, τι έγινε? Ο Μαζονάκης έφτασε στην Καρνεάδου στη μία παρά πέντε. Και στις 2 και 5, στις 2 παρα 5 και στις 2 και 5 μπήκε με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Στις 2 και 14 πρώτα λεπτά ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαθαίρεσης. Η
η θεραπεία που λέμε. Μισή ώρα αργότερα, στις 2:45, στις 3:15, ο γιατρός βγάζει αυτή την επίμαχη φωτογραφία στο Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του γιατρού με κλειστά μάτια, σε βήθηση, όπως καταλαβαίνουμε, όπως προκύπτει και από τον έλεγχο του μηχανήματος. Η φωτογραφία ελέγχεται βέβαια εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο και να επιστρέφει στο γιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα είναι στις 3:15 λεπτά, 14:56, και εκεί φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πριν ολοκληρωθεί, εσπευσμένα. Σύμφωνα με την έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Όμως, στις 3:23 πρώτα λεπτά, το μηχάνημα χτυπάει αλάρμ, γιατί χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Ο σύζυγος έχει επιστρέψει, στο δωμάτιο τώρα βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων, ούτε καλούν σε βοήθεια. Προφανώς προσπαθούσαν να τον ανατάξουν, να τον επαναφέρουν μόνοι τους. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ μετά από 45 λεπτά τη ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:23, δηλαδή μία ώρα αφού του χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αλάρμ. Στις 4:23. Μια ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνυε την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε σε 3 λεπτά, στις 16:26, στις 4:26. Ο ασθενής ήταν ήδη σε κατάσταση που δεν μπορούσε να επανέλθει, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίωση και στα δύο μάτια. Αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, του τοποθετήσαμε απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος. Δηλαδή, είχε φύγει ο Μαζονάκης, δεν ήταν δυνατόν να επανέλθει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι γιατροί. Γιατί λίγο πριν τις 7, πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια, ο γιατρός διέγραψε την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της, αυτή που ήταν ο Μαζονάκης με κλειστά μάτια, γιατί τη διέγραψε? Τέλος πάντων, θα αρθεί και το τηλεφωνικό απόρριτο. Επίσης διαγράψαν από τον υπολογιστή το ραντεβού, το ιατρικό ραντεβού του Μαζονάκη. Γιατί? Είναι πεδαριώδη αυτά τα λάθη, εραστεχνικά. Δηλαδή, τι πίστευαν, ότι δεν θα γινόταν ανάκτηση, ότι θα το κρατούσαν κρυφό? Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι εξηγήσεις θα δώσουν. Κάτι θα πούν και αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να συμπληρώσω το ρεπορτάζ με την πληροφορία ότι δεν ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, διότι εμπορεύονταν, είχαν μια εταιρεία η οποία έφερνε από το εξωτερικό τέτοια μηχανήματα και είχαν και ένα δεύτερο, ας μην το πω ιατρείο, μια δεύτερη έδρα λίγο παρακάτω από την Καρνεάδου, στην Πατριάρχο Ιωακήμ, όπου εκεί ήταν τυπικά η έδρα τους, επικεφαλής ήταν συγγενικό τους πρόσωπο. Εκεί πήγαιναν τα μηχανήματα τα οποία εκείνοι έφεραν από το εξωτερικό, ήταν οι αντιπρόσωποι και τα δίνανε, τα πουλούσαν σε άλλους γιατρούς. Θα δούμε τι θα βγει. Σίγουρα θα βγουν και άλλα ονόματα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο από την ανάκριση. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία θα γεννήσει πάρα πολλά, θυμηθείτε το, μέχρι το τέλος.

Σε ευχαριστώ, Μαριάννα, για τα καλά σου λόγια. Η Μαριάννα από τη Χαλκίδα. Ακούσαμε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του 72. Το «Δε συμφωνήσαμε» το ερμήνευσε μοναδικά η Μαρινέλα, από ένα δίσκο βινιλίου 45 στροφών από τη Philips. Η μουσική ήταν του Ζαμπέτα, του Γιώργου Ζαμπέτα, και η στίχη του Αλέκου Καγιάντα. Για τον Ζαμπέτα δεν θα σας κρύψω ότι είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Ο Ζαμπέτας δεν ήταν ένας απλός δίσκος. Για τον Ζαμπέτα δεν θα σας κρύψω ότι είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Ο Ζαμπέτας δεν ήταν ένας

φωνές της Ελλάδας. Προσφορά του είναι τεράστια. Περισσότερες από 500 ηχογραφήσεις καταγράφονται στη συνολική του δισκογραφική διαδρομή. Έγραψε μουσική και για περίπου 200 κινηματογραφικές ταινίες. Έφυγε από τη ζωή το 92 ο Ζαμπέτας, αλλά φυσικά δεν έφυγε ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι παινιές του, τα τραγούδια του, το γέλιο, η μοναδική του παρουσία εξακολουθούν να θυμίζουν κάτι βαθιά ελληνικό. Τη χαρά, το μεράκι και την ψυχή του λαϊκού πολιτισμού. Γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ζαμπέτας, ένας μεγάλος μάστορας, ένας μοναδικός δημιουργός, ένας αυθεντικός άνθρωπος του λαϊκού μας τραγουδιού. Έπαιζε με την καρδιά του, τραγουδούσε με την καρδιά του, έκανε το μπουζούκι του να μοιάζει ότι μιλάει ανθρώπινα. Κι αν σήμερα τόσα χρόνια μετά μια παινιά του μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να συγκινηθούμε, είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο Ζαμπέτας δεν έφυγε ποτέ. Οι νεότεροι μπορεί να μην τον θυμούνται από τα τραγούδια του, αλλά σίγουρα τον παρακολουθούν στις ελληνικές ταινίες που παίζονται στην τηλεόραση. Εμφανίζεται να τραγουδάει το πασίγνωστο «Σήκω χόρεψε Συρτάκη» στην παραλία, στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια το 66. Στο «Πατέρα κάτσε φρόνημα» το 67 ερμήνευσε το τραγούδι το μόνιμο πλαισιώντας τον Κωνσταντάρα. Έπαιζε σε πολλές ταινίες με τον Κωνσταντάρο Ζαμπέτας, ουσιαστικά σχεδόν, εντάξει, δεν θα πω συμπροταγωνιστούσε, αλλά είχε έναν, έκλεβε την παράσταση σε αυτές τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα που έπαιζε μπουζούκι ο Ζαμπέτας και ο Κωνσταντάρας ή χόρευε δίπλα του ή τραγουδούσε κι αυτός. Όπως το «Τρελό στα έχει 400» τώρα που θυμάμαι πρόχειρα. Στο «Μιας πεντάρας νιάτα» τραγουδάει το διαχρονικό κομμάτι ο Πιτσιρικάς. Ακόμα στα «Κόκκινα φανάρια» έγραψε τη μουσική για το συγκλονιστικό δράμα του Γεωργιάδη. Και κορυφαία στιγμή ήταν το «Χάθηκες». Το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», θα το ακούσουμε από την εκπομπή, από το «Νυχτερινό Εξπρές» που ερμήνευσε ο Τζανετής. Στη Λόλα τη μουσική βέβαια την έγραψε ο Ξαρχάκος, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν ο σολής στο μπουζούκι και χρωμάτισε και τη θρυλική σκηνή της μονομαχίας με τον Κούρκουλο. Πολλά, πολλά. Τι να πούμε για τον Ζαμπέτα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Θα ακούμε κάθε βράδυ, σας υπόσχομαι ότι θα ακούμε κάθε βράδυ από το Νυχτερινό Εξπρές τουλάχιστον ένα κομμάτι που έγραψε αυτός ο μεγάλος, ο θρυλικός συνθέτης. Έκτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είστε συντονισμένοι στο 105,8, στους 105,8. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Ο συμβιβασμός λοιπόν, ένα από τα παλιότερα και χαρακτηριστικότερα κομμάτια που ερμήνευσε ο Βοσκόπουλος, κυκλοφόρησε το 70 και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Αδέρφια Μολύτης Πουλιά. Γιάννη Ευθυμίου, καλησπέρα. Καλημέρα αν θέλεις. Άντε, ορίστε, το είπα καλημέρα.
1: Για να... Επιτέλους, έρχεσαι κοντά μου, θα ήθελα να πω πίσω μου. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Θα λέω καλημέρα μόνο σε σένα και στον κόσμο θα λέω καλησπέρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, κάνε ό,τι θες. Δικιά σου η δικοπή, εγώ.
0: Λοιπόν, τι να πούμε για τον Τόλι τώρα, θα πεις εσύ. Ο Τόλις είναι, θα έπρεπε να γεμίσουμε 5 εκπομπές μιλώντας για τον Βοσκόπουλο. Το τραγούδι πάντως αυτό το έγραψε ο Βασίλης Βασιλιάδης και τους στίχους τους έγραψε, ποιος φαντάζεστε, ο Πυθαγόρας.
1: Ο Πυθαγόρας.
0: Ποιος άλλος, ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, ο κορυφαίος, ο
1: μοναδικός. Μεγάλους. Από τους μεγάλους μάλλον.
0: Τους μεγάλους.
1: Η Ευτυχία, η Τσότου, ο Πυθαγόρας,
0: Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος και ο Βίρβος.
0: Και ο Βίρβος, αυτό την πεντάδα
1: βάζεις. Ο Μπαρμπακότσος ήταν άλλο πράγμα. Έγραψα συνέντευξη σπίτι του, στο παλιό Φάγερο. Θεός χωρέστον, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μείνει και κανένας.
0: Έχουν μείνει ακόμα.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Εγώ προηγουμένως έπαιζα τραγούδια του Σούκα και είπα τι μεγάλος, ας πούμε.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Τον είδα πέρυσι σε ένα αφιέρωμα που έκανε το Μέγκα και ήταν μια χαρά. Έπαιξε το ακορντεόν του, τραγούδι.
1: Και σε αυτόν στο σπίτι πήγα. Άνω Κυψέλη
0: μένει. Άνω Κυψέλη,
1: Άνω Κυψέλη, μια κατηφόρα, Παναγία μου.
0: Ναι, και πώς, ναι. Πώς να. Μεγάλος άνθρωπος να.
1: Εντάξει, τώρα κάποιον θα έχει να τον βοηθάει.
0: Ναι, σωστά. Όσο ετοιμάζει το Γιάννης, ανοίγει τους υπολογιστές μπροστά του, εδώ βάζει τα.
1: Το λάπτοπ
0: που έχετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα καύσιμα.
1: Να πω το παράπονο πρώτα.
0: Πες το παράπονο.
1: Εχθές, επειδή, εντάξει, έφυγε ο Μαζονάκης, πώς έφυγε ο άνθρωπος, αλλά εχθές ήταν τα 25 χρόνια του Κατζατζίδη που έφυγε από τη ζωή. Ρε εσύ ένας να μην πει για το Κατζατζίδη.
0: Δεν τον ανέφερε εννοείς κανένας?
1: Ναι, τίποτα. Και θυμάμαι όταν ήταν η κηδεία του, γιατί είναι στο νεκροταφείο της Ελευσίνας θαμμένος, γινότανε πόλεμος. Όταν λέμε πόλεμος. Τέλος πάντων, πήγαινε για τα καύσιμα τώρα, το είπα το παράπονο.
0: Κοίταξε, μιας και το έθιξες αυτό το θέμα, το πούμε, ο Στέλιος. Δεν σημαίνει ότι έχει ξεχαστεί. Απλώς είναι τέτοια η επικαιρότητα τώρα αυτές τις μέρες με το Μαζονάκη που τον επισκίασε. Αν ζούσε ο Μαζονάκης όπως ευχόμαστε όλοι να είχε συμβεί,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι κάποιοι θα θυμόντουσαν και το Στέλιο, δηλαδή όπως τον θυμήθηκες και εσύ και έκανες ένα δύο ώρο αφιέρωμα. Όχι τόσο ζεστά, είναι αλήθεια αυτό.
1: Εντάξει, άλλο, εντάξει, εγώ είμαι βλαμμένος. Άστο. Είμαι βαρεμένος με το. Με τον Κατζατζίδη. Έτσι με λέει ο Νικολόπουλος. Τέλος πάντων.
0: Έτσι λέει.
1: Αλλά το θέμα είναι, τώρα βλέπεις δελτίο ειδήσεων. Πρώτο θέμα ο Μαζονάκης και δεύτερο θέμα ότι έφτασε 110 το βαρέλι δολάρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Αυτά είναι. Αυτό λέει επικαιρότητα. Αυτά έπαιξα και εγώ σήμερα. Στο
1: δελτίο.
0: Στο δελτίο στις 6 στο Earth News.
1: Παναγιώτης είναι καλός,
0: Μια χαρά είναι ο Στάθης, πολύ καλός.
1: Παναγιώτης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός είναι, επαγγελματίας, 100%
1: και αυθεντικός. Και έχει και άποψη, δεν είναι...
0: Και τι λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν φοβάται να την πει, είναι
1: κάποιοι,
0: σημαντικό αυτό.
1: Κάποιοι βγαίνουν και λένε διάφορα.
0: Ας λένε.
1: Όνομα και μηχωριό.
0: Καλά τώρα, ας λένε. Δεν πειράζει. Θυμάσαι τι είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ας λένε, λέει, το όνομά μου, αρκεί να το γράφουν. Δεν με νοιάζει τι λένε, αρκεί να γράφουν σωστά το όνομά μου.
1: Αυτό που είπα εγώ για τον Καλαμίτσι, όταν μ' άκουγε που ερχόταν, όταν είχα τη βήση συνέντευξη και ερχόταν από το μάτι, γιατί το πρωί μάλαζε, είχε μια εποχή που μάλαζε ο Γιάννης κατευθείαν. Δηλαδή, 5:30 ώρα τελείωνα και ερχόταν και ξεκίναγε ο Γιάννης. Πριν μπει η Θεοφάνους στο 5:30. Λοιπόν, και τι μου σειρέ στον αέρα και λέω. Και μόνο που με αναφέρει και με κράζει, διαφήμιση μου κάνει.
0: Διαφήμιση, αυτά είναι. Άμα σε πιάνει στο στόμα του ένας διαμετρήματος Καλαμίτσι, εντάξει.
1: Μεγάλη πένα, Αλέκο.
0: Ξέρω, το μεγάλη, ξέρω, τον ήξερα προσωπικά.
1: Μεγάλη πένα.
0: Τον ήξερα το προσωπικά, παίζαμε και μπάλα μαζί. Τερματοφύλακας ο Καλαμίτσης. Φορούσε αυτά τα γυαλιά, ξέρεις, τα πατομπούκαλα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και τα είχε δεμένα πίσω από το κεφάλι του.
1: Για να μην φεύγουν.
0: Για να μην φεύγουν, βέβαια. Και έβγαινε και έκανε εξόδους Μεσολογγίου. Γιατί δεν μπορούσε να. Δεν έβλεπε καλά την μπάλα, δηλαδή. Όταν ερχόταν από ψηλά η μπάλα, έβαζε το σκιάστρο το χέρι για να βλέπει καλύτερα την μπάλα. Μέχρι να δει την μπάλα, η μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Δεν πήγε στο τερμά. Να σου πω κάτι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε και ομάδα ολόκληρη που δούλευε στις πρωινές χειρελασίες. Μουσικό επιμελητή. Έκανε με συγκεκριμένον ηχολήπτη δουλειά με το Δημητράκη τον Κύρκο, ο οποίος είναι στα παραπολιτικά καλή τώρα. Λοιπόν, είχε μια ομάδα συγκεκριμένη που δούλευε. Και γι' αυτό, γιατί η κάθε μέρα η
0: είχε
1: κουμπίνο...
0: γίνει μανιέρα, αυτό μου λες. Δηλαδή, τελείως. Δηλαδή, το κάνανε πλέον.
1: Του έπαιρνε συνήθεια. Τα σόβρακα το πρωί.
0: Ναι, ήταν απίστευτος. Αφού. Απίστευτος, πραγματικά απίστευτος.
1: Κάθε εκπομπή ήταν ξεχωριστή. Κάθε μέρα είχε και άλλο θέμα.
0: Είχε και άλλο θέμα και άλλο τραγούδι, άλλο ζουμ-ζουμ.
1: Κοίταξε, χρησιμοποιούσε το Μητσιά. Για τα κακοτράχαλα και τα λοιπά. Αυτό είναι το Μητσιά το τραγούδι που χρησιμοποιούσε.
0: Ναι, εντάξει, σωστά, σωστά. Το Μητσιά, η μουσική, αλλά του στίχου του ανανέωνε κάθε μέρα.
1: Έγραφε δικά του, δεν είχε πρόβλημα.
0: Κάθε μέρα. Και δεν ήταν ένα στιχάκι, δύο στιχάκια. Ήταν μεγάλο τραγούδι, δηλαδή κρατούσε πέντε λεπτά. Ήταν απίστευτο.
1: Σου είπα που τον ρώτησα πώς έγραψε το Υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι.
0: Ναι.
1: Και μου εξήγησε ότι είχε μια κοπελιά στον Πειραιά, τον είχε πρίξει και μου την έδωσε, λέει, και έγραψα το τραγούδι και εκεί μου εξήγησε ότι άλλο ο μονάχος και άλλο ο μοναχικός, ο ένας είναι εκπεπιθήσιος και ο άλλος είναι χωρίς να το θέλει.
0: Ο μοναχικός είναι εκπεπιθήσιος, έτσι.
1: Ο μοναχικός,
0: ναι. Εκπεπιθήσιος,
1: ναι.
0: Έχεις δίκιο, είναι καλά κάνεις και το λες αυτό, καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί είναι τελείως διαφορετική ερμηνεία. Είναι άλλο πράγμα.
1: Μου ήρθε παράξενο και τον ρώτησα. Του λέω, γιατί χρησιμοποιείς την ίδια λέξη? Μου λέει, δεν είναι η ίδια λέξη. Και εκεί μου εξήγησε τη διαφορά του μοναχικού με το μονάχο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και γλωσσοπλάστης.
0: Ο μοναχός, ο άνθρωπος που λέει, τραγούδησε και ο Παπάζογλου πολύ αργότερα, ο Νικόλας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος κάνει του κεφαλιού του.
1: Γουστάρει για πάρτι του.
0: Ναι.
1: Θέλει την ησυχία του.
0: Αυτό. Κοίταξε, τώρα μου τη χάλασες. Δεν μπορώ να πω για τα καύσιμα, θα βάλω τραγούδι.
1: Τώρα μου λες.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Να βάλουμε κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί είναι και μια επέτειος την οποία αξίζει να την αναφέρουμε. Έλα, παίξει, Παναγιώτη. Ρίχτω.

0: Η Σμύρνη λοιπόν, είναι γνωστός και η Σμύρνη Μάνα καίγεται αυτό το εμβληματικό λαϊκό ελληνικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση του Νταλάρα που κυκλοφόρησε το 72. Το έγραψε ο Καλδάρας και τους στίχους και εδώ τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή του 22, το 72 δηλαδή γράφτηκε, και γιατί το αναφέρω, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, για την ακρίβεια σαν χθες, καταστράφηκε η Σμύρνη. Και αυτό ακριβώς περιγράφεται, ο ξεριζωμός του ελληνισμού περιγράφεται στο δίσκο Μικρασία, αυτό τον εμβληματικό, τον τεράστιο δίσκο του Απόστολου Καλδάρα, ενός πολύ μεγάλου συνθέτη. Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στην ιστορία, είναι πληγές.
1: Και το κακό είναι ότι προσπαθούν να το φορτώσουν στους Έλληνες.
0: Ναι, για μία ακόμα φορά.
1: Για μία ακόμα φορά ακριβώς.
0: Στους δρόμους της πόλης, ενώ η μικρασιατική εκστρατεία έχει καταρρεύσει, στους δρόμους της πόλης πλέον να περιγράψουμε λιγάκι εκείνες, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μέσα από όσα έχουμε διαβάσει και εμείς και από όσα έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες που φέρνουν μνήμες που και να θέλουμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε. Οι μαρτυρίες των ημερών εκείνων μιλούν για μια πόλη που μετατράπηκε σε κόλαση. Φλόγες καταπίνουν ολόκληρες συνοικίες. Ο ουρανός σκεπάζεται από τον καπνό, σκοτεινιάζει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν στην προκυμαία, στον περίφημο ΚΕ, ελπίζοντας να βρουν εκεί ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι, ένα μέσο να ξεφύγουν από το θάνατο. Μπροστά τους στη θάλασσα, δηλαδή, πίσω τους η φωτιά. Χιλιάδες άνθρωποι στριμώχνονται στην προκυμαία. Μανάδες κρατούν τα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ηλικιωμένοι αναζητούν τους δικούς τους. Οικογένειες χωρίζονται μέσα στο χάος. Άνθρωποι που μέχρι λίγες μέρες πριν ζούσαν μια κανονική ζωή, είχαν σπίτια, είχαν δουλειές, είχαν μαγαζιά, πήγαιναν στα σχολεία, στις εκκλησίες, τώρα ψάχνουν έναν τρόπο να επιβιώσουν.
1: Πώς το λένε οι Τούρκοι, Τσεσμέ?
0: Τσεσμέ. Ακριβώς. Η Σμύρνη δεν ήταν απλώς μια κοιτίδα ελληνισμού, ήταν μια, μια πόλη που είχε μεγαλώσει σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Ήταν Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι, Εβραίοι, έτσι, Λεβαντίνοι, όλες αυτές οι κοινότητες συμβίωναν.
1: Όλη η Ιωνία, όλα τα παράλια.
0: Όλα τα παράλια.
1: Η Ιωνία ήταν ελληνική. Άσχετα τώρα το ποιος φταίει, εδώ έχουμε μεγάλη ευθύνη. Τέλος πάντων, άσε τώρα, δεν θέλω να ανοίγω τέτοια θέματα. Δεν είναι δουλειά μου. Εγώ τραγουδάκια παίζω.
0: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω λιγάκι αυτό, γιατί okay. Χθες που ήταν η μέρα μνήμης, αμέλησα να πω δύο λόγια και ήθελα πραγματικά σήμερα, το σκέφτηκα χθες το βράδυ που έφυγα από εδώ, λέω, δεν είπα για τη Σμύρνη.
1: Αναβιώνεις το σαν σήμερα.
0: Δεν είπα για τη Σμύρνη, ναι.
1: Αναβιώνεις.
0: Το θυμάμαι το σαν σήμερα που ήταν, ψάχναμε καρέ πλάνα για να βρούμε, γιατί υπάρχουν πλάνα, πάρα πολλά πλάνα. Το αρχείο της ΕΡΤ είναι απίστευτο.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Είναι απίστευτο, Γιάννη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Να έχεις χρόνο μόνο να κάθεσαι να βλέπεις. Και εμείς το σαν σήμερα ξεκινήσαμε και το ψηφιοποιήσαμε το αρχείο, γιατί ήταν σε καρούλια, σε ίντσες.
1: Σε ίντσες, δίντζο.
0: Σε ίντσες, ναι.
1: Δίντζο.
0: Ναι.
1: Το πεντάρι.
0: Για να πούμε στον κόσμο, ήταν αυτά τα μεγάλα τα που ήταν σαρώδες, και τα βάζες στη μουβιόλα και γύριζες γύρω-γύρω το μοχλό για να παίξει, να γίνει προβολή.
1: Μουβιόλα.
0: Μουβιόλα, έτσι.
1: Από το movie, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Από το movie, στο ταινία, στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Movie.
0: Και το παραφράσαμε και το κάναμε μουβιόλα.
1: Και τι δεν έχουμε παραφράσει.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε τη Σμύρνη με τον ξεριζωμό αυτό. Ήταν ένας ανθρώπινος ξεριζωμός, ένας τεράστιος ανθρώπινος ξεριζωμός. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν στην Ελλάδα. Άνθρωποι που έφτασαν σε λιμάνια, σε πρόχειρους καταβλισμούς, σε πόλεις και χωριά, χωρίς περιουσία. Τι περιουσία, με τα ρούχα που φορούσαν μόνο. Αλλά έφεραν μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να τους πάρει κανείς, Γιάννη, τη μνήμη. Έφεραν τη γλώσσα, τα τραγούδια.
1: Πες του Σταύρο για να σου βάλει τα κλεμμένα του Σφαγιανάκη. Τα κλεμμένα. Μιλάει.
0: Αν το έχει, το έχεις Παναγιώτη, ψάξε βρέστο. Τις συνταγές τους, τις συνήθειές τους, τις προσευχές τους, έφεραν την ίδια τη Σμύρνη. προσφυγιά υπήρξαν τεράστιος πόνος, αλλά άλλαξε και την Ελλάδα την ίδια. Οι άνθρωποι της Μικρασίας συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Έτσι ήρθε ένας ολόκληρος πολιτισμός. Μετακόμισε στην Ελλάδα, πέρασε απέναντι στο Αιγαίο ένας ολόκληρος πολιτισμός, διαφορετικός από αυτά που είχαμε μάθει εμείς τότε.
1: Είχαν οι άνθρωποι τη βολή τους, την περιουσία τους,
0: Βέβαια, δεν είναι μια εικόνα, μια ιστορία καταστροφής, είναι μια ιστορία επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι...
1: Ιστορία ξεριζωμού.
0: Ξεριζωμού, βέβαια.
1: Στην κυριολεξία πηγαίνουν άνθρωποι που ήταν εκεί και βλέπουν σπίτια που δεν κάηκαν και βλέπουν τα παλιά τους σπίτια και κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τη Σμύρνη δεν την άφησαν να χαθεί, γιατί την πήραν μαζί τους. Ήρθαν εδώ, έφεραν τη Σμύρνη μαζί τους, έτσι δεν είναι? Την κουλτούρα τους, τα έθιμά τους, τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Τη σκέψη τους, κυρίως τη σκέψη τους. Το βρήκες, Παναγιώτη? Δεν το έχουμε, λέει. Δεν πειράζει.
1: Θα το βάλω εγώ από εδώ.
0: Θα το βρεις εσύ. Όχι τώρα, κλείνοντας.
1: Οκ. Okay.
0: Μόλις κλείσουμε την εκπομπή, θα με αποχαιρετήσεις με αυτό. Ή αν θέλεις να ξεκινήσεις με αυτό εσύ, ό,τι θέλεις, να μην σου χαλάσω και το πρόγραμμα.
1: Δεν μου χαλάς κανένα πρόγραμμα.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Το πρόγραμμα το ετοιμάζω γιατί θέλω 50 τραγούδια και αυτός είναι και ο λόγος που δεν κάνω επιλογές, δεν αφήνω επιλογές, γιατί είναι πολλά τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ το ύφος μεταξύ ανθρώπων είναι διαφορετικό. Και το έχω πει κατά επανάληψη, το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox. Δεν είναι βατήσαμε το πλήκτρο, βάλαμε τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που είπες, γιατί μου στείλανε εδώ 2-3 μηνύματα νωρίτερα. Δεν τα διάβασα γιατί μου ζητήσαν συγκεκριμένα τραγούδια. Παρακαλώ τους φίλους να μην με φέρουν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχω κι εγώ ούτε την γκάμα των τραγουδιών που έχει και ο Γιάννης ο Ευθυμίου δίπλα μου. Προγραμματίζω κάποια τραγούδια να παίξω. Ελπίζω να σας αρέσουν, ελπίζω να τα αγαπάτε κι εσείς. Για να κάθεστε και να μ' ακούτε, σίγουρα θα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Οπότε μη με φαίνετε σε δύσκολη θέση και μου ζητάτε, όπως λέω, ο Γιάννης δεν είναι jukebox το ραδιόφωνο, ζητάω ένα τραγούδι.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: μπορεί να παίζεις, συγγνώμη που σου είπα, γιατί μπορεί να παίζεις, ας πούμε, ένα ερωτικό και ο άλλος θέλει τσιφτετέλη. Πού κολλάει το ένα με το άλλο?
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά μπροστά τον ακούσει αυτό που θέλει.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο καθένας αυτή την ώρα την βιώνει διαφορετικά. Άλλοι είναι χαλαροί, άλλοι ετοιμάζονται να κοιμηθούν, άλλοι ετοιμάζονται να δουλέψουν, άλλοι είναι στο τσακίρ κέφι, άλλοι είναι άνθρωποι μονάχοι όπως λέγαμε και πριν. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε να μπεις στην ψυχολογία του ακροατή. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή για τον κόσμο, όχι για μας.
1: Πάντως αν θες το βρήκα.
0: Το βρήκες? Άντε παίξ' το λοιπόν.
1: Πάνω το λάπτοπ.

0: Λοιπόν, respect λέει ο Γιώργος από το Βύρονα. Τώρα το respect, Γιώργο μου, δεν ξέρω, είναι για το Σφακιανάκι, για μένα, για το Γιάννη, για ποιον από όλους.
1: Για το τραγούδι, Αλέκο.
0: Για το τραγούδι.
1: Για το τραγούδι. Είναι, ναι. Χριστόφορος Γερμενής, Ντιάνα Τζόβολου.
0: Δεν τους ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ. Το 2007, μέσα από το άλμπουμ Μνήμες.
0: Μάλιστα. Επίσης ο Ανδρέας λέει: το επόμενο το αφιερώνω στη γυναίκα μου. Νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα έστειλες και χθες, Ανδρέα μου, και χαίρομαι που είστε τόσο αγαπημένοι και της αφιερώνεις τραγούδια τέτοια ώρα τη νύχτα. Δεν ξέρω αν ξενυχτάει και εκείνη μαζί σου και τα ακούει. Ελπίζω να είστε έτσι για όλη σας τη ζωή.
1: Πες για τα καύσιμα τώρα.
0: Κοίταξε, για τα καύσιμα έχουν τέτοιο ράλι πλέον που δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό. Έχει φτάσει στο πετρέλαιο το βαρέλι στα 110-109, τα πέρασε και πάει προς τα 110, θα τα περάσει αύριο και τα 110, και πλέον εδώ είμαστε στα 2,15, 2,18 η βενζίνη, 2,11, 2,13 το ντίζελ, με όλες τις επιχορηγήσεις, έτσι.
1: Στρέφει τον κόσμο προς την ηλεκτρική ενέργεια και πιστεύω ότι θα επιδοτήσει το ρεύμα μέχρι τις 500 κιλοβατόρες.
0: Το θέμα είναι ότι οι παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν όλοι air condition ή εν πάση περιπτώσει έχουν τον καυστήρα, ξέρεις, που δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, είναι δέσμοι. Ένας από την πολυκατοικία να θέλει να βάλει πετρέλαιο, πρέπει να βάλει όλη η πολυκατοικία ή φυσικό αέριο. Είναι θέμα. Σίγουρα θα επιδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια, δεν το συζητώ. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί και η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι πιο φθηνή. Το θέρμανσης το είδα στο 1,9. Οι προβλέψεις δηλαδή είναι ότι θα ξεκινήσει από το 1,9.
1: Με 1,1 πέρυσι.
0: Από 1,1 πέρυσι, 1,9. Δηλαδή, αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει διπλάσιο.
1: Που λέγαμε ότι είναι ακριβό. Γιατί είχε 0,8, εκεί έπαιζε.
0: Δεν σου κρύβω ότι είμαι από αυτούς που θέλουν βαρύ χειμώνα.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή θέλω να χιονίζει, να κάνει κρύο, να φοράω χοντρά
1: μπουφάν,
0: παλτά κτλ. Αλλά τώρα τι να σκεφτώ. Τι να. Δεν τολμώ να το ομολογήσω αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Κάνω πίσω.
1: Να πω και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
0: Κάντον.
1: Έχουμε καλομάθει κιόλα. Εντάξει, τώρα μην συζητάμε. Για σκέψου κάποιους οι οποίοι είναι στο βουνό με χιόνια, θα μου πεις είναι συνηθισμένοι. Ή σκέψου τους ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή στη Φλόρινα, ας πούμε.
0: Αυτοί όταν πέφτει ένα ψηλό χιονάκι και πάει στο μηδέν θερμοκρασία, βγαίνουν με τα φανελάκια έξω.
1: Ακριβώς.
0: Πρόβλημα.
1: Και βλέπουν εμάς εδώ και
0: γελάνε. Το έχω ζήσει αυτό. Έχω περάσει από Φλόρινα χειμώνα καιρό. Χρόνια τώρα, βέβαια, πριν από 20 χρόνια περίπου. Και το έζησα έτσι. Λένε, τι είστε εσείς, λέει.
1: Γελάνε, σου.
0: Γελάνε, ναι. Με είδαν εμένα που τουρτούριζε. Εγώ χτυπούσαν τα δόντια μου από το κρύο και γελάγανε μαζί μου.
1: Πάντως, εμένα μου αρέσει το κρύο. Τη ζέστη δεν τη θέλω καθόλου. Στη Σουηδία έπρεπε να έχω γεννηθεί.
0: Στη Σουηδία. Συγγνώμη, Γιάννη μου, αλλά θα γελάσω. Έκανα εικόνα τώρα.
1: Να κάνω το Σουηδό. Είπα που θα ήθελα να έχω γεννηθεί λόγω κλίματος. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Βιόλα, λέει ο Αλέξανδρος, δεν είναι η μονταζιέρα, ρωτάει. Όχι, νομίζω δεν είναι η μονταζιέρα. Η Μουβιόλα είναι αυτή που παίζει ταινίες. Δεν είναι αυτή που.
1: Όχι,
0: κάνει.
1: Όχι. Κάνουν και μοντάζ, νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν είναι η μονταζιέρα. Βλέπαν την ταινία στη Μουβιόλα και. Την πειράζαν κιόλα. Και όταν ήταν σε φιλμ, γιατί εσύ, ναι, αυτά που είπες ότι έγραφες ήταν σε μαγνητικές ταινίες. Η Μουβιόλα. Είναι για φιλμ,
0: για
1: 35.
0: Σωστά.
1: Το οποίο το κόβαν με ξηράφι, το σελιλόιντ, και το κολλάγαν με ασετόν.
0: Ω Παναγία.
1: Έτσι μοντάρανε. Δηλαδή καρέ-καρέ έκοβε το κομμάτι, το πέταγε έξω. Μην κοιτάς το ψηφιακό τώρα που το φόρτωσες στο timeline, το βλέπεις, κόβεις, φτιάχνεις. Αντίστοιχα και τον ήχο, έτσι και την εικόνα. Λοιπόν, αυτοί κόβανε το σελιλόιντ με ξηράφι και κολλάγανε και πολλές φορές ο Μοντέρ, ο τότε Μοντέρ, καλούνταν επιτόπου στον αέρα να κάνει μαγικά. όπως και στους κινηματογράφους.
0: Γι' αυτό ήταν καλλιτέχνες οι μοντέρ τότε, πιο πολύ από τους τωρινούς, που τώρα δεν χρειάζεται να έχεις και δίπλωμα μοντέρ, το ξέρεις καλά, ας πούμε, εσύ ειδικά.
1: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, αναγκάζεσαι λόγω φύσεως της δουλειάς να μάθεις να μοντάρεις.
0: Θα μάθεις,
1: και στο, και στο και εικόνα και ήχο. Πόσες φορές με έχεις ακούσει που λέω ο Άγιος Wavelab.
0: Σωστό. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά τέσσερα λεπτά. Προλαβαίνουμε ένα τελευταίο. Προλαβαίνουμε, Παναγιώτη.

Δεν θα πω τίποτα για το δίδυμο Χιώτη και Λίντα, εξάλλου δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εδώ κάπου έφτασε η ώρα 2, το νυχτερινό εξπρές έφτασε στο τέλος της διαδρομής του για σήμερα. Αύριο πάλι, την ίδια ώρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα είναι στην μηχανή. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στην Ελπίδα Γεωργιτζή και το δελτίο ειδήσεων στις 2 και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Ευθυμίου, ο γιατρός της Καψούρας με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν εκ νέου προθεσμία για να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον έχουν στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστου, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Δραπέτης θεωρείται από χθες ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρυπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια, είναι πλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. 2 αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωση, κάνοντας λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μία επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στο Αγκάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λιθουανία. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας ανέφερε ότι το ντρόν πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην VTB, τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαψη των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Επικοδομητικό ρόλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί, όπως υποστηρίζει, κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, από το Άρη Μεσσηνίας ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη που μας ακούει από το νησί. Στέλιος Μπικάκης, μάγισσα καρδιά.

αυτής της στιγμής με τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς, με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δίκιο τυπεί τ' αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας τον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη του Συλλόγου Φίλων του Καζαντζίδη της Ελασσόνας. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έπεσε και τραγούδι σχετικό, αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα, Λεωνίδας Βελής.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την ραδιοπαρέα. Πασχάλης Τερζής, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.